0: τολισθήσεις χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγείς περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση που προκάλεσαν οι σεισμοί, οι επανελλαδικές στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν, το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη 2 άτομα για υπόθαλψη. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι, δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών. Η πολιτική αστάθεια ενδέχεται να συνεχιστεί σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης για την χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την γεωπολιτική πορεία της χώρας. Οι εκλογές θεωρήθηκαν δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.
2: Περάσαμε στο τρίτο ημίωρο. Ακούτε «Λαϊκά μονοπάτια» με τον Γιάννη Ευθυμίου.
3: Άκου!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ακολούθησε προειδοποίηση για ισχυρούς μετασεισμούς και τσουνάμι, με κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, απειλώντας με ευρύτερα πλήγματα. Είχε προηγηθεί η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια του Ισβηρητού με στόχο εγκατάσταση της Χεσμπολάχ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι απόψε, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Καλλιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Λάβει πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα και εργάζονταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, ενώ φέρεται να έχει εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στο Μαντούδι της Εύβοιας, με ισχυρότερη δόνηση τα 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Προκόπι, τη Δαφνούσα και το Βλαχιά, και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια, κατολισθήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα ειδικά κλιμάκια μεταβεύουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των κατοίκων. Παρά την αναστάτωση, οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Συναγερμός χθες το απόγευμα στις φυλακές Χανίων, όταν εντοπίστηκε ντρόν το οποίο μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Το προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εξουδετέρωσε τον ντρόν. Η άμεση παρέμβαση απέτρεψε σοβαρό κίνδυνο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου απόδρασης. Νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι δείχνουν τα exit polls στις βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης κρίσης για τη χώρα. Νικητής των βουλευτικών εκλογών στην Αρμενία αναδείχθηκε, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου. Από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από συστήματα αεράμυνας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουρίδες επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Το Ιράν απειλεί και με κλείσιμο του στενού Μπαμπ Αλαμπαντέμ σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στα νότια της Βηρυτού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε παρέμβαση του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε τα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1:37 ώρα Ελλάδας στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 6,1 Ρίχτερ και προειδοποίηση για τσουνάμι με κύματα ύψους έως 3 μέτρα σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας, καθώς και της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή. Τουρκική παρενόχληση στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που μετέβαιναν στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υλικές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του οδικού δικτύου άφησε πίσω της η έντονη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή του Μαντουδίου, με ισχυρότατη δόνηση μεγέθους έως 5,2 ρίχτερ. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Προκόπη, τη Δαφνούσα και τη Βλαχιά, όπου καταγράφηκαν ρογμές σε κτίρια και κατολιστήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 απόψε τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σήμερα, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν στις πληγήσεις περιοχές για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τρομοκρατική επίθεση με πιθανό στόχο Ισραηλινών συμφερόντων φέρεται να προετοίμαζε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης από την Αντιτρομοκρατική και την ΕΕΠ. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι. Φέρεται δε να είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία, ενώ διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Στο Κόσοβο, όλα δείχνουν νίκη του Πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι στις εκλογές, ωστόσο θεωρείται δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης, δίνοντας συνέχεια στην περίοδο παρατεταμένης πολιτικής κρίσης. Στην Αρμενία, νικητής των εκλογών, ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που θεωρείται και δημοψήφισμα για τη στρατηγική προσέγγισης προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Έχουμε και σήμερα πολλά να συζητήσουμε, καθώς έχουμε ισχυρότατο σεισμό, 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, προειδοποίηση για τσουνάμι, νέο σεισμό 3,5 ρίχτερ στην Εύβοια στις 3 το βράδυ και 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας, ενώ λίγα 24 ώρα πριν φτάσουν στην πολυπόθητη συμφωνία στη Μέση Ανατολή, φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά η κατάσταση με πυραυλικές επιθέσεις. Έχουμε όμως και καταπληκτικές ιστορίες, όπως αυτή του Τούρκου Υπουργού, που εύχεται να γίνει νομάρχης στην περιοχή της Ιερουσαλήμ για να λάβει την απάντηση του Ισραήλ για την αυτοκρατορία που ονειρεύεται ο Ερντογάν και οι υπουργοί του. Ακόμη ένας έμπορος στυλακής στην Καλαμάτα μηνύει εφοριακούς για εσχάτη προδοσία για να αποφύγει, όπως καταλαβαίνει, το φορολογικό έλεγχο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Γνωστός τυχουργός ονομάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ Ταβέρνα τα Τρία Αδέρφια, αλλά και τα κόμματα που προέκυψαν μπεργκεράδικο, θέλοντας να περιγράψει τις εξελίξεις και τις περιπέτειες μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το τελευταίο διάστημα ότι όλο και συχνότερα φαίνεται να ρέπουμε προς την υπερβολή ως κοινωνία και περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάρτε για παράδειγμα την είδηση που έγινε μόλις χθες γνωστή από τη Θεσσαλονίκη, που δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κλάψεις ή να γελάσεις. Πρόστιμο επιβλήθηκε 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι. Λοιπόν, είναι μια πολύ σωστή επιλογή, μια πολύ σωστή απόφαση. Βεβαίως, τώρα ως προς το ύψος του προστίμου, εκεί πέρα θέλει πολλή συζήτηση. Βεβαιώθηκαν λοιπόν 9 πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, συνολικά 270.000 για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Τώρα, προφανώς, από εκεί που ήταν ατιμόρυτες αυτές οι πράξεις και από εκεί που δείχναμε το κακό μας πρόσωπο ως κοινωνία, περάσαμε στο άλλο πλαίσιο, ότι βάζουμε εξοντοτικά πρόστιμα, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας πιστεύει ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί. Είναι πολύ, πολύ σωστή απόφαση της αρχής του δικαστηρίου που επέβαλε ένα πρόστιμο. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τσουκτερό πρόστιμο, το οποίο όμως να μπορεί να πληρωθεί. Αν τώρα πιστεύει κάποιος ότι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος 270.000 ευρώ και μάλιστα του βάλαμε και 300 ευρώ γιατί δεν έχει κάνει την ηλεκτρονική σήμανση. Θυμίζω τώρα, για να καταλάβουμε το τραγελαφικό του πράγματος, ότι σε περίπτωσης απώλειας ενός παιδιού από λαθασμένη διάγνωση ή επέμβαση γιατρού, η καταδίκη είναι συνήθως λίγες μήνες φυλακή, που συνήθως εξαγοράζεται για μερικές χιλιάδες ευρώ, δεν φτάνει καν τα 10 χιλιάρικα και πολύ σύντομα ο γιατρός είναι πίσω στη θέση του στο νοσοκομείο. Θα πρέπει λίγο να τα εξετάσουμε, να μην φεύγουμε από το ένα άκρο και πάμε στο άλλο. Πάμε στους σεισμούς, που χθες ταρακούνησαν και την Εύβοια και την Αττική. Είχαμε τρεις ισχυρούς σεισμούς χθες, τέταρτος τα ξημερώματα, 4,8 ήταν ο πρώτος, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησε δεύτερος σεισμός 4,3 και είχαμε με την ισχυρότερη δόνηση, τρίτη 5,2 ρίχτερ. Το πρωί στις 3 η ώρα είχαμε τον σεισμό των 3,5 βαθμών. Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές και στην Αττική. Και ο καθηγητής στο Απιθύτα, ο καθηγητής σεισμολογίας, ο Κωστέης Παπαζάχος, έκανε λόγο για πανωτούς σεισμούς. Είπε ότι η Βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. Οι σεισμικές δυνατονίσεις όμως εκεί δεν προκαλούν ανησυχία. Βεβαίως είχαμε εκτεταμένες κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου Αργύρη Λιάσκο, έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες στην Δαφνούσα. Υπήρξαν μεγάλες ρογμές σε ορισμένα σπίτια, αλλά ευτυχώς οι κάτοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν. Τώρα, ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκάνας είπε στην ΕΡΤ ότι ήταν μια ασθενής δόνηση. Ο χώρος έχει δώσει αρκετούς τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κανδύλι. Είναι ρήγμα που ξέρουμε, δεν έχει μεγάλο δυναμικό, αλλά δεν ξέρουμε αν ακόμη είναι ο κύριος σεισμός. Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει.
Σύμφωνα με τον κύριο Γκάνα, η περιοχή δεν έχει γίνει σεισμός ποτέ πάνω από 6 ρίχτερ, δίνει συνήθως 5 με 5,5 ρίχτερ. Ο κύριος Γκάνα ζήτησε να ελεχθούν παλές κυριοσικίες στην περιοχή Προκόπη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των τριών σεισμών. Λοιπόν, αλλά και ο Θήμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, είπε ότι είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και στο παρελθόν είχαμε τέτοιες δονήσεις. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, στην Καρδίτσα και αλλού. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών. Αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα, είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τώρα, σήμερα θα είναι κλειστά όλα τα δημοτικά σχολεία στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας και στο Γυμνάσιο Προκοπίου. Κανονικά όμως θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, στην οποία καταγράφηκε σεισμική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η απόφαση που έλαβε το Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Ανά πάσα στιγμή, μόλις έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, θα σας τη μεταδίδουμε. Πάμε στον καιρό. Η αστάθεια επιστρέφει από σήμερα στο προσκήνιο, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Το στοιχείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Είναι η κεραυνική δραστηριότητα. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα επιμείνουν όλη την εβδομάδα και τα μελτέμια που θα αρχίσουν να πνέουν στα ανατολικά πελάγη, δημιουργείται ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Για σήμερα πάντως συνεχίζεται η αστάθεια και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Πελοποννήσου, στα κεντρικά και δυτικά της Θερεάς, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις περιοχές Μακεδονίας, μέχρι και την Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην κεντρική και δυτική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο Αιγαίο, στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, στην Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, ο καιρός θα είναι καλύτερος με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία σε αυξημένες τιμές σε σχέση με την εποχή, στους 33 με 34 στα βόρεια, 34 με 36 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 30 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής, περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνές στα βόρεια του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Θα είναι καλός ο καιρός και καλοκαιρινός και ασφαλώς ως προς τις θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι, στο κέντρο της πόλης της Αθήνας. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές, ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά τμήματα ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας 8 Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, χρονιά της πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς με πληρώμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932, υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλείας, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικός συνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, στα τέτοια μέρα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του El Greco δηλαδή, και με τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν τότε, έγιναν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτικών. Το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξιέρχο Steven Saunders. Σαν σήμερα το 1810 γεννιέται ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τις κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 έρχεται στη ζωή ο Τιμ Μπέρνερς, ο Λί, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Σιόλ, μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα και καλή δύναμη μας γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Καλημέρα από τη Στέλλα, καλημέρα στην Αργύρο και στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Πήρα τις προηγούμενες ημέρες δύο μηνύματα. Κατά σύμπτωση αφορούν και τα δύο το Δήμο Αθηναίων. Το πρώτο είναι από τον Αποστόλη, από το κέντρο της Αθήνας. Μου γράφει ο ακροατής πως καθημερινά κυκλοφορώ σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και σε γειτονιές.

Και βλέπω κομμένα δέντρα. Δέντρα μεγάλα, 40-50 ετών, και δεν κατανοώ το λόγο της κοπής. Η τακτική αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και από τότε που τους συνειδητοποίησα, παρατηρώ συνεχώς νέες απώλειες δέντρων στην Πειραιώ, στην Πατησίων, στους δρόμους Κυψέλης και του Πολυγόνου, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία του κέντρου. Τα κόβουν γιατί ενοχλούν, σηκώνουν τα πλακάκια με τις ρίζες ή κάποιοι επιτίδιοι βρήκαν τρόπο να εξοικονομούν ξυλία. Θα ήθελα μια απάντηση, μας λέει, από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου στην Αθήνα. Αποστόλη μου, εμείς θα το θέσουμε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, και ελπίζω να μας δώσει μια εξήγηση. Μήνυμα δεύτερο από τον Γιώργο από το Κουκάκι. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω αναλάβει τη διανομή προϊόντων για μια εταιρεία και καθημερινά κυκλοφορώ 8 και 10 ώρους στους δρόμους της πρωτεύουσας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έκαναν ασφαλτοστρώσεις. Φέτος δεν έχω δει τίποτε και παρατηρώ ότι περισσότεροι δρόμοι έχουν γεμίσει με λακκούβες και σπασίματα από τη χρήση και τις πολλές βροχές που είχαμε φέτος. Θα γίνει κάποια ασφαλτόστρωση, γνωρίζετε, ή θα πρέπει όλοι να κυκλοφορούμε με συνθήκες που συναντά κάποιος στο ράλι Παρίσι-Ντακάρ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο σας. Λοιπόν, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Θα τα προωθήσουμε όλα στο Δήμο Αθηναίων και ελπίζουμε να σας έχουμε απαντήσει σε επόμενες ημέρες. Πάμε στα αθλητικά. Χθες είχαμε μία ακόμη φιλική ήττα της Εθνικής από την Νεανική Ιταλία. Είναι το τέταρτο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι όπου η Εθνική Ελλάδος έμεινε χωρίς νίκη. Η Γαλανόλευκη ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Είχε 13.000 φιλάθλους στο αγώνας και συνέχισε τις μέτριες εμφανίσεις εντός του 2026. Με τον ίδιο σχηματισμό, 3-4-3, αλλά με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το πρόσφατο φιλικό με τη Σουηδία, παρέταξε την Εθνική ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Από την άλλη, ο Σίλβιο Μπαλντίνι κατέβασε μια ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικία στα 20,9 έτη και γυρότερο τον 27χρονο Τζίτζι Ντοναρούμα. Η Εθνική με τον Αλέξανδρο Κυριαζίδη να κάνει ντεμπούτο έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το δυνατό σουτ του Χρήστου Ζαφίρη σταμάτησε στη ρίζα της αριστερής δοκού με το 0-1 να μένει μέχρι τέλους. Πλέον η Εθνική στρέφει την προσοχή της στα δύο πρώτα εκτός έδρας μάτς στην League A του UEFA Nations League απέναντι στη Σερβία και στις 24 Σεπτεμβρίου και τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, χθες είχαμε μια συγκλονιστική εξέλιξη όσον αφορά τον Κρίστιαν Έριξεν, τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πριν 5 χρόνια είχε καταρρεύσει από πρόβλημα στην καρδιά. Χθες είχαμε κάτι αντίστοιχο και αυτό που είναι συγκλονιστικό πέρα από την εξέλιξη είναι μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου και αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού: την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα. Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έριξεν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Δανία και την Ουκρανία, πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσα στο χορτάρι, παίχτες, προπονητές και βοηθοί από τις δύο ομάδες έσφυσαν στο σημείο και σχημάτισαν ένα ανθρώπινο κύκλο γύρω του, προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να το σταθεροποιήσουν. Πραγματικά μια συγκλονιστική, μια ανθρώπινη στιγμή που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη νέα περιπέτεια του Κρίστιαν Έριξεν. Σε περιπέτεια όμως έχουμε μπει και όσο ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκεί που ήμασταν έτοιμοι, που ο Ντόναλντ Τραμπ τουλάχιστον διεμήνυε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, είχαμε χθες κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ. Είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμινας χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ενώ τα ξημερώματα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η αεροπορία του έπληξε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν και όλες οι εισερχόμενες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Η φρουρή της επανάστασης χαρακτήρισε την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα τηλεφωνήσει τον Νετανιάχου αμέσως να του πει να μην ανταποδώσει τα πύρα. Τα ιρανικά πλήγματα δεν έλαψαν κανέναν. Ελπίζω το Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Βέβαια, φαίνεται ότι και η παρέμβαση που έχει δυνατότητα ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάποια όρια, καθώς οι δύο πλευρές δεν υπακούν πάντοτε. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν ανακοινώσει ότι ξεκινά εβδομάδα συνεχών επιθέσεων, τη στιγμή που, όπως σας είπα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκτιμήσει ότι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο ενδεχομένως και να είχαμε υπογραφή συμφωνίας. Άρα, μάλλον κάποιοι ήθελαν να αποτρέψουν αυτή τη συμφωνία και μπήκαμε ξανά σε αυτή την κλιμάκωση.
Θα επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις δηλωμένες υπερορίες, καθώς και στα έσοδα των εργαζομένων και του ασφαλιστικού συστήματος, όπως καταγράφει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σύμφωνα με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο πλαίσιο του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που θεσπίστηκαν για την υπερεργασία, τις υπερορίες και την εκτενή επασχόληση, αλλά και την εργασία σε αργίες. Όπως προκύπτει τώρα από την Εργάνη, από το πληροφοριακό αυτό σύστημα, οι αποδοχές από υπερορίες και υπερεργασία αυξήθηκαν στα 328 εκατομμύρια το 2024, από το 2024 σε 455 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 126 εκατομμυρίων, 127 εκατομμύρια ουσιαστικά ή 39%. Λοιπόν, όλο αυτό δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Μάλιστα, υπάρχει και νέα επέκταση της ψηφιακής κάρτας που θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλωτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει επιπλέον 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής. Είναι μια προσπάθεια και για να διασφαλιστεί η τήρηση του ωραρίου και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να ενισχυθεί ο υγιής ανταγωνισμός μέσω της καταπολέμησης αδήλωσης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Είναι η πρώτη πιλωτική φάση, θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. Ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου του 2026. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται ο τομέας υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, αλλά και οι κλάδοι υποστήριξης της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη πιλωτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως 15 Νοεμβρίου του 2026 και περιλαμβάνει κλάδους συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητες γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Τώρα, όλα αυτά πολύ καλά είναι. Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, κυρίως από τον επισιτισμό και τον τουρισμό, ότι κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες ήδη έχουν βρει ένα τρόπο. Πηγαίνει ο εργαζόμενος, περνάει την κάρτα του κανονικά, νομίζει ότι έχει κάνει το χρέος του απέναντι στην Εργάνη, όμως αντί το σήμα να πηγαίνει στην Εργάνη, να πηγαίνει στο δημόσιο, πηγαίνει σε ένα ειδικό πρόγραμμα που έχει κάνει ο επιχειρηματίας, που στη συνέχεια αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή δηλώνει αυτό που θα πρέπει να φαίνεται νόμιμο, ενώ ο ίδιος κρατά αρκετές ώρες παραπάνω τον εργαζόμενο. Θέλει έλεγχο αυτή η καταγγελία που την κάνει επίσημα, την κάνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό, ο κ. Γιώργος Χότζογλου. Θέλει να το εξετάσει το Υπουργείο, πρέπει να το εξετάσει το Υπουργείο, να δει αν πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά στις εταιρείες αυτές που κυρίως το καλοκαίρι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και, και στον επισιτισμό. Και χρειάζεται ο έλεγχος, βεβαίως, πολλές φορές δεν φτάνει. Χρειάζεται να παίρνει και άλλα μέτρα. Φάνηκε αυτό σε έναν επεισοδιακό φορολογικό έλεγχο που έγινε στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Σημειώθηκε ένταση το Σάββατο, όταν τοπικό κλιμάκιο ελεγχτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε πάγκο πολιτή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι ελεγκτές προσέγγισαν τον πάγκο λοιπόν ενός πολιτή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές του ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως σε όσους είχαν ήδη ελέγξει. Η συνέχεια όμως ήταν επεισοδιακή. Ο άντας αντέδρασε έντονα, έβαλε τις φωνές και λέγοντας μάλιστα σύμφωνα με τις περιγραφές, δεν έχω ταμιακή, δεν είστε φορεία, είστε εταιρεία, ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγκτών, αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντας μεταξύ άλλων πως οι ταυτότητές τους είναι πλαστές. Λοιπόν, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, γρήγορα ξέφυγε, πήρε διαστάσεις. Στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος, παρακολούθησε το φρουντέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγκτές κάλεσαν την αστυνομία, αλλά και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στη λαϊκή, ο πολιτής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Έχουμε ξεφύγει λίγο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θα μου πείτε, όταν τα ακούνε αυτά καθημερινά, όταν βλέπουν κάποιους άλλους που θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα
να λένε να το έχουν σχεδόν στο στόμα το καθημερινά την εσχάτη προδοσία, λογικό είναι και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, ο επικεφαλής των ελεκτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, είπε ότι ο ελεγχόμενος αφισβήτησε την υπαλληλική του δραστηριότητα, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο πάντα ότι όπως υποστηρίζεται του επιδείχθηκαν τα προβλεπόμενα έγγραφα και έτσι ο πολίτης κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε νέο σεισμό 4,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια μετά τις ισχυρές δονήσεις που είχαμε χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Καταγράφεται λοιπόν κοντά στη λίμνη Εύβοιας και παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή των αρχών στην περιοχή με κλειστά τα σχολεία όπως είπαμε, εκτός από αυτά που είναι για τις Πανελλήνιες στη Βόρεια Εύβοια. Ο σεισμός έγινε σε τόσο μεγάλο μέρος της Εύβοιας αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε νέες ζημιές. Είχαμε και νωρίτερα τα ξημερώματα, μια ακόμη δόνηση η μεγέθους 3,5 Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Αυτά στην Ελλάδα, γιατί στις Φιλιππίνες είχαμε ένα τεράστιο σεισμό 7,8 Ρίχτερ με ένα νεκρό και τουλάχιστον 4 τραυματίες έως τώρα και μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Μια εξαιρετικά ισχυρή δόνηση με επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών της νήσου των Φιλιππινών που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν καθώς κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας. Ορισμένος αριθμός κτίριων κατέρευσε, κάποια σπίτια έγιναν επίσης συντρίμμια, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στη πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στη Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση είχε υπολογιστεί στους 8,1 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιόμετρων. Έκτοτε έχουν περάσει βεβαίως οι 3 με 4 ώρες που χρειάζεται το τσουνάμι. Υπάρχει την προειδοποίηση, ωστόσο μέχρι τώρα και ας ελπίσουμε να μην εκδηλωθεί, δεν έχει πλήξει ακόμα τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν έως ακόμη και της Ιαπωνίας. Υπάρχει κίνδυνος να φτάσει μέχρι εκεί το τσουνάμι. Θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, ένας Τούρκος υπουργός ευχήθηκε να γίνει νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ του απάντησε, είχαμε σφοδρή απάντηση από το Ισραήλ, αντίδραση. Προκάλεσαν λοιπόν οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εσωτερικών Μουσταφά Τσίφτσι, ο οποίος ένα ξέσπασμα έθνικο πατριωτισμού εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποια μέρα νομάρχης της Ιερουσαλήμ και υποστήριξε ότι η πόλη θα μπορούσε στο μέλλον να επιστρέψει υπό τουρκικό έλεγχο. Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών, ο Ισραήλ Κάτς, απάντησε με ιδιαίτερα χυμηρό τρόπο, τονίζοντας ότι η Ιερουσαλήμ αποτελεί την πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού εδώ και 3.000 χρόνια και ότι τα όνειρα αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο Τσιφτσί υποστήριξε όπως κατά το παρελθόν η Τουρκία είδε την απελευθέρωση της Δαμασκού, του Χαλεπίου και του Καραμπάχ, έτσι θα μπορούσε να δει και την απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ με το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν έμεινε εκεί και είπε τη φράση αυτή που προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού υπουργού. Ο Τούρκος υπουργός επέμενε ότι η Ιερουσαλήμ θα μπορούσε να επιστρέψει υπό τουρκική κυριαρχία. Πιστεύω, είπε, ότι ο Θεός θα μας δείξει αυτές τις ημέρες όπως και στο παρελθόν. Αυτά τα μέρη θα γίνουν πάλι δικά μας, θα βρεθούν ξανά υπό τη δική μας κυριαρχία και τον έλεγχό μας, διότι έχουμε ένα πρόεδρο παγκόσμιας εμβέλειας όπως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση που θέλει να εξάγει την κρίση την εσωτερική που υπάρχει και με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνεχείς οι παρεμβάσεις από πολιτικούς, στρατιωτικούς αναλυτές. Λένε απίστευτα πράγματα. Μιλάνε ακόμη και για νησιά που βρίσκονται κοντά στην Κρήτη. Για τα πάντα προφανώς υπάρχει μια ανάγκη να εξάγουν την ένταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας. Οι δηλώσεις πάντως αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών όπου ο οποίος του είπε ότι προς τον Τούρκο Υπουργό που απειλεί και ονειρεύεται να κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη και το κράτος του Ισραήλ δεν είναι διαλυμένη η σταυροφορική αυτοκρατορία αλλά ένα ισχυρό και αποφασιστικό κράτος που έχει αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τον εαυτό του απέναντι σε κάθε απειλή. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, δεν είπε Ισταμπούλ, είπε Κωνσταντινούπολη. Και αυτό νομίζω ότι είναι και μια απάντηση σε όσους λένε αν και πόσο θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Πάντως, ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας έκλεισε την τοποθέτησή του με ευθεία αναφορά στην πολιτική πορεία της σύγχρονης Τουρκίας και στον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κρίμα που δεν μάθα τίποτα από την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος εργάστηκε για να μετατρέψει την Τουρκία σε σύγχρονο κράτος. Και συνεργάζεστε για να επιστρέψετε την Τουρκία στην εποχή του σκότους και της καθυστέρησης. Αυτά λοιπόν από τη γειτονική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως έχουν συνηθίσει υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ να θέλουν να μεγαλώσουν την κυριαρχία τους. Έτσι ο Λευκός Οίκος μετά τη Γρυλανδία, θα θυμάστε πριν από μερικούς μήνες, εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από το Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας Telegraph. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Diego Garcia, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Γιατί τώρα θέλει τα νησιά Τσάγκος. Η Βρετανία είχε παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης συμφωνίας για την παραχώρηση κυριαρχίας των Τσάγκων στο Μαυρίκιο το Φεβρουάριο, με τα πιέσεις από τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ, και τότε υποστήριζε ότι πρόκειται για μια πράξη μεγάλης ανοησίας. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν, ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Diego Garcia. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Downing Street σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Diego Garcia, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί κύρια λύση για το Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ακόμη δεν έχει συζητηθεί το τίμημα που θα χρειαστεί για την αγορά των νησιών Τσάγκος. Και όλα αυτά γιατί η στρατηγική θέση του Diego Garcia τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B2 Spirit. Και κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στο Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε τον δρόμο για κατασκοπία από τη θάλασσα. Τώρα, η Βρετανία έχει συμφωνήσει να παραχωρήσει τα νησιά στο Μαυρίκιο και συνέχεια να καταβάλει περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, είναι οι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες, άδειες, τι αλλάζει, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρύλες στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστινίου που ομολόγησε τη συμμετοχή του στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕ. Αντώνη Σαμάρα, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι συμμετέχουν. Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από την Αμαλίας. Λοιπόν, ακίνητα, 5-1 ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου, στα 1,68 εκατομμύρια τα άγνωστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Και από την ομάδα μπάσκετ τελική πράξη τρίτη σε κλίμα έντασης, Ρολάν Γκαρός, η δικαίωση του Αλεξάνδρ Σβέρτζρεφ. Ολυμπιακός πατάει γκάζι για το σχεδιασμό και Ελλάδα-Ιταλία 0-1 ήταν μάθημα από την ελληνική σκουάτρα Τζούρα. Πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική, η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3%, έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Οι καραμπόλες και τα σενάρια για τα ονόματα για το μήνυμα σχηματισμό. Μάλλον μετά την Τετάρτη που θα ανακοινωθεί, που θα γίνει η πολιτική γραμματεία και θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητα, θα είναι ο νέος γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα ντόμινο αλλαγών στην κυβέρνηση από τη μετακίνηση του Κώστα Κυρανάκη. Την Πέμπτη θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος ο ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ, Μαντούδη νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Αποδόσεις ενοικίων, ο Χάρης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία και οι 15 μεγάλες συναυλίες του Ιουνίου. Δείγμα αρνητικό της Εθνικής στη Φιλική Αγκαρία. Ελευθερός Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος, είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων στους 153 ευρώ, αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυμα σχηματισμού και σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. ΑΔΕ, το επιχειρηματικό σχέδιο για το 2026, στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000. Και στα πολιτικά, η γραμμή Φάκελου και η Γεωργή Φάμελου, συγγνώμη, και η Γεωργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Πάμε στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκή δίνει το στίγμα το σχεδιασμό του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας οι εργαζόμενοι. Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα Φάμελου και η αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων, καλή Ελλάς. Λοιπόν, κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κύβος Ερήθη. Απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημίες και ακατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους που προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές. Αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και η αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Πλάνο 350 εκατομμύριων για διαστημικές τεχνολογίες και βαρύ οικονομικό κόστος των 100 πρώτων ημερών του πολέμου, ο απολογισμός.

Θα κλείσουμε όπως πάντα με τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε μια ακόμη δημοσκόπηση. Είπαμε βροχή δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες. Δεν καταγράφει κάποια μεγάλη ανατροπή όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων. Καταγράφει όμως μια μεγάλη ανατροπή στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η πρώτη μέτρηση της ΜΑΡΚ μετά την δημιουργία των νέων κομμάτων που παρουσιάστηκε από την εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα. Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστασης της Ελλάδας διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το Πασόκ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες στο 31% μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 16,4% στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά τους σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού με 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνο ένας στους 4 ψηφοφόρους του κόμματός του. Στην εκτίμηση ψήφου του κυβερνών κόμμα καταγράφει στο 30,8, Ελλάς 15,7, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,9, το Πασόκ 10,3 με απώλεια 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα παλιά κόμματα. Μειωμένο εμφανίζεται και το ποσοστό κατά 1,4 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι αναλυτές της ΜΑΡΚ εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της Ελλάς και της Ελπίδας μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθεται να το πράξουν. Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε επόμενες μετρήσεις. Η μέτρηση βγάζει 8 κομματική βουλή, ωστόσο η φωνή λογικής που μπαίνει οριακά στη βουλή είναι στο 3,7 στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η εταιρεία μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή του στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία, καθώς πολλοί ή αρκετά σίγουροι είναι το 85,9 και το 13,9% δηλώνει ίσως και να αλλάξω. Ή και καθόλου σίγουρος με την επιλογή του. Ακολουθεί με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9 η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν την ελληνική λύση 48,3, Πλεύση Ελευθερία 40,7, Πασόκ 35,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 33,6 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 25,2. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δεξαμενή κάποιων ψηφοφόρων οι οποίοι μπορεί όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα ή όταν δει τις δημοσκοπήσεις όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία να θεωρήσει υπό το βάρος της λογικής της χαμένης ψήφου και να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να το ενισχύσει στην προσπάθειά του να κερδίσει την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Τώρα, η ΜΑΡΚ επιχειρεί μια σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνησης της ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από το 11-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς θα είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνόν κόμμα. 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας, το 41,8% από αυτήν την ομάδα, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν αλλάξει κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης που είναι στο 34,8 και του Πρωθυπουργού που είναι ακόμη ψηλότερα στο 35,3. Την ίδια στιγμή, ένα στους 5 ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δεξαμενή περίπου 2 μονάδων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μόλις ένα στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στεγάζει την ομάδα της αδιευκρίνησης της ψήφου, πράγμα που αντικειμενικά μειώνει στη μία μονάδα τις δυνατότητες των ισρωών στην κάλπη. Έχει ενδιαφέρον ότι ένας στους 4 πολίτες της αδιευκρίνησης ψήφου αυτοποθετείται στο κέντρο, ενώ στη δεξιά τοποθετεί το 7,5%, στην κεντροδεξιά το 14,1%, στην κεντροαριστερά το 12,7%, στην αριστερά το 10,7%, ενώ σχεδόν ένας στους 3 δηλώνει χωρίς πολιτική ταύτιση. Στην πρόθεση ψήφου, η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 17,3% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία 16,5%, Ελλάς και Πασόκ να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά.
Μετρήθηκε από την εταιρεία επίσης η πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας. Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές των κομμάτων είναι μικρές, με την Μαρία Καρισιάνου στην πρώτη θέση με 14,4, την Ελλάς στη δεύτερη με 12,3, την Νέα Δημοκρατία με 10,9 στην τρίτη θέση, Πλεύση Ελευθερίας 10,5, Ελληνική Λύση το 9, Πασόκ στο 7,4 και Φωνή Λογικής στο 5,6. Την Ελλάς δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8% των ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το 6,8% του ΠΑΣΟΚ και το 6,7% της Πλεύσης Ελευθερίας. Το κόμμα Τσίπρα έχει εισρωές 10,1% από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα. Το Σάββατο είχαμε και την κρίσιμη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την ένταση που επικράτησε, υπήρξαν ελιγμοί, υπήρξαν δημιουργικές διατυπώσεις και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήρε μια απόφαση πολύ σημαντική βάσει της εισήγησης του Σοκράτη Φάμελου ότι θα είναι δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η εισήγηση λοιπόν εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και μπροστά στην τεκτονική αλλαγή που επέφερε η ίδρυση της Ελλάς και όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε, χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Τώρα βέβαια καταγράφηκε και ισχυρή άποψη της αντιπολίτευσης, κυρίως με τους κύριους Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά, την Ρένα Δούρου. Φαίνεται λοιπόν ότι θα περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτής της τακτικής. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι τις επόμενες ημέρες, ήδη αρκετά στελέχη έχουν παραιτηθεί και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο ώστε να προετοιμάσουν την είσοδό τους στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα περιμένουν να δουν τώρα πώς θα, τι θα κάνουν και οι υπόλοιπα στελέχη. Ακούγεται, υπάρχουν κάποιες φήμες ότι 3-4 βουλευτές θα ήθελαν να φύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραιτηθούν και να μετακομίσουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα το δούμε αν θα εξελιχθεί έτσι ή θα αναξαρτητοποιηθούν, θα περάσουν μία περίοδο αποστασιοποίησης και στη συνέχεια θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη συμπαράταξη, έχοντας βέβαια παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα όπως είναι το προαπαιτούμενο.

Όλα αυτά βέβαια τα σχολίασε με ένα ιδιαίτερο τρόπο ο Νίκος Μωραΐς, ο στιχουργός. Είπε τα τρία αδέρφια που έγιναν δύο αδέρφια και στη συνέχεια όλα αυτά τα μαγαζιά ήταν σαν ένα μπεργκεράδικο και παρακαλούν τώρα να πάνε στο καινούριο μαγαζί, λέει, για να γίνουν σερβιτόροι. Καστικό χιούμορ από τον στιχουργό, τον Νίκο Μωράιτη, ο οποίος ήταν υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη, και τώρα βεβαίως νομίζω ότι έχει αποστασιοποιηθεί από όλους και βλέπει κριτικά την όλη κατάσταση στην αριστερά. 2 λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση απόψε στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε αρχικά πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός. Αναχαιτίστηκαν οι πυράβλοι χωρίς θύματα και σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, το Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν αναστολή. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της Βηρητού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Νετανιάχου. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 1:37 ώρα Ελλάδος στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου της Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά τη χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και 5,2 ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα απόψε. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ μετά την σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και εργάζονταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξουδετέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ίντερπολ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία. Συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για υπόθαλψη. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας έτσι την πολιτική κρίση στη χώρα. Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη Ρωσία. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το erteco.gr, από το Erteco, την εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, το tablet σας ή τον υπολογιστή σας, και επίσης μπορείτε να μας ακούτε live από το Earth News Radio, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη πρέπει να είναι στην παραγωγή σήμερα, μαζί με την Μαρία Κόντου φυσικά. Η Κατέρινα Σαρίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Καλλιόπες.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Εκτός από την Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα, έχουμε ακόμα τις γιορτές, προσέξτε να δείτε τώρα, μαρτύρων εκτός της Καλλιόπης, του Νίκανδρου, του Μαρκιανού και του Μάρκου, του νεομάρτυρος Θεοφάνους του εν Κωνσταντινούπολη όμως, όποιου, η δε καθολική εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Μεδάρδο, ο οποίος είναι προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο, καλός Άγιος αυτός, και του Αγίου Χλωάλδου. Τετραλένομαι με αυτά τα ονόματα. Σαν σήμερα το 1928, το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέτ, μισό λεπτό γιατί μου σβήνει η οθόνη, μισό λεπτό, θα φορτώσει, ναι. Λοιπόν, αυτό το αεροπλάνο με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ, παρακαλώ. Το 1949 σαν σήμερα ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του το 1984. Σήμερα το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης, η νεολαία του Λαμπράκη. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995, σαν σήμερα, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Καταορισμένους, από εκείνη την ημέρα άρχιζε η αντίστροφη πορεία για την τρομοκρατική οργάνωση. Και το 2006, σαν σήμερα, ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Άλλαξε από τότε το σχέδιο κατά πολύ, είναι τελείως διαφορετικό, δεν έχει σημασία. Πάντως, πέρασε στην ιστορία ο Γιώργος Σουφλιάς που προχθές χάσαμε. Καλώς την. Καλώς την. Τι κάνεις.
1: Μπερδέψα τους ορόφους.
0: Τι κάνεις. Ναι, ναι. Σήμερα βγάζουμε από αλλού εκπομπή.
1: Από το παλιό μας στούντιο.
0: Από το παλιό μας στούντιο, από τον τρίτο όροφο. Διότι εν μέσω ανόδου θερμοκρασίας βρήκε το εργοντήσιο να χαλάσει τον πρώτο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ έχει ωραίο δροσό.
0: Άμα δεν χαλούσε τώρα, πότε θα χαλούσε.
1: Έχει ωραίο δροσό. Εντάξει.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού.
1: Έφαγα πολύ ξύλο για να ακούω Σούμαν.
0: Ναι. Εγώ σοπά. Το 1916 ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Σπουδαία μορφή. Και το 1955 ο Τιμ Μπέρνερς-Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, αυτός ανακάλυψε το WWW. Ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτός.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1859 τον Βόλτερ Χάν, τον άνθρωπο που εφήβρε την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας την έλεγε. Την παραμάνα. Τώρα που να φανταστεί αυτός τώρα. Τέλος πάντων.
0: Τι να φανταστεί, από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις. Αυτή και το φερμουάρι είναι από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις.
1: Ναι. Το 1962 πέθαινε ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Σιόλας. Ναι. Κορυφαίος συλλέκτης, γκαλερίστας, Εντάξει, έμεινε στην ιστορία τώρα.
0: Λοιπόν, δεν ξεκινήσαμε λέγοντας τον καιρό, γιατί ο καιρός θα είναι ίδιος με χθες περίπου. Δηλαδή, θα έχει ζέστη, θα έχει αίθριο καιρό σε γενικές γραμμές και κατά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, κυρίως της περιοδικής χώρας, μπορεί να έχει νεφώσεις και ενδεχομένως και κανέναν όμβρο, μπορεί και καμιά καταιγίδα. Ο καιρός δηλαδή, ο γνωστός που έχουμε πει τις τελευταίες 3-4 μέρες.
1: Σεισμούς να μην έχει.
0: Σεισμούς να μην έχει, ναι.
1: Δεν είναι καλό
0: πράγμα. Το πρωί είχε νέο τώρα.
1: Ναι, είχε τώρα.
0: Στις 5 και κάτι.
1: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην Εύβοια.
0: Και όχι μόνο στην Εύβοια.
1: Εντάξει, και
0: στις Φιλιππίνες. Έκανε 7,8 στις Φιλιππίνες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ στην Εύβοια θέλω να πω καλημέρα. Οι άνθρωποι ταρακουνήθηκαν πολύ, πάθανε ζημιές.
0: Και στην Εύβοια.
1: Δίνουν τα παιδιά σήμερα πανελλήνιες κανονικά.
0: Τα δημοτικά θα είναι κλειστά μόνο.
1: Ναι, αλλά τώρα πανελλήνιες. Τώρα δημοτικά τα
0: κλειστά. Τα δημοτικά θα είναι κλειστά.
1: Τώρα κλείνουν και όλα σιγά-σιγά. Τελειώνουν.
0: Σωστό. Αλλά παρόλα αυτά σήμερα θα είναι κλειστά στις περιοχές εκεί στο Μαντούδι.
1: Αλλά οι πανελλήνιες θα γίνουν κανονικότατα.
0: Μπράβο, ναι, θα γίνουν κανονικά οι πανελλήνιες.
1: Ναι, ναι. Πάντως γενικά οι άνθρωποι δεν άφησαν τα σπίτια τους. Αυτό μαθαίνω. Γιατί εγώ και δικούς μου ανθρώπους εκεί. Γιατί τους είχαν πει, άμα θέλετε, υπάρχουν καταλήμματα στον Αγιάννη το Ρώσο. Βοήθειά μας. Ωραία σουβλάκια έχει εκεί απέναντι. Λοιπόν, και δεν πήγανε, δεν θέλανε να πάνε οι άνθρωποι. Δεν θέλανε να αφήσουν τα σπίτια
0: τους. Στις Φιλιππίνες που είπα εγώ, έχει έκβαση για τσουνάμι.
1: Έγινε ένα μέτρο.
0: Τσουνάμι, ένα μέτρο. Απομακρύνθηκαν, λέει, εσπευσμένα όλοι από τις παράκτιες περιοχές, ας πούμε, γιατί περιμέναν τσουνάμι. Έγινε ενός μέτρο.
1: Ένα μέτρο. Ωραία. Ναι. Τι ωραία.
0: Ναι, θέλω να πω, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη, ρε παιδί μου, τελείωσε. Πάει, πέρασε. Αυτό εννοώ. Πέρασε.
1: Τίποτα δεν πέρασε. Άμα... Γιατί όταν κάνει 7, πώς έκανε.
0: 7,8. Στην αρχή το βγάζαν 8,1.
1: Ναι, μαμούθι.
0: Που ήταν μαμούθι.
1: Γιατί το 7,8 τι είναι, μικρό.
0: Ξέρω, το κάθε εκατοστό στη μέτρηση των Ρίχτερ έχει γεωμετρική πρόοδο διαφορά από τον προηγούμενο. Δηλαδή δεν είναι, εντάξει, τι 7,8, τι 7,9. Το 7,8 με το 7,9, πολύ περισσότερο με το 8,1, έχουν τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, πάντως το 7,8 είναι 7,8.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί οι μετασεισμοί είναι 6,5, 6,
0: μακριά από
1: τέτοια
0: μας.
1: Πράγματα.
0: Μακριά από μας.
1: Τέλος πάντων, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Και προσδιόριστο αριθμό τραυματιών. Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή δεν έχω καιρό να παρακολουθήσω τον Φιλιππίνο, να σου πούμε τα πολιτικά τους.
0: Ναι.
1: Πάλι Μάρκος έχουν.
0: Ακόμα.
1: Ο πρόεδρος λέγεται Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Μάλλον για να λέγεται Τζούνιορ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί αν είναι τη Αλληνή, τη Μάρκος.
0: Τη Σιμέλτα.
1: Με
0: τα πολλά ζευγάρια παπούτσια.
1: Δεν ήταν καλό κορίτσι αυτό. Ούτε ο.
0: Ποιο ξέρει.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εκτός από το. Σας λέμε τα απ' έξω, για να μην σας πούμε ότι έχουμε πόλεμο πάλι. Τι να σας πούμε. Βομβαρδίζονται το Ιράν.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Γιατί βομβαρδίζεται το Ιράν, γιατί χθες το Ιράν έριξε πυράβλους στο Ισραήλ. Γιατί έριξε πυράβλους στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έριξε πυράβλους στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό το πράγμα, άμα το πιάσεις, έτσι, ας πούμε, λένε στο Ισραήλ, ρε παιδιά, ρίξαμε 2 ρουκέτες σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που ξέραμε ότι ήταν άδειο. Άδειο ήταν το κτίριο, αλλά ήταν στρατηγείο της Χεζμπολάχ. Είχε εκενωθεί, του βαρέσανε 2 πυράβλους, το κάναμε. Για να σας δείξουμε ότι μπορούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα σοβαρότερο. Λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε εσείς. Θα ρίξουμε κι εμείς 10 πυράβλους. Τίποτα φοβερό, ρε παιδί μου. Θα ρίξουμε 10 πυράβλους, θα τους αναχαιτήσετε. Μικρό το κακό, πάμε παρακάτω. Βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει, εντάξει, τώρα ό,τι έκανε ο καθένας, το έκανε το κομμάτι του. Πάμε παρακάτω. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Θα πω στον Μπίμπι, έτσι τον λέει, τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, να μην επιτεθεί. Λέει ο Νετανιάχου, δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό. Ξυπνάς το πρωί με χτυπήματα στην Τεχεράνη, στο Ισφαχάν, στην Ταμπρίζ. Μάθαμε και τις πόλεις του Ιράν που δεν τις ξέραμε.
1: Αυτό που το πάω. Ναι. Τώρα τις μάθαμε.
0: Τώρα τις μάθαμε, ναι. Στο Ισφαχάν ήταν και πυρηνική εγκατάσταση.
1: Αλλά το Ισφαχάν το ξέραμε.
0: Βαράνε. Ναι, διάφορα πράγματα. Πάλι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Οι συνέπειες όμως, σας τις είπε η Κατερίνα. Ήδη το πετρέλαιο τσουκ-τσουκ. 93, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει.
1: Σιγά
0: τώρα.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα το Ισραήλ τώρα.
0: 3, τόσο κοντά 94 το αμερικάνικο, 98 το δικό μας.
1: Σιγά μη δεν κάνει αντίπεινα.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει
1: σιγά
0: τώρα.
1: Σιγά μη δεν κάνει.

0: πούμε, από τον κύριο Τραμπ, αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ. Ένας πύραυλο ο ένας, μία ρουκέτα ο άλλος, ένα σκαφάκι κατάληψη ο ένας, ρεσάλτο κτλ. Όλο τέτοια τζατζαρίσματα έχει. Δηλαδή, μύριζε ότι κάπου το πάνε, ρε παιδί μου.
1: Α, απάντησε, παιδί μου, το Ισραήλ.
0: Τι απάντησε?
1: Έτσι διαβάζω στο CNN.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
1: Α, νόμιζα ότι είπες ότι δεν απάντησε.
0: Όχι, είπε αρχικά ο Νετανιάχου ότι δεν θα αντιδράσουμε εν θερμό.
1: Όχι,
0: αλλά λίγη ώρα αργότερα το... άρχισε η.
1: Όχι.
0: Αυτό έλεγα.
1: Ναι,
0: δεν με ακούς.
1: Βλέπω τον κύριο. Όχι, σε ακούω, αλλά βλέπω ότι τον κύριο του CNN διάβαζα.
0: Μα βλέπει τον κύριο του CNN αντί να ακούσει εμένα που λέει ότι έχει επίθεση.
1: Εντάξει, επειδή είναι εκεί αυτό.
0: Στην Ισφαχάν και στο Ταμπρίζ και στην Τεχεράνη. Τι έλεγα, γιατί σε έφερα.
1: Συγγνώμη.
0: Καλημέρα στη φίλη μα τη Φωτεινή. 17 βαθμοί στην Ξάνθη. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή, άμαθα τα καλά νέα, μπράβο. Καλημέρα στην Κυριακή, 23 βαθμούς στην Καλαμάτα. Αρχίσαμε, παιδιά, λέει η Κυριακή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Άμα στα Κορέστια έχει 15, συννεφιά και συννεφιά, αλλά 15 βαθμούς, έχουμε ξεφύγει από το. Πάει, χειμώνας τέλος. Δηλαδή, πήραμε τον αποθαρό μας. Καλημέρα στον κύριο Νίκο, 18 βαθμούς στην Ξάνθη. Η κυρία Μαρία πήρε άριστα από τη διευθύντρια στο παιδαγωγικό
1: κομμάτι.
0: Από εδώ και πέρα μπάνιο στη θάλασσα μετά το σχολείο.
1: Αυτά μπράβο. Είναι.
0: Αυτά ησυχάσατε.
1: Είναι. Έτσι, μπράβο.
0: Και καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 18 βαθμούς. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα.
1: Πάντως γενικά
0: ναι.
1: Δεν ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο.
0: Καθόλου ήσυχο δεν ήταν.
1: Καθόλου ήσυχο. Mm. Δηλαδή είχαμε μέχρι και σύλληψη μέλους της Χαμάς.
0: Τρομοκράτη.
1: Αυτό, τρομοκράτη στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος. Άκουγα την ιστορία του.
0: Ναι.
1: Πήγαινε ερχότανε.
0: Για να πήγαινε ερχότανε, δεν πήγαινε ερχότανε για να σπουδάσει, για να εκπαιδευτεί στην κατασκευή.
1: Συγγνώμη, είχε πάει και στη Γερμανία, γύρισε εδώ, μισό λεπτό. Δηλαδή αυτό δούλευε ως υδραυλικός, λέει, σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και προσπαθούσε να αγοράσει, να μαζέψει τα εκρηκτικά για να τεινάξει ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Έχει ξαναγίνει. Το έχει κάνει η οργάνωση του Αμπού Νιντάλ.
1: Αυτό ήταν πολύ παλιά.
0: Ναι, πολύ παλιά. Πολλοί εκ των ακροατών δεν το θυμούνται καν. Το έχει ξανακάνει στο City of Poros.
1: Poros.
0: City of Poros, ναι. Λοιπόν, το έχουν ξανακάνει κάποιοι αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα ετοιμαζόταν για καινούριο. Κάποιοι
1: τα
0: λένε,
1: ίδια και τα ίδια.
0: Κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτό το χτύπημα που σχεδίαζε, ας πούμε, είναι τώρα, αύριο, θα γινόταν αύριο, Τρίτη. Αλλά δεν του είχαν έρθει ακόμα ταχυδρομικά. Από πού τα πάρει?
1: Αλλά συγγνώμη
0: τώρα.
1: Από το
0: Τεμού τα παρήγγειλε.
1: Έρχονται έτοιμα?
0: Όχι. Έρχονται διαφορετικές ουσίες. Λες,
1: όχι, λέω.
0: Φέρε μου λίγο νίτρο. Φέρε μου και λίγο γλυκερίνη. Θα τα ενώσω εγώ, θα κάνω νίτρο γλυκερίνη.
1: Αυτά ήταν να τα κάνετε Τρίτη, μωρέ. Τώρα μήπως υπερβάλλουμε λίγο.
0: Εμείς υπερβάλλουμε.
1: Όχι, λέω.
0: Αφού υπάρχουν στοιχεία, αρχεία, συνδεσμολογίες, τα βρήκαν στο σπίτι του κτλ. Λένε οι πληροφορίες
1: τα λοιπά. Και λες, ζούρχονται τα υλικά τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Εδώ ένα τέτοιο από το IKEA, συγγνώμη, το δεν διαφημίζει.
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα ντουλάπι, ας πούμε, και βασανίζεις τρεις μέρες να το μοντάρεις.
0: Παιδιά μου, είσαι παλαβή.
1: Και έχεις και τις οδηγίες, πολύ αναλυτικά, έτσι. Και βάζεις μία βίδα και βλέπεις μία βίδα. Το φτιάχνεις όλο και σου μένει μία βίδα.
0: Έχεις την αγωνία, μη σου περισσέψει κάτι και θα πεις λύστο πάλι.
1: Σου
0: κάτι έκανα λάθος.
1: Και λες. Ναι. Μπορεί. Αφού τις έβαλα, τα ακολούθησα όλα. Και ξαναλύστο. Και ένα τρόλι είχα πάρει να φτιάξω τόσο. Βασανίστηκα. Δύο φορές τόλισα. Τέλος πάντων. Και του είχαν έρθει λοιπόν και θα τα ένωνε όπως βλέπουμε σε επικίνδυνες αποστολές. Μπούρου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Πες με εμένα. Μπορεί να ήταν σαν εκείνον εκεί τον. Που το βλέπαμε παλιά, ρε παιδί μου. Που με ένα σουγιά. Και με στοιχεία που μάζευε λίγο άμμο, ένα μπουκαλάκι, μία αυτό και τα λοιπά. Πώς το... Μαγκάιβερ. Ο Μαγκάιβερ. Από αυτά έκανε ένα ελικόπτερο.
1: Τέλος πάντων.
0: Μια πτυτική μηχανή και πετούσε.
1: Αποδείχθηκε ευτυχώς Άβερελ και με.
0: Μην το λες Άβερελ τον άνθρωπο.
1: Ό,τι θέλω θα τον πω. Άμα ήθελε να τεινάξει τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αποδείχθηκε έτσι, τον πιάσανε.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι οι αρχές είναι σε εγρήγορση και παρακολουθούν. Τις ύποπτες κινήσεις.
0: Εντάξει, αυτό έγινε βεβαίως επειδή πιάσανε και τους άλλους στην Κύπρο πριν από λίγες μέρες.
1: Εντάξει.
0: Σε αυτόν έτσι φτάσανε, λέει.
1: Ναι, αυτό
0: επειδή επικοινωνούσαν, ήταν του ίδιου κυκλώματος, εν πάση περιπτώσει.
1: Κατά, αυτή τους
0: είχαν την ίδια εκπαίδευση.
1: Να τους πω, Άβερελ. Τι να τους πω, ας πούμε.
0: Μα στη Μαλαισία.
1: Έλα, φίλε, τα άλαβες. Όχι, δεν τα. Λέει, τι κάνανε. Μιλάγανε στο τηλέφωνο και λέγανε για τα τριγλυκερίνες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά έχει. Για τα τριγλυκερίδια να μην μιλούσαν. Λοιπόν, έχει, πώς το λένε, τη Χαμάς, ας πούμε, στη Μαλαισία.

0: να δεις Χαμάς.
1: Παντού έχει
0: Χαμάς. Ξέρουμε ότι έχει στην Τουρκία.
1: Παντού.
0: Μάλιστα. Κάτω τα χέρια από τη Χαμάς. Λοιπόν, το έχω ακούσει σύνθημα. Τι άλλο ήθελα να πω. Α, και κάτω τα χέρια και από διάφορους άλλους. Λοιπόν, είχε και εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή είπες ήταν πλούσιο.
1: Πλούσιο, είχε και πλούσιο πολιτικά θέλετε. Βέβαια.
0: Είχε εξελίξεις.
1: Ναι, αλλά τις πούμε μετά, ρε.
0: Όχι, θα πω μόνο αυτό. Επειδή διαβάζω και ακούω από διάφορους ότι ο κύριος Φάμελος γίνεται ο πρώτος αρχηγός κόμματος που υποστηρίζει άλλο κόμμα. Όχι, διαφωνώ. Την πρωτιά σε αυτόν τον τομέα την έχει ο κύριος Κουβέλης, επίσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο κύριος Κουβέλης ήταν πρόεδρος του κόμματος του, πώς λεγότανε, αλλά ψήφισε άλλο κόμμα. Ναι, τότε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο. Θα με διορθώσουν οι φίλοι ακροατές. Νομίζω ότι αυτός είναι ο πρώτος διδάξας. Όχι ο κύριος.
1: Ωραία, πάμε. Θα
0: Φάμελος.
1: Πούμε κι άλλα μετά. Τι, έτσι θα το ξεπετάξουμε το θέμα.
0: Όχι, έχουμε να πούμε. Ναι,
1: πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σε Ισφαχάν, Καράτς, Ταμπρίτς και Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός σεισμός 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: άλλα. Θες να συνεχίσουμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που το είχαμε αφήσει.
1: Πού το είχαμε, α ναι.
0: Πού το είχαμε αφήσει.
1: Το είχαμε αφήσει ότι δεν είναι ο πρώτος αρχηγός ο οποίος είπε ότι υποστηρίζει άλλο κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει.
1: Okay. Νομίζω ότι ο κύριος Παύλος μπορεί να μας βοηθήσει. Νομίζω ότι ο πρώτος διδάξης είναι ο κύριος Κουβέλης.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος.
1: Την εντύπωση.
0: Αν δεν είσαι σίγουρος,
1: είμαι σχεδόν βέβαιος. Είμαι σχεδόν βέβαιος.
0: Σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πού νομίζω ότι είχε συνεργαστεί, ρε παιδί μου.
1: Ο κύριος Παύλος λέει: πού θυμηθήκατε τον Φώτη, ξύνετε παλιές πληγές. Το θέμα είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι νομίζω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τυχαίο είναι ότι το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία με το Λίβανο. Διαρκώς και με συνέπεια δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συμφωνίας, παραμένοντας σταθερό στο στόχο του για εξάλληψη του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παύλο. Το θέμα είναι ότι ενώ υποτίθεται, λέγανε οι Ιρανοί, ότι γιατί επιτίθεται στο Λίβανο, βγήκε η Χεσμπολάχ και παραδέχτηκε ότι έριξε 4 πυράβλους, 4 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάποιες από τις οποίες βρήκαν και στόχο. Δηλαδή, εξεράγησαν στο έδαφος του Ισραήλ. Οπότε είναι μία ζουμία μου τώρα. Σε αυτή τη διαδικασία έχουμε μπει.
0: Καλά, το Ιράν ποτέ δεν ήθελε, ούτε αποδεδειγμένα δηλαδή. Πάντα προσπαθούσε να δυναμητήσει οποιαδήποτε συμφωνία και στο μακρινό παρελθόν, όχι στο κοντινό παρελθόν. Και στο μακρινό, μπορούμε να πούμε άπειρες περιπτώσεις τέτοιες. Δεν είναι τυχαίο.
1: Δεν θέλει
0: την ειρήνη. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, όσο και αν δεν αρέσει αυτό σε κάποιους.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ λέγαμε, αλλά ο κύριος Παύλος
0: μας ξαναπήγε, γιατί έπρεπε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, δεν έπρεπε να το πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα πάει με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Θα πάει. Γιατί το παρέπεψαν το Σεπτέμβριο για τις πρακτικές, ας πούμε. Ποιες πρακτικές? Εδώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να φτιάχνουν ψηφοδέλτια.
0: Δεν έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχουν φτιάξει.
0: Όχι,
1: ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουν φτιάξει. Θα σου πω εγώ, ναι. Γιατί ξέρω, έμαθα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι. Περίμενε για τα ψηφοδέλτια, το έχω εδώ.
1: Μέχρι να το βρει,
0: ναι.
1: Ο κύριος Παύλος επιβεβαιώνει. Όντως, ο Φώτης είχε δηλώσει ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ενώ ήταν πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ. Ωραία, καλά θυμόμουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παύλο.
0: Εντάξει, τότε να μην τα βάζουμε το φάμελο.
1: Όχι.
0: Μην βαράμε το φάμελο.
1: Όχι. Ναι. Την πεπατημένη πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν.
1: Πού τι θα γίνει τώρα?
0: Με την Ελλάς. Για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποψηφιότητες,
1: ναι,
0: θα καθοριστούν από τα συλλογικά όργανα.
1: Αφού δεν υπάρχουν.
0: Περίμενε.
1: Αφού
0: στην
1: υπάρχουν.
0: Ώρα τους.
1: Αφού περίμενε. Δεν υπάρχουν συλλογικά
0: περίμενε.
1: Όργανα.
0: Περίμενε. Μη βιάζεσαι. Τα προσωρινά όργανα. Θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα.
1: Από πού?
0: Από την Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος αυτή τη στιγμή. Μόνο ισότιμα μέλη. Έτσι λένε. Ναι. Δεν υπάρχουν first class θέσεις για κανέναν.
1: Ναι.
0: Λένε από την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πώς το λένε. Και λέει, θέλεις να έρθεις εσύ κατά μόνας? Έλα.
1: Ναι.
0: Είμαστε ανοιχτοί. myellas.gr ισότιμα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Αυτή είναι η απάντηση.
1: Φοβερή απάντηση.
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτή η απάντηση.
1: Σε όποιον αρέσει. Ναι. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν πειράζει. Ναι. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αν στέλνετε μηνύματα στο Viber, δεν τα βλέπουμε. Επειδή σήμερα σας είπαμε ότι είμαστε σε άλλο στούντιο, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα.
0: Τα βλέπω εγώ.
1: Άρα κανείς μας δεν τα βλέπει. Δεν τα βλέπω εγώ. Δεν τα βλέπει η Κατερίνα. Άρα δεν τα βλέπει κανένα.
0: Θα προσπαθήσω εδώ, μήπως θα έχει.
1: Μήπως θα έχει εκεί πέρα, στον υπολογιστή τη Κατερίνα. Εγώ στο δικό μου δεν έχω ούτε Viber ούτε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω, μην νομίζετε ότι στείλατε και δεν. Τα βλέπουμε, δεν απαντούμε ή οτιδήποτε τέτοιο, έτσι. Λοιπόν,
0: όχι, δεν κάνουμε μουτράκια.
1: Έχετε έναν τρόπο να στέλνετε μηνύματα μόνο σήμερα, ειδικά σήμερα. Πρώην η παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκετε και μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger.
0: Εντάξει,
1: αυτό. Για να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αποφάσισαν να πάνε. Ο Πολάκης Ιδούρου, ο Παπάς, ο Αλεξιάδης, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Καταθέσαν μια τροπολογία η οποία καταψηφίστηκε.
0: Ναι, δεν θέλουν. Δεν
1: θέλουν αυτόνομη πορεία.
0: Θέλουν αυτόνομη πορεία.
1: Να υπάρξει, ρε παιδί μου, μια συνεργασία ενεθέτω χρόνο, αλλά θέλουν όμως να.
0: Και έναν οδικό χάρτη.
1: Εξασφαλίσουν ότι, ναι, θα κατέβει αυτόνομο το, ναι, ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε. Μάλλον δεν το βλέπουμε. Δεν πέρασε αυτή η εισήγηση.
0: Δεν πέρασε.
1: Το θέμα δηλαδή του να κατέβει ή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομος στις εκλογές, προς το παρόν δεν είναι λυμένο.
0: Όχι.
1: Αυτό που είναι λυμένο, με βάση την εισήγηση του κύριου Φάμελου, είναι. Τι καλός ο
0: εκλογές, φάμελος, φάκελος.
1: Τι καλός ο κύριος Τσίπρας. Και δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συνοδοιπόροι, σύμμαχοι, φίλοι, ξέρω εγώ, συναγωνιστές, κάτι, οτιδήποτε. Υπουργός του ήταν.
0: Και άλλοι υπουργοί του ήταν, αλλά δεν έχει σημαίνει τίποτα.
1: Ναι, και αυτοί.
0: Και αυτοί υπουργοί του ήταν και στενοί, πολύ στενοί συνεργάτες του. Πάρα πολύ στενοί. Ποιο στενοί από το Φάμελο.
1: Εν πάση περιπτώσει, παρέπεψαν όμως και για τις τεχνικές λεπτομέρειες το Σεπτέμβριο σε μια καινούργια συνεδρία. Εντάξει, τώρα
0: διακοπές. Πού να τρέχεις.
1: Τέτοια πράγματα. Καλημέρα. Αγαπάμε Ήρα Πανενίδου και εσάς, πώς λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Και εμείς την αγαπάμε.
1: Και εμείς. Πάρα πολύ.
0: Α, καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο. Η Άθο Κόκλε, 16 βαθμοί.
1: Στο Μέτσοβο. Αρχίσαμε. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσουν.
0: Τα βλέπεις.
1: 16 καλά είναι ακόμα, αλλά μέχρι εκεί.
0: Τι, η Μαρία θέλει να πούμε για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Είχε να δώσει μια συνέντευξη στο NBC. Έξω να βρέχει, παιδιά, καταρακτοδός. Στο Wisconsin. Να βρέχει, να ρίχνει τουλούμια. Και έδινε μια συνέντευξη σε έναν αχυρώνα. Δεν το κατάλαβα το σκηνικό.
1: Δίπλα έχει μπάλες με
0: τρακτέρια.
1: Ναι,
0: και ήταν λοιπόν εκεί και με αυτό ξεκινά τη συνέντευξη. Αυτός ήταν εκνευρισμένος, τον εκνεύριζε γιατί είχε πολύ βροχή και κάποια στιγμή του λέει να διακόψουμε για 5 λεπτάκια γιατί δεν χάνεται το σήμα. Κόβουνε για λίγο. Ξαναξυνεχίζουν. Και κάποια στιγμή που δεν τ' άρεσαν και ερωτήσεις, είχε και τα νεύρα του με τη βροχή. Το είπε και μετά, λέει. Εκνευρίστηκα από τη βροχή, λέει. Δεν μπορούσα, λέει.
1: Ναι, άκουε το τσικ-τσικ.
0: Δεν ήταν τσικ-τσικ, ήταν πολύ νερός.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Σηκώνεται, πετάει το χειρόφρενο, λέει, το μικρόφωνο. Πετάει το μικρόφωνο, βρίζει τη δημοσιογράφο. Τι έχουν ακούσει αυτή τη δημοσιογράφη από τον Τραμπ αυτό το διάστημα, δηλαδή. Τη είπε, είσαι διεφθαρμένη, είσαι αφελή. Τη χτύπησε όμως και στην πλάτη, δεν μπορώ να πω.
1: Γιατί όμως, ποια ήταν η αφορμή.
0: Δεν τ' άρεσαν οι ερωτήσεις. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που του έκανε. Παίζει το παιχνίδι με.
1: Νομίζω τον ρώτησε ότι γιατί επιμένετε ότι οι εκλογές ήταν
0: το 2000. Είχε γίνει νοθεία.
1: 16,
0: ναι, ξέρω, εγώ, γίνει νοθεία.
1: Το 20 ναι. Έγινε νοθεία τον Biden. Με ποια στοιχεία το λέτε αυτό.
0: Και είσαι μονόπλευρη διεφθαρμένη.
1: Αυτό. Ναι. Εκεί είναι που
0: εξεράγει. Ας το σταματήσουμε εδώ γιατί αρκετά άκουσα.
1: Εξεράγει.
0: Ναι, έτσι τα πήρε. Γιατί του πάνε για τις εκλογές. Γιατί είναι δεδομένο ότι έγινε νοθεία κατά τον Ντόναλντ. Εντάξει.
1: Άλλο θέμα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε χθες, δηλαδή έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ κάποια στιγμή, είχαμε παρεμβολή, παρενόχληση, λέγεται στην ορολογία παρενόχληση διασυρμάτου. Ο πύργος ελέγχου ενός αεροδρομίου του ψευδοκράτους έφαζε παράσιτα ή έστελνε, δεν ξέρω εγώ τι σηματάκια έστελνε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, καρβούλες και τέτοια, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, αλλά όχι μόνο τον κύριο Δένδια, και στα αεροπλάνα που μετέφεραν τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας, που τους μετέφεραν στην Κύπρο. Στην Κύπρο σήμερα θα γίνει άτυπη σύνοδος των υπουργών άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Γιατί ασκεί την Προεδρία η Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βέβαια, διάβαζα από κυπριακά μέσα, το διάβαζα στο Φιλελεύθερο για παράδειγμα, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Και άλλες φορές που έχουν πάει υπουργοί στη Λευκοσία για συνόδους διάφορες των άλλων κύκλων, εν πάση περιπτώσει, υπουργείων, πάλι τα ίδια κάνει εκεί ο συγκεκριμένος πύργος ελέγχου. Βάζει παρασιτάκια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι σοβαρό όμως, δεν είναι αστείο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι αστείο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Απλά λέω εγώ ότι δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει.
0: Όχι, είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό.
1: Εντάξει, πολύ σοβαρό.
0: Όχι, είναι σοβαρό και αυτό πρέπει λέω, να γίνει διάβημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αφορούσε τρεις υπουργούς.
1: Εδώ είναι βέβαια.
0: Χωρών μελών.
1: Εδώ είναι ένα μείζον ερώτημα. Να γίνει διάβημα σε ποιον.
0: Έλα μου,
1: αφού δεν τα αναγνωρίζει το ψευδοκράτο. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά, καταλαβαίνετε. Τα ενδιάμεσα.
0: Εντάξει, τώρα σκάνουν στην άκρη να τελειώσουμε. Δηλαδή. Γιατί. Εντάξει, τώρα. Τι κρυβόμαστε, τώρα κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας.
1: Μιας και είμαστε στη Λευκοσία, να πούμε ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου. Αυτό που είχε ήδη προαναγγελθεί για να σταθμεύουν μόνιμα γαλλικά στρατεύματα στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο.
0: Μπράβο.
1: Και με το ήδη οι Τουρκοκύπροι έχουν στα κόκκινα ανέβει έχουν γίνει Τούρκοι οι Τουρκοκύπροι με αυτή την εκδοχή και λένε ότι είναι παράνομη και άδικη η συμφωνία αυτή και δεν πρόκειται να ισχύσει και διάφορα τέτοια. Υπογράφεται σήμερα πάντως από την Βοτρέν, την Υπουργό Άμυνας της Γαλλίας, η κυρία Βοτρέν που είχε έρθει και εδώ,
0: Μπελαρά,
1: και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, που δεν θυμάμαι το όνομα, να μην λέω ψέματα. Θα υπογραφεί για συμφωνία. Δεν το ξέρετε και αυτό, γιατί είναι στα στοιχεία της ειδησιογραφίας της ημέρας.
0: Εμένα μου άρεσε και μια είδηση που ήρθε από την Ιαπωνία, που μια δήμαρχος 35 ετών είναι στην πόλη Γιαβάτα, στο Κιώτο.
1: Κιώτο.
0: Στην επαρχία Κιώτο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, η Σόκο Καβάτα της πόλης Γιαβάτα, μα είναι δυνατόν, τέλος πάντων, ανακοίνωσε ότι θα πάρει άδεια μητρότητας.
1: Ναι.
0: Την ώρα που θα πλησιάζει να γεννήσει η κοπέλα. Και αυτό θεωρείται πολύ. Θεωρείται μια ιστορική κίνηση στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Γιατί η άδεια μητρότητα. Ενώ η άδεια μητρότητα είναι. Μπορεί να πάρει, είσαι δημόσιο υπάλληλο.
1: Ναι.
0: Και ιδιωτικό, φαντάζομαι. Και μπορεί να πάρει άδεια μητρότητα. Είναι 8 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά. Τον τοκετό. Mm. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για τους πολιτικούς. Για τους, που και αυτοί δημόσιοι είναι. Επί της ουσίας.
1: Υπό τη μία
0: είναι. Ναι.
1: Υπό μία είναι.
0: Ναι. Αλλά δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα το κάνει εκείνη η πρώτη φορά και είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση. Γιατί τέτοια προβλήματα έχουν στην Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Καλό είναι να έχουν μόνο τέτοια προβλήματα στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Επειδή σας λέγαμε στην αρχή για τις Φιλιππινές. Έκανε και ένα μετασεισμό 6,1. Μετασεισμό,
0: ναι,
1: 6,1.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι. Να έχετε κατά νου.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλες καταστροφές. Πολύ μεγάλες καταστροφές στις Φιλιππίνες. Δηλαδή βλέπω τα πλάνα που έρχονται από τα πρακτορία. Είναι φοβερό, φοβερό. Φοβερή εικόνα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Και χθες, εγώ τον πρώτο σεισμό δεν τον κατάλαβα.
1: Δεν τον κατάλαβες.
0: Τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως.
1: Ο δεύτερος φαινόταν να έχει διάρκεια μεγάλη, ρε.
0: Ο δεύτερος σεισμός ήταν ένα πράγμα που δεν έχω ξαναζήσει.
1: Εντάξει, ήμασταν και σε εγρήγορση ήδη από τον πρώτο.
0: Είχα μάθει ότι είχε γίνει ο πρώτος. Ναι.
1: Εγώ που είχα αισθανθεί και τον πρώτο, με το που ήρθε ο δεύτερος. Ταράχτηκα.
0: Όχι, ήταν περίεργος, γιατί δεν κουνήθηκε το σπίτι. Δεν κουνήθηκε. Θέλω να. Τρίζανε οι πόρτες. Υπήρχε και ένα πράγμα σαν βουή.
1: Οι γλάστρες δεν.
0: Κάνανε. Έτριζε το σπίτι, ρε παιδί μου. Ναι. Κάνανε ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν κάτι που δεν έχω. Έχουμε ζήσει πολλούς σεισμούς.
1: Εμένα κουνιόταν και οι γλάστρες. Είναι από τις σπάνιες φορές που κουνιούνταν οι γλάστρες.
0: Μα κουνιούνταν οι γλάστρες.
1: Μα το σου λέω τώρα.
0: Πέκτο στη βεράντα.
1: Όχι, όχι, όχι. Και αυτές που έχω και εσωτερικό χώρο, ρε Καταρίνα.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Πώς δεν ήξερες?
0: Δεν θυμόμουν, ρε μάνα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: το παραβλέπω.
0: Αλλά όταν λες οι γλάστρες, στη βεράντα σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι στο σπίτι.
1: Ναι. Και στη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του πολέμου, γιατί ίσως διευρύνεται.
0: Δηλαδή.
1: Διαβάζω ότι ο IDF, δηλαδή ο Ισραηλινός στρατός, ανακοίνωσε πως ανίχνευσε πύραυλο να εκτοξεύεται και από την Ιεμένη, από τους Χούθη.
0: Πολύ όμορφο.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Να πω και. Τόμπολα, που λέει και Διονύσης.
1: Το λέω, γιατί το λέω τώρα. Οι Χούθη είναι από την άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι.
1: Είναι από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας και του Σουέζ. Δηλαδή. Αυτό μας έμεινε τώρα, μας έλειπε. Έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ με τις ιστορίες που έχουν γίνει. Να κλείσει τίποτα και από τη διόρυγα του Σουέζ και ένα καινούριο παιχνιδάκι, να μην ξέρουμε από πού να κρυφτούμε.
0: Είχανε μουδιάσει οι Χούθη, η αλήθεια είναι, αυτό το διάστημα.
1: Και είπα να ξεσκουριάσουνε,
0: ναι.
1: Στου Κασίδη το κεφάλι.
0: Καλά τώρα. Αυτό είναι συντονισμένο τώρα. Δεν είναι τώρα.
1: Και τις Φωτεινές τις αρέσουν τα σχόλια που κάνει εδώ τον Τραμπ, ειδικά η χρειά της φωνής όταν μιλάς εδώ τον Τραμπ.
0: Αλήθεια.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Τον Τραμπ δεν νομίζω ότι αρέσει.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και είναι να μας έρθει τον άλλο μήνα. Δεν
0: θα έρθει τελικά.
1: Πού ξέρω εγώ, έτσι είχε πει η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Τι να σου πω κι εγώ. Δεν είχε πει ότι θα έρθει τον άλλο μήνα, είχε πει θα έρθει σύντομα. Το ότι θα έρθει τον άλλο μήνα το είχε αποφασίσει άλλο. Δεν ξέρω ποιο το είχε αποφασίσει.
1: Ήταν δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Αμερική ήταν αυτές. Ότι θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οπότε αφού θα έρθει για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα, θα περάσει και από εδώ.
0: Ναι,
1: έτσι λέγανε κάποιοι. Έτσι το είχαν συνδυάσει, εν πάση περιπτώσει. Δημοσιογραφικές πληροφορίες εξ Ουασιγκτόνα.
0: Εμένα η είδηση επίσης που μου έκανε εντύπωση το Σαββατοκύριακο ήταν με τον ποδοσφαιριστή της Δανίας, τον Κρίστιαν Έριξεν. Ο Κρίστιαν Έριξεν έχει βηματοδότη.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει σε τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, γιατρός δεν είμαι, αλλά ο άνθρωπος κατέρευσε, γι' αυτό το συζητάμε. Κατέρευσε μέσα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Να.
0: Δεν ξέρω, μου φαίνεται. Έπαιζε ένα φιλικό η Δανία και δηλαδή δεν ήταν. Με την Ουκρανία, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε.
1: Ναι, ναι, με την Ουκρανία.
0: Λοιπόν, και ο άνθρωπος, πώς το λένε, κατέρευσε μέσα στο γήπεδο.
1: Σηκώθηκε και έφυγε και τον απομακρύναμε μάλλον εφορείο.
0: Ξανακατέρευσε μετά.
1: Αλλά, ναι, αλλά δεν είναι ένα θέμα με τον, με τον Έριξεν και αυτή την απορία που έχουμε κι εμείς που δεν μπορούμε να σας τη λύσουμε. Πώς είναι δυνατόν να παίζει μπάλα με βηματοδότη. Δηλαδή, επειδή έχει πολύ στρεσάρισμα και πολύ. Αυτό τρέξιμο, ναι, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή, βάζει βηματοδότη και μετά σου λένε να προσέχουμε τώρα, ε.
0: Ο Έριξεν, αν θυμάστε, ο Έριξεν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών της Δανίας. Πολύ μεγάλος, ναι, παίκτης. Το 2021 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στον πρώτο αγώνα της Δανίας, με τη Φιλανδία παίζανε στην Κοπενχάγη, ο άνθρωπος αυτός κατέρευσε πάλι, είχε καταρρεύσει τότε.
1: Επί της ουσίας πήγε και ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κόντεψε
1: να πεθάνει,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε λίγα για 5 λεπτά. Ναι. Για 5 λεπτά τον είχαν χάσει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν...
1: Ήταν που είχε γίνει εκείνη η φοβερή σκηνή, θυμάμαι, που είχαν κάνει τείχος γύρω του οι παίκτες για να μην καταγραφεί η σκηνή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ότι ήταν πεσμένος κάτω.
0: Έχει μείνει στην ιστορία.
1: Κάναν όλοι ένα, ναι, κλειό γύρω του, ναι, για να μην τον πάρουν οι κάμερες να είναι, ναι, λιπόθυμο, ναι, στο έδαφος.
0: Τέλος πάντων.
1: Συγκινητική στιγμή.
0: Άκου, λέει, του τοποθετήθηκε τότε,
1: ναι,
0: ένας εμφυτεύσιμος καρδιομετατροπέας επινειδωτής. Έτσι τον λένε.
1: Α, είναι τα καινούργια αυτά.
0: Έτσι τον λένε.
1: Που είναι ταυτόχρονα και βηματοδότης και απεινιδωτής. Δηλαδή,
0: τι,
1: ο οποίος σου κάνει επιτόπου. Είναι ένα
0: καινούργιο. Δεν ξέρω, είναι για να παίζει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Εντάξει, όσο σπουδαίος και να είσαι, έχουν τύχει σε άλλους σπουδαίους σοβαροί τραυματισμοί.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι είναι αντικατάστατο το παιδί μου και ότι δεν έχει βρεθεί άλλος που να μπει στη θέση του, ας πούμε, και να μην.
0: Μα
1: πάνε...
0: ο άνθρωπος παίζει στη Wolfsburg τώρα ή έπαιζε πριν στη Manchester United.
1: Στη
0: δηλαδή...
1: Wolfsburg ακούω, ναι.
0: Και έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27.
1: Πρώτη φορά την ακούω αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
1: Την ξέρεις εσύ.
0: Ναι, δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αλλά θέλω να πω. Εντάξει, δεν θα έλεγα ποτέ ότι είμαι με τη Wolfsburg, αν έπαιζε με κάποια άλλη ομάδα. Για όνομα του Θεού.
1: Όχι, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι πόσο πήγε στον τελευταίο αγώνα. Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα πολύ. Τρομερή εντύπωση μου κάνει. Ο Πάπας είναι στην Ισπανία. Χαμό.
1: 1,5 εκατομμύρια. Ένα 200 τον υπολογίζανε. Μιλιούνια κόσμο.
0: Ναι, και χαρά που είχαν.
1: Ναι,
0: χαρά.
1: Πολλοί κόσμοι. Δηλαδή, έχουμε να δούμε τόσο κόσμο και τέτοια λαοσύναξη, μάζοξη, ας πούμε.
0: Ναι. Φοβερό πράγμα.
1: Πολύ, πολύ.
0: Φοβερό. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ο οποίος έβγαλε πάλι λόγο,
0: ναι,
1: κατά του λαϊκισμού. Είναι πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις του και πολύ κέριος, λέγοντας ότι οι ηγέτες θα πρέπει να σταματήσουν να χαϊδεύουν αυτιά και να λένε αστήρικτα και, πράγματα τα οποία δεν επιβεβαιώνται και δεν στέκουν.
0: Ναι.
1: Ήταν κήρυγμα κατά του λαϊκισμού. Κήρυγμα, δεν ξέρω αν ήταν ολόκληρο κήρυγμα, εν πάση περιπτώσει. Κάποιες δηλώσεις.
0: Πήρε θέση.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: παίρνει θέση σε πολύ κέρια.
0: Και τα λέει με τρόπο. Ωραία.
1: Κέρια θέματα. Ναι. Δεν θυμάστε την άλλη φορά με τον Τραμπ και με τις κόντρες που είχαν γίνει τότε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, το ξεχνάω.
1: Κέντημα ήταν.
0: Ναι.
1: Η δήλωσή,
0: ναι,
1: του ήταν κέντημα.
0: Ναι, ναι. Η Μαντονίτσα ακολούθησε το δρόμο συναδέλφων της άλλων. Τι γίνεται τώρα? Όποτε όλοι όσοι πάνε σε μια συναυλία, ναι, ειδικά άμα πηγαίνεις να δεις, ας πούμε, τη Μαντόνα, αλλά και οποιονδήποτε άλλον, αλλά ρε παιδί μου, πας να δεις. Αυτό το κάνεις μια φορά στη ζωή σου. Δύο, άντε δύο. Γιατί πόσες φορές έρχονται, ας πούμε. Λοιπόν, θα σηκώσεις και το κινητό, θα τραβήξεις ένα βίντεο ή μια φωτογραφία,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι.
0: Τα πήρε.
1: Που τη βγάζαν βίντεο.
0: Ήταν στο Μανχάταν,
1: ναι.
0: Τώρα έχει κάνει αυτές τις μέρες, επειδή ξεκινάει, προμοτάρει, ας πούμε, το Confessions 2.
1: Καινούριο δίσκο, βγάζει καινούριο δίσκο.
0: Ναι. Ταινία, δίσκο, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν προμοτάρει αυτό, είχε εμφανιστεί στην Times Square τις προάλλες,
1: ναι,
0: ξαφνικά, και την είδαν και πάθανε σοκ. Εκεί δεν θα σηκώσει το κινητό, άμα δεις την Μαντόνα.
1: Δεν
0: το σηκώσει το κινητό.
1: Άμα δεν το σηκώσει για την Μαντόνα.
0: Για ποιο θα το σηκώσει?
1: Έχω στο μυαλό μου κανένα δύο-τρεις άλλες, αλλά μπας περιπτώσει, ναι.
0: Τέλος πάντων, γύρισε και είπε: αφήστε τα κινητά, μπορεί και να μην έχει άδικο, και ζήστε τη στιγμή.
1: Μπράβο. Το λένε πολλοί αυτοί.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το λένε πολλοί.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά με το κινητό θα θυμάσαι αυτή τη στιγμή για πάντα. Θα μου πεις άμα τη ζήσεις.
0: Όχι, μπορεί να μην την ξαναδεί. Εγώ δεν το ξαναβλέπω.
1: Ποιο?
0: Όσες φορές έχω τραβήξει, δεν έχω ξανακάτσει να δω μετά.
1: Εγώ ξέρεις πόσες φορές. Δύο βιντεάκια τράβηξα από τη συναυλία των Coldplay, ας πούμε. Τα βλέπω που και που. Μου τα βγάζει και το σαν σήμερα. Το ξέρεις το αυτό. Το... Λοιπόν, μου τα εμφανίζει και λέει: κοίτα άκου, να δεις. Ναι.
0: Το Confessions 2, ναι, η ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Μέσω YouTube.
1: Καλή, είμαστε επίκαιροι.
0: Μέσω YouTube κάνει πρεμιέρα. Πρόσεξε με, μέσω YouTube. Το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.
1: Αυτό είναι καινούργια μόδα. Όλοι γενικώς οι καλλιτέχνες να κάνουν και μια ταινία ή ένα στυλ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το έκανε η Beyoncé. Το έκανε η Taylor Swift. Το έκανε η προχθές που σας λέγαμε για την Kylie Minogue. Το κάνει και η Madonna.
0: Κοίτα, το YouTube,
1: ναι,
0: έχει επανέλθει δυναμικά.
1: Το YouTube.
0: Ναι, ναι, το YouTube πολύ δυναμικά.
1: YouTube,
0: πολύ, yeah, πολύ δυναμικά.
1: Το ξέρεις ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Ρε, εσύ πήγε σχεδόν 7 η ώρα.
1: Έχει δελτίο ειδήσεων, ναι, έχει έρθει απ' έξω το δελτίο ειδήσεων και περιμένει.
0: Άμα είναι και περιμένει το δελτίο ειδήσεων, να βγούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Γιατί χρεώνει την πλήτα ρήφα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Ανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκωσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 1 νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στην Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξιμποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα, 12 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κερκύρας και στους 99 και 3 στα FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Μουσική 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Από το Σάββατο σπάσαμε το φράγμα των 30 βαθμών. Έτσι και σήμερα, ανώτερη θερμοκρασία 32 βαθμούς, εκεί γύρω στο μεσημεράκι 3 η ώρα. Αν και δεν έχει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά υγρασίας, δεν ξέρω, μια κόλλα τη νιώθουμε. Κυρίως το πρωί και το βράδυ. Σήμερα μας λέει ότι θα έχουμε και λίγα σύννεφα. Είδομε. Αλλά αφήνουμε πίσω μας τις βροχούλες. Άντε να μας κάνει και λίγο κέφι να πέσουμε στη θάλασσα, γιατί όταν βλέπεις μία βροχή, μία υψηλές θερμοκρασίες, μία συννεφιά, δεν σου κάνει και τόσο κέφι.

Είχαμε το Σάββατο και μια παράσταση 16χρονης από Ιωταχή στο κέντρο της πόλης. Είναι αυτά που λέμε όλο αυτό το διάστημα, ότι πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν οδηγάμε. Το κοριτσάκι έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν κινδυνεύει, έχει τραυματιστεί ελαφρά, ευτυχώς. Αλλά όταν πιάνουμε τη μόνη, καλό είναι να προσέχουμε και τους δίπλα και τους γύρω μας. Δεν κοιτάμε μόνο ευθεία. Και ειδικά όταν μιλάμε για το κέντρο της πόλης, που παντού υπάρχει και διάβαση πεζών, δηλαδή εκεί πρέπει να έχεις πιο πολύ το νου σου. Σαν κάτι να έχουμε χάσει, να έχουμε χάσει την υπομονή μας, την προσοχή μας. Πρέπει να το ξαναδούμε λίγο, ειδικά όταν πιάνουμε τη μόνη. Αρκετούς έχουμε θρυνήσει, δεν χρειάζεται άλλους.

θυμάστε που πριν δύο εβδομάδες οι κάτοικοι εκεί στο... γύρω από το άσος των φυλακών είχαν κάνει μια αναφορά προς το Δήμο, προς την Προσβεστική, προς όλους τους αρμόδιους ότι πρέπει να κοπούν τα χόρτα, να καθαριστεί το άσος γιατί είναι επικίνδυνο για πυρκαγιά. Προχώρησα και σε μια άλλη κίνηση, συναντήθηκαν με τον διοικητή της Πυροσβεστικής και του εξέφρασα την ανησυχία τους για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όπως τόνισα στον διοικητή, η πυροπροστασία του άλσους φυλακών είναι σχεδόν ανύπαρκτη και το άλσος γειτνιάζει τόσο με κατοικίες όσο και με μεγάλα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής όπως το 3ο, το 4ο γυμνάσιο, το 6ο δημοτικό και το 6ο νηπιαγωγείο. Όπως το 3ο, το 4ο γυμνάσιο, το 6ο δημοτικό και το 6ο νηπιαγωγείο.

από την πλευρά του διοικητής της πυροσβεστικής ενημέρωσε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ήδη έχει ζητήσει από αρχές Ιουνίου με σχετικό έγγραφό του από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας να μεριμνήσει για τον καθαρισμό του άλσους φυλακών. Τόνισε ότι όπως ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη μετά την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουνίου που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για όλα τα καθάριστα οικόπεδα, σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία μέσω της σχετικής πλατφόρμας για μη διευθέτηση του καθαρισμού, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Πού θα επιβληθούν οι επιβλεπόμενες κυρώσεις? Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Μάλιστα τόνισε ότι σύντομα θα προβεί σε προσωπική παρέμβαση προς τη Δημοτική Αρχή για το ζήτημα αυτό. Και πάμε τώρα να δούμε το Σύλλογο Μόνιμων Κατοίκων. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων της Παλιάς Πόλης σχετικά με την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος Στέφανος Πυλημένος. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση αυτή, ο Δήμαρχος υποβάθμισε με απαράδεκτο τρόπο ως και εξαφάνιση την παρουσία των μόνιμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης και ταυτόχρονα επεσήμανε ότι στην Παλιά Πόλη της Ρόδου υπάρχουν μόνο καταστήματα και όχι κατοικίες. Η πρόταση του Δημάρχου για χαλάρωση των κανόνων ασφαλείας και των δασικών διατάξεων αποτελεί μια επικίνδυνη απλούστευση, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων. Όταν λέει ότι η εφαρμογή του νόμου θα είναι καταστροφική για τις επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα παραδέχεται ότι η Κέρκυρα λειτουργεί εδώ και χρόνια έξω από κάθε πλαίσιο ασφαλείας. Μάλιστα αναφέρονται και στο πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αναφορικά με συγκεκριμένη μηνυτήρη αναφορά και ο Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης δηλώνει την πλήρη αποδοχή του πορίσματος αυτού δεδομένου ότι διαπιστώνει και αναγνωρίζει την πλήρη αδράνεια του επιχειρησιακού σχεδίου της υπηρεσίας. Και κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι μάλλον διαφεύγει στον Δήμαρχο η πρόσφατη δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο κέντρο της Παλιάς Πόλης, ενώ σχετικά με το βραδινό έλεγχο για την κατάληψη του δημόσιου χώρου δεν τον είδαμε τους τελευταίους 30 μήνες και τον περιμένουμε όπως υποσχέθηκε.

0: Δήμος Βορειάς Κέρκυρας, έχουμε πει ότι ήταν και τιμόμενος Δήμος σε μια εκδήλωση, στην έκθεση μάλλον, Attica Green Expo, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, όσον αφορά την ανακύκλωση που είχε επιτύχει στα απορρίμματα. Ασκήθηκε έντονη κριτική από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ότι ο Δήμος είναι μόνο για βραβεία και ότι δεν αφήνει έργο. Έτσι, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έβγαλε μια αναλυτική ανακοίνωση με τα ποσοστά της ανακύκλωσης σε όλα τα ρεύματα. Και μιλώντας εδώ στην Ερκέρκυρας, αναφέρει ότι το ποσοστό ανακύκλωσης 15% είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα και αντικειμενικά μετρήσιμο σε αντίθεση με την κριτική που δέχεται η Δημοτική Αρχή.
1: Η Attica Green είναι πλέον πανελλήνια αναγνωρισμένη και μπορώ να πω από τις καλύτερες εκθέσεις της Ευρώπης πάνω στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, στην κυκλική οικονομία και στην προστασία του περιβάλλοντος. Και δεν είναι τυχαίο γιατί όχι μονάχα είναι κάτω από την εποπτεία, τη χορηγία, τη στήριξη αρκετών συναρμοδίων υπουργείων, ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, έκαμε τα εγγένεια και ήταν κύριος ομιλητής. Μία έκθεση η οποία συμμετέχουν δεκάδες τα σχεδόν τα μισά υπουργεία, συμμετέχουν η μεγάλη πλειοψηφία των Δήμων, των Περιφερειών, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Μία έκθεση που συμμετέχουν δεκάδες, εκατοντάδες Δήμοι με προτεραιότητα και πρωτοβουλίες που έχουν κάνει συντάσσεων και μία έκθεση που διαφέρει από τις υπόλοιπες, που είναι καθαρά και παιδαγωγική.
2: Ναι, το λέτε αυτό πέρας, γιατί ασκήθηκε μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι πληρώνει ο Δήμος προκειμένου να παίρνει βραβεία.
1: Καταρχάς, αυτό αγγίζει και τα όρια προσβολής απάνω στους οργανωτές, που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο με τη στήριξη των Υπουργείων, με τη συμμετοχή των Υπουργείων, με τον ίδιο τον Υπουργό να δίνει σε δύο Δήμους τη χρονιά και είμαστε τιμόμενος Δήμος μαζί με τη Λίμνο, με στοιχεία που παρατέθηκαν και αξιολογήθηκαν, με την αναγνώριση από όλη την Ελλάδα και από τους παρευρισκόμενους δημάρχους, ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Δήμαρχος Πειραιά, ο Δήμαρχος Μαριβούλε Βουλεγμένη, ο Δήμαρχος του Παλιού Χαλήρου, οι Δήμαρχοι από την Κρήτη, δεκάδες Δήμαρχοι, και όχι μόνο είπαν το παραμικρό, αποδεχτήκαν και χαιρετήσανε, και δεν είχαμε και δικό μας περίπτερο, τη δουλειά που έχει κάνει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, την αναγνώριση της δουλειάς της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, τα σημαντικά βήματα της κυκλικής οικονομίας και το άλλο, κύριε Σκιαδόπουλε, ανακοινώσαμε και χτες, τα οποία αυτά τα στοιχεία δεν είναι από το γραφείο μου ή από το γραφείο της κυρίας Αντιδημάρχου, της κυρίας Κόκαλη ή από τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που παραθέσαμε ότι έχουμε φτάσει στο 15% είναι μετρήσιμα από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσεις Πυρηνικών ΚΔΑΕ της Κέρκυρας.

0: Περισσότερο από 100 ιστοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές αναμένονται στην Κέρκυρα για την επετειακή 40η Regatta Princess Κέρκυρα. Η Ντιμαρίν Γουβιών διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων με φιλαρμονικές, καντάδες, χορευτικά συγκροτήματα και την τελετή απονομής των νικητών. Σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό ξεκινούν σήμερα το βράδυ με τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, την οποία θα παρουσιάσει η δική μας Μάρινα Μοσχάτ. Θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Συναράδων, του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας και της Εστιδιάντας Κέρκυρας, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυραϊκή καντάδα. Στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης ο Πολιτιστικός και Εξοραστικός Σύλλογος Γοβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Η κορυφή της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την 3η 9 Ιουνίου με την επίσημη τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές της 40ης Ρεγκάτας. Στη συνέχεια, το χορευτικό τμήμα του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Άφρας θα παρουσιάσει παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς σε διαδραστική εκδήλωση για τους επισκέπτες, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και DJ στο χώρο της Μαρίνας. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στη Μαρίνα Μοσχάτ ο Σωτήρης Βλάχος, ένας από τους εξ αρχής διοργανωτές αυτής της ρεγκάτας.
1: Λοιπόν, κύριε Βλάχο, η ρεγκάτα κλείνει 40 χρόνια φέτος, η ρεγκάτα Princess Κέρκυρα, και εσείς είστε ένας από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία όσον αφορά την Κέρκυρα, από πλευράς της Κέρκυρας. Τι θυμάστε από τότε, πώς είχε ξεκινήσει?
2: Ξεκίνησε την πρώτη χρονιά, δεν μετήχαμε εμείς. Είχε έρθει ο Λίβιο Γιώργιεβιτς, που είχε αναλάβει από μέρος του Princess, και ζήτησε τη βοήθειά μας για τον τερματισμό. Και το την προσφέραμε, και από την επόμενη χρονιά πλέον είμαστε συνδιοργανωτές. Ο τότε ΠΟΙΑΘ δεν υπήρχε ο ΙΟΚ. Και συνεχίσαμε μέχρι πάρα πολλά χρόνια να είμαστε συνδιοργανωτές. Και μετά, επειδή πλέον δεν χωρούσε στον όμιλο το δικό μας τέτοιο μέγεθος, πηγαίνανε στη Μαρίνα και αποφασίσανε και κάμανε με τον ιστιοπλοϊκό της Μαρίνας Γουβιών. Εμείς, ναι, ήταν τα ηρωικά χρόνια. Να ξεσκεφτείτε, στον πρώτο αγώνα μετήχανε 12 σκάφη. Και έχουμε φτάσει, όχι φέτος νομίζω είναι 80-85, έχει φτάσει μέχρι 120 σκάφη ο αγώνας. Εμείς, πρώτο σκάφος που έλαβε μέρος από την Κέρκυρα στον αγώνα ήταν το Λίγο-Λίγο του Σπύρου του Καλαντζή με κυβερνήτη εμένα. Πρέπει να ήταν το 84, το 88. 88-89 δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μάλιστα τότε, επειδή τα ιταλικά σκάφη ήταν μεγαλύτερη, κάμανε μία αλλαγή στον κανονισμό, γιατί το Λίγο-Λίγο ήταν μικρό, για να μπορούμε να τρέχουμε.
1: Και από τότε τρέχετε πολύ συχνά τον αγώνα αυτό.
2: Κοιτάξτε, από τους 40 αγώνες πιστεύω ότι έχω τρέξει καμιά 30, 28, κάπου εκεί. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι κάθε χρονιά, μετά ένα διάστημα δεν ερχόμουν συνέχεια.
1: Τι είναι αυτό που έκανε τον αγώνα αυτό να έχει τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια?
2: Άρεσε στον κόσμο, πιστεύω. Κυρίως στους Ιταλούς, γιατί το 80% και των σκαφών που μετέχουν ιταλικά. Για μας είναι δύσκολο, διότι θέλεις 2 μέρες να έρθεις. Και 1 μέρα να περιμένεις εδώ για να κάνεις την εγγραφή και όλα αυτά. Και μετά και 2 μέρες ο αγώνας, είναι 5-6 μέρες, και τέτοια εποχή αρχινά και είναι δύσκολο στους κερκυραίους να λείψουν. Και είναι και δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνουμε, βέβαια, και αυτό το κάνει η Ιταλία. Εμείς κάνουμε τα 120 μίλια να έρθουμε, αυτοί τα κάνουν όταν τελειώσει ο αγώνας για να γυρίσουν πίσω. Είναι αρκετά, γιατί είναι 120 αγώνας, αλλά είναι και άλλα 120 μίλια, είτε να έρθεις είτε να πας. Αλλά φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο, γιατί έχει. Πώς να το πω. Φαίνεται από την πρακτική ότι έρχονται πάρα πολλά σκάφη.
1: Έχετε κάτι έτσι να θυμηθείτε από αυτούς τους αγώνες, έτσι να μας πηγηθείτε σαν περιστατικό από τη συμμετοχή?
2: Κοιτάξτε, η δική μου συμμετοχή ήταν συνήθως ανέμακτη και ακίνδυνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι μια χρονιά που κέρδισα την κατηγορία μου ένα από τη Στρίγκλα, που είχα τότε ένα μικρό σκάφος, πολύ μικρό δηλαδή, σε σχέση με αυτά που τρέχουν. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι σε έναν από τους αγώνες ο Πέτρος ο Καρδάκης βρήκε 2 ναυαγούς Αλβανούς και τους μάζεψε και τους έφερε στην Κέρκυρα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, γεγονός. Τους βρήκε στη θάλασσα με μια σαμπρέλα και τους πήρε και τους έφερε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Αυτό που έκανε αυτός ο αγώνας είναι μας συνέδεσε πάρα πολύ με την Πούλια, ειδικά με τον Πρίντεζη, αλλά και με όλη την Πούλια. Διότι κάθε χρόνο εδώ οι ανταλλαγές, οι προετοιμασίες δημιουργούν μια σχέση. Άλλωστε, εγώ τα ιταλικά μου τα άμαθα σχεδόν κάνοντας αγώνες εδώ με τους Ιταλούς.
1: Πώς αποφτύσσεις την εμπειρία, θεωρείτε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας?
2: Όχι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να τον κερδίσεις. Δεν είναι δύσκολο να τον κάνεις, γιατί συνήθως στην περιοχή αυτή φυσάει μαΐστρος, που από εδώ στην Κέρκυρα είναι πρίμα, δεν είναι κόντρα στον καιρό. Δύσκολος είναι το να πας καλά, γιατί από την Ερίκουσα και κάτω συνήθως κόβει ο αέρας και εκεί παίζεται πάρα πολύ το παιχνίδι.
1: Εάν κόψει ο αέρας, δηλαδή δυσκολεύει
2: πολύ? Πάρα πολύ. Μετά γίνεται και είναι και λίγο ζαριά, δηλαδή εκεί που είσαι φυσάει λίγο και φεύγεις, ή ο άλλος που είναι ένα μίλι πιο εκεί δεν παίρνει τον αέρα και μένει εκεί.
1: Είναι και θέμα τεχνικής, δηλαδή, ή όχι, καθαρά θέμα?
2: Είναι θέμα να προβλέψεις πώς θα βγάλει τον αέρα και να διαλέξεις την πορεία σου, κυρίως από τη γραμμή οθονή Ερίκουσα και κάτω.

0: Την Παρασκευή, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, την Παρασκευή που μας πέρασε φυσικά, εκατοντάδες παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Κέρκυρας βρέθηκαν στο Μορεπό. Τα παιδιά διδάχτηκαν από υπεύθυνους από τον Δήμο για την ανακύκλωση μέσα από το παιχνίδι, καθώς επίσης ξεναγήθηκαν υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας στο κτήμα για να γνωρίσουν τα σπάνια δέντρα και φυτά που βρίσκονται εκεί. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τη σύμβουλο του Δημάρχου Αγγελική Μπαϊράμογλου, η οποία η συνομιλία που είχαμε ήταν την Παρασκευή, την ώρα της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
1: Βρισκόμαστε εδώ στο ιστορικό μέρος του Μονρεπό του Δήμου μας. Είναι μια δράση η οποία είναι σε συνεργασία του Δήμου μας, Δήμου Κεντρικής Έρχεσης και Διαποντίων Νήσων, με την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων και την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Είμαστε εδώ με την ΕΑ, με το Λούνα Πάρκ Ανακύκλωσης, με πάρα πολλά παιχνίδια διαδραστικά, ούτως ώστε τα παιδιά και μέσα από το παιχνίδι και την ενημέρωση να μάθουν την αξία της ανακύκλωσης. Έχουμε το πράσινο λάδι, η ανακύκλωση λαδιού, έχουμε τον Ερυθρό Σταυρό, έχουμε τη δασική υπηρεσία, είμαστε πολλοί σταθμοί, ούτως ώστε τα παιδιά να μάθουν την αξία της ανακύκλωσης και του σεβασμού προς το περιβάλλον. Είναι περίπου 160 παιδάκια από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ενθουσιασμένα γιατί και ενδιάμεσα στο παιχνίδι, σε διάφορους σταθμούς παιχνιδιών, είμαστε και εμείς που τους κάνουμε την ενημέρωση, οπότε υπάρχει χρόνος για διάλειμμα, να δουν και το χώρο. Οπότε είναι πολύ ενθουσιασμένα, τα παιδιά είναι το μέλλον και οφείλουμε να αντέχουμε και να τα σεβόμαστε και να τα ακούμε, γιατί τα παιδιά ξέρουν πάντα πολλά περισσότερα πράγματα από εμάς. Εμείς, ο σταθμός του Δήμου μιλάει για το πράσινο, για το μικρό πράσινο σημείο του Δήμου μας και τα υλικά τα οποία ανακυκλώνουμε εκεί, τα διαφορετικά ρεύματα και πώς πρέπει να γίνεται σωστά η ανακύκλωση. Το ίδιο μήνυμα τους περνάει και η ΕΑ, η ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης. Μέσα από παιχνίδια. Εγώ το κάνω μέσα από την ομιλία, τα παιδιά το κάνουν μέσα από τα παιχνίδια. Υπάρχει δασική υπηρεσία που τους δείχνει διάφορα φυτά, είδη φυτών που υπάρχουν και στο Μονρεπό. Είναι και η περιφέρεια που τους προμηθεύει με εκπαιδευτικό υλικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δηλαδή παιχνίδια, bowling, φυδάκι, puzzle που έχουν σχέση με την ανακύκλωση, ποδόσφαιρο, όλα αυτά.
0: Μείνοντας στο περιβάλλον, θυμίζουμε ότι έχει υπάρξει μεγάλο θέμα και αντιδράσεις από κατοίκους του Αϊμαθιά για το χαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα ως απάτη παραλία. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στην Κρήτη. Η Κρήτη διαθέτει 25 απάτες παραλίες, με τα Χανιά να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό. Μεταξύ των σημαντικότερων περιοχών, Ελαφωνήσι, Κεντροδάσος, Θαλάσσαρνα, Δώματα, Γλυκά Νερά. Υπάρχουν και εκεί αντιδράσεις από επαγγελματίες του τουρισμού και ορισμένες τοπικούς φορείς που φοβούνται ότι η απαγόρευση ξαπλώστρες καντινών και άλλων δραστηριοτήτων μπορεί να μειώσει τα έσοδα σε περιοχές που εξαρτώνται έντονα από το θερινό τουρισμό. Δήμοι και τοπικές κοινωνίες έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά χωρίς πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες. Όμως και εκεί υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν το μέτρο της απάτης παραλίας και είναι συνήθως περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το επιχείρημά τους είναι ότι η διατήρηση του φυσικού τοπίου αποτελεί μακροπρόθεσμα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την Κρήτη από την περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση. Η βασική διαφωνία στην Κρήτη δεν είναι να προστατευτούν ή όχι οι παραλίες, αλλά πόσο αυστηροί πρέπει να είναι οι περιορισμοί, ποιος θα αποζημιωθεί για τυχόν οικονομικές απώλειες, αν το κράτος θα εφαρμόσει τους κανόνες με συνέπεια και αν οι προστατευόμενες περιοχές θα παραμείνουν πράγματι προστατευόμενες όταν προκύψουν μεγάλα επενδυτικά ή δημόσια έργα. ουσιαστικά οι διαφωνίες είναι οι ίδιες ακριβώς που ισχύουν και για το Χαλικούνα. Θυμίζουμε ότι ουσιαστικά στις απάτες παραλίες δεν επιτρέπονται ομπρέλες, ξαπλώστες, καντίνες ή άλλες εμπορικές υποδομές. Απαγορεύεται η εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πάνω στην ακτή. Δεν επιτρέπονται οργανωμένες εκδηλώσεις άνω των 10 ατόμων. Και όταν λέμε οργανωμένες εκδηλώσεις, δεν εννοούμε να πάμε για ένα πικνίκ στην παραλία. Μιλάμε για μουσική, για συναυλίες, για πάρτι. Απαγορεύεται η μουσική μέσω ηχείων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων και επιτρέπονται μόνο η κολύβηση, η πεζοπορία, η αναψυχή και η επιστημονική έρευνα. Κανείς δεν μας απαγορεύει να πάμε στην παραλία, να καθίσουμε και να κάνουμε το μπάνιο μας. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε για τώρα. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Πάμε μουσικά μέχρι να συνδεθούμε με την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλό στην Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Και ξανά εδώ, στο στούντιο της Έρτη Κέρκυρας. Είστε συντονισμένοι στους 99 και 3, δηλαδή στην Έρτη Κέρκυρας. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Είπαμε μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 9. Στον ήχο, στη ρυθμιστή ήχο παραμένει ο Σπύρος Χοδρογιάννης και στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη. Και μένοντας στον πολιτισμό, έχουμε το θεατρικό τμήμα, το θεατρικό εργαστήρι Θημέλιε, το οποίο κάνει ένα φεστιβάλ με παραστάσεις, με παιδικές παραστάσεις, με ενηλίκων. Και πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Πάντζιου, που μίλησε για αυτές τις παραστάσεις, τη Μαρία Παγκράτη.
1: Είμαστε στο τέλος της χρονιάς και τα εργαστήριά μας τελειώνουν, ολοκληρώνουν δηλαδή την χρονιά. Οπότε παρουσιάζουν τα τμήματα.
2: Ποια είναι τα εργαστήρια, πώς ονομάζονται?
1: Το θεατρικό εργαστήρι Θημέλι. Φέτος λοιπόν το παιδικό τμήμα παρουσιάζει το Αστερόσπιτο της Αλεξάνδρας Μητσιάλη. Το τμήμα ενηλίκων παρουσιάζει τις ιστορίες πείνας, τον Ιγνάτιο Καλ και Μαργαρίτα Σάντσεφ. Και το τμήμα εφήβων σε λίγες μέρες επίσης θα παρουσιάσει το Σκιές στη Σιωπή, ένα έργο που έγραψαν οι ίδιοι. Αυτά είναι τα τρία έργα, αν μπορούμε να το ονομάσουμε φεστιβάλ. Είναι η δουλειά που έγινε τη διάρκεια του χειμώνα.
2: Πού θα γίνουν και πότε θα γίνουν αυτές οι παρουσιάσεις?
1: Οι παρουσιάσεις πρόκειται να γίνουν στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτό δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στη μικρή σκηνή. Λοιπόν, είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά τις παιδικές παραστάσεις και το τμήμα εφήβων με τη Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με το 6ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας και με την κυρία Αγγελική Μερκούρη, τη Διευθύντρια. Μια πολύ καλή συνεργασία, μας δώσανε την αίθουσα εκδηλώσεων.
2: Επομένως, το 6ο Δημοτικό θα γίνουν.
1: Ναι, και οι δύο παραστάσεις αυτές.
2: Οι Σκιές στη Σιωπή.
1: Σκιές στη Σιωπή, ναι, στις 17 Ιουνίου. Και το Αστερόσπιτο με το παιδικό τμήμα της Κερκυραίας συγγραφέα, της κυρίας Αλεξάνδρα Μητσιάλη, στις 7.30 στον ίδιο χώρο.
2: Στις 7.30
1: η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για τις παιδικές παραστάσεις. Να το τονίσουμε αυτό.
2: Για το παιδικό τμήμα και για τον εφήβων.
1: Παιδικό και για τον εφήβων.
2: Και για τον εφήβων. Για το τμήμα των ενηλίκων.
1: Για το τμήμα των ενηλίκων. Πάλι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τον κύριο Μασαρά, ο οποίος έδωσε το Πολύτεχνο για 3 ημέρες. Οπότε έχουμε παραστάσεις 18, 19 και 20 Ιουνίου. Στο χώρο του Πολύτεχνου, στον φιλόξενο χώρο του Πολύτεχνου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τελευταία στιγμή ζητήσαμε το χώρο και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Είναι ιστορίες πείνας από το τμήμα ενηλίκων μας και αφορούν τις γυναίκες οι οποίες προσπαθούν με μεγάλο κόπο να παραμείνουν κομψές με ό,τι αυτό απαιτεί.
2: Α, γι' αυτό το λέτε ιστορίες πείνας.
1: Είναι ιστορίες πείνας. Είναι ιστορίες πείνας και οι γυναίκες προσπαθούν με κάθε τρόπο να νικήσουν τον κακό τους εαυτό.
2: Να νικήσουν τον κακό τους εαυτό, να νικήσουν την πείνα.
1: Εντός εισαγωγικών. Να νικήσουν, δηλαδή να μοιάσουν στα πρότυπα που μας σερβίρουν, αυτό θέλουμε να πούμε. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν αγώνα, να μοιάσουμε σε κάτι που μας σερβίρουν όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή σε κάτι που ουσιαστικά δεν χρειάζεται. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου όπως είναι. Δεν χρειάζεται να μοιάσεις σε κανέναν άλλο, σε καμία μπάρμπι που μας σερβίρουν.
2: Όταν για πρώτη φορά είδα την Αφροδίτη της Μήλου.
1: Ναι.
2: Την Αφροδίτη, τέλος πάντων,
1: ναι,
2: στο Μουσείο της
1: της
2: Γαλλίας, στο Λούβρο. Εντυπωσιάστηκα και από τα παχάκια της και από τα κιλάκια της.
1: Ναι. Είναι πανέμορφο, ναι, γιατί δεν είναι τυχαίο που το έχουν οι Γάλλοι σε μια ξεχωριστή αίθουσα. Και μάλιστα μας είχε πει και ο ξαναγός ότι μοιάζει σαν αναφαίνει το άγαλμα. Ναι. Το αναφέρουμε και εμείς το άγαλμα της Μήλου μέσα στο έργο.
2: Α, ναι.
1: Την γραφής. Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος είπατε ότι έγραψε τις
1: ιστορίες
2: Πίνας?
1: Λοιπόν, το έργο είναι ισπανικό, είναι καταλανή συγγραφής, είναι τον Ιγνάτιο Ντελ Μοράλ, Μαργαρίτα Σάντσες, η μετάφραση είναι της Μαρίας Χατζή Εμμανουήλ. Να ευχαριστήσουμε τον ηθοποιό του Γιώργο Καραμίχο, ο οποίος μας συνέστησε την κυρία Χατζή Εμμανουήλ. Θα ήθελα να πω τους συντελεστές.
2: Ναι, ναι.
1: Η σκηνοθεσία σε όλα τα έργα είναι δική μου. Οπτικοακουστική επιμέλεια και αφίσα είναι του Αλεξάνδρου Κουμπλή. Κίνηση χορογραφία της Αλεξίας Σημάτη. Σχεδιασμός φωτισμού του Αντώνη Χοντρογιάννη. Τρέιλερ της Ηλεάνας Χανδρινού και του Αλέξανδρου Κουμπλή. Και στο έργο αυτό παίζουν οι ηθοποιοί Έφη Αυγερινού, Αναστασία Βούλγαρη, Κατερίνα Καραμανόλη, Αγγελική Κλάδη, Νόπη Κωτίδου, Άντζελα Κροκίδη, Βάσια Μαμονά, Μίλκα Μεμή, Σπύρος Τραβοράβδης, Ηλεάνα Χανδρινού. Τώρα στο παιδικό μας τμήμα παίζουν τα παιδιά του Δημοτικού, όλα τα παιδιά που πηγαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο. Στο τμήμα εφήβων παίζουν τα παιδιά έκτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Θα ήθελα στο τμήμα εφήβων να σας πω ότι το έργο το έχουν γράψει τα ίδια τα παιδιά. Δηλαδή το έργο προέκυψε μέσα από μια ιδέα που είχαν τα παιδιά. Είναι η τρίτη χρονιά που γράφουν μόνα τους το έργο. Φέτος βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Από μια ιδέα ξεκινήσανε και μέσα από αυτοσχεδιασμούς προέκυψε ένα ολόκληρο έργο με αρχή, μέση, τέλος, ροή, σκηνές, ρόλους, χαρακτήρες και άποψη.
2: Ακούμε πολύ προσοχή αυτό.
1: Αυτό είναι σημαντικό γιατί ενώ ξεκινήσανε, να σας πω την αλήθεια, από ένα παιχνίδι, δηλαδή όταν πέφτει η ιδεοθύελα, ότι από πού να ξεκινήσουμε, σκεφτήκανε το «Μια νύχτα στο Παλέρμο», το οποίο είναι ένα παιχνίδι. Καταλήξανε να μιλάνε για προβλήματα της εφηβείας τους και μάλιστα εστιάσανε στο bullying, τελείως διαφορετικό θέμα από όπου ξεκινήσανε. Εγώ δεν είχα καμία επέμβαση σε αυτό, το μόνο ξέρετε που οριοθετούσα κάποια πράγματα ή πρότεινα αυτοσχεδιασμούς. Από εκεί και πέρα αυτοσχεδιασμοί ήτανε χωριζόταν σε ομάδες και τα παιδιά μόνα τους βρίσκανε τα θέματα τους. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα έργο τελείως διαφορετικό από εκεί που ξεκίνησε. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε μία πρόταση. Καταλάβατε?
2: Πολύ
1: έχουμε
2: καλά.
1: Ένα αστυνομικό έργο. Το οποίο όμως είναι άπτετο των ενδιαφερόντων τους, των αγωνιών τους. Αυτά που ζουν στην καθημερινότητά τους. Και το αγαπώ. Και ενώ ήταν έτοιμο τέλος Φλεβάρι, λέω παιδιά, κλείεται να είναι έτοιμη η παράσταση. Λέω, για φέτος θα το προσπαθήσουμε και του χρόνου θα το παρουσιάσουμε. Επειδή όμως ήταν μόνο, δηλαδή μόνο τους κάναν τα λόγια. Το βγάλανε. Δηλαδή γιατί είχαν τέτοιο πάθος που βγήκε. Ξέραν τα λόγια γιατί ήταν δικά τους. Καταλάβατε τι λέω. Ναι, και είναι έτοιμο, ναι. Εγώ δηλαδή είμαι παρατηρητής σε αυτό το έργο.
2: Κυρία Πάντσιο, εδώ πρόκειται για ταλέντα, από ό,τι μου λέτε.
1: Έχω ταλέντα, ναι, έχω ταλέντα. Έχω πάρα πολύ καλά παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
2: Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω.
1: Είναι σημαντικό, δηλαδή, το πόσο μπορούμε να διοχετεύσουμε την ενέργεια, την εφευρετικότητα, τις καλές προθέσεις των παιδιών στο καλό, στην τέχνη. Έτσι, υπάρχουν παιδιά που δέρνονται στους δρόμους και υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται και μέσα σε εργαστήρια, είτε είναι μουσικής, είτε είναι ζωγραφικής, είτε είναι χορού ή θεάτρου και ασχολούνται με την τέχνη και ασχολούνται με το καλό. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Είναι σημαντικό.
2: Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Ναι.
2: Γενικά κάθε χρόνο το εργαστήριό σας έχει ενδιαφέρον και πολύ καλά κάνετε και το λέτε.
1: Ναι.
2: Γενικά κάθε χρόνο το εργαστήριό σας έχει...

σε αυτή την ποικιλία μπορούν όλα τα παιδιά να βρούνε αυτό που τους αρέσει. Όπως βρίσκουν στο χορό, όπως βρίσκουν στη μουσική. Είναι ωραίο που ανοίγονται πολλοί δρόμοι και στο θέατρο. Είναι πολλά παιδιά πια που ασχολούνται με το θέατρο. Όπως είναι και πολύ μεγάλοι. Είναι ωραίο που ανοίγονται. Εμείς, ας πούμε, στην ομάδα μας έχουμε άτομα, ας πούμε. Δεν έχουμε μόνο νέα άτομα, έχουμε και μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι άτομα που το αποφασίσανε φέτος. Που κάνανε όταν ήταν στο δημοτικό και λέει φέτος θα ασχοληθώ με το θέατρο. Και είναι ωραίο το ότι αποφασίσει από μια ηλικία και μετά που δεν είσαι 20, 30, 40 χρόνια και είσαι πιο μεγάλος. Και λες θα πάω και θα το προσπαθήσω. Και ανοίγεις μια πόρτα στη ζωή σου. Ναι. Είναι ωραίο που ανοίγονται αυτές οι πόρτες στη ζωή μας. Και δεν τρεπόμαστε πια. Και δεν καθόμαστε προς τα σημεία τηλεόραση.

0: Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου, εκδόσεις Φιλίρα και Χριστίνα Τζαμάλα παρουσιάζουν τη δίγλωση έκδοση ελληνικά-αγγλικά σήμερα στις 8 στην αναγνωστική εταιρεία Κέρκυρας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Σουέρεφ, αρχαιολόγος και, ο Ευρυπίδης Κλεόπας, εκδότης συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάζει ο ηθοποιός Κώστας Βέργης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει και μουσικό δρόμενο από τη χοροδία Βαλανιού. Το βιβλίο είναι ένα σύνθετο αφιέρωμα στους υπερανόβιους ελαιώνες της Κέρκυρας και στη βαθιά αδιάρρηκτη σχέση τους με τη ζωή του νησιού. Ας ακούσουμε την κυρία Τζαμάλα, οι φωτογραφίες της οποίας βρίσκονται στο βιβλίο.
1: Το πρώτο έναυσμα δεν ήταν μια εικόνα, ήταν μια αίσθηση. Προσωπικά ένιωσα ότι περπατούσα μέσα σε ένα χώρο, σε ένα τόπο μάλλον, φορτισμένο από ιστορία. Η κορμή για μένα δεν ήταν απλώς δέντρα, η κορμή είναι φορείς μνήμης και από εκεί ξεκίνησε η ανάγκη να τους αφήσω να αποκαλυφθούν μέσα από το φακό. Θέλω να πετύχω την επικοινωνία των ελαιώνων με το ευρύτερο κοινό, διότι η Κέρκυρα ναι μεν είναι γνωστή και επισκέψιμη κυρίως για τον πολιτισμό της και τα έργα του πολιτισμού της που αφορούν τύρια, τέλος πάντων άλλα ιστορικά στοιχεία, αλλά όχι τους ελαιώνες, όχι όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποτυπώνεται από το βιβλίο, και ήθελα αυτό να το επικοινωνήσω. Τους παρουσιάζω, ξεκίνησα για να τους παρουσιάσω ως ένα φωτογραφικό διπορικό.
2: Φαντάζομαι,

0: ότι θα έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί μερικοί κορμοί από τις παλιές ελιές είναι έργα τέχνης. Ναι. Τα κοιτάμε και εμείς δηλαδή και λέμε πω τι έφτιαξε η φύση.
1: Πράγματι, είναι γλυπτική. Πράγματι. Ξεκίνησε λοιπόν ως ένα φωτογραφικό διπορικό που έχει αρχή το άπλωμα των ελαιόδειξων και καταλήγει στο ελαιοτριβείο, όπου εκεί μετουσιώνεται στο χρυσό που παράγει η ελιά, το λάδι. Βέβαια, στη συνέχεια ένιωσα ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και δεν ήταν αρκετό για μένα. Δηλαδή, άρχισα πλέον να σκέφτομαι ότι πρέπει να το ψάξω ακόμα περισσότερο, να ψάξω την ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας στην Κέρκυρα. Κίνησε αυτό ως μια δική μου ανάγκη βέβαια. Και μετά να δω ποιος άλλος έχει ασχοληθεί από λογοτεχνικής, δικαστικής πλευράς με αυτό το θέμα.
0: Και τι βρήκατε?
1: Πάρα πολλά. Η ελαιοκαλλιέργεια στην Κέρκυρα ξεκίνησε, τη συναντάμε από την εποχή του Ομήρου. Βασική καλλιέργεια μπορεί να μην ήταν η ελιά, αλλά από εκεί και πέρα εμείς τη συναντάμε στην εποχή του Ομήρου και τη συναντάμε και σε αποσπάσματα από τον ίδιο τον Όμηρο.

0: Σε μια μικροπόλη της ελληνικής επαρχίας, μέσα σε κλίμα βαθιάς διαφθοράς και πολιτικής σύψης, μια πρωτομή γίνεται η αφορμή. Ο θάνατος ενός ισχυρού πολιτικού ξανανοίγει παλιές πληγές. Η πόλη διχάζεται, οι φήμες φουντώνουν και η μνήμη μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης. Πρόκειται για τον πρόλογο του βιβλίου «Περασμένα ξεχασμένα» της Λιάνα Τσιρίδου, η οποία μίλησε στη Μαρία Παγκράτη για το πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο.
1: Τι τίτλος είναι αυτός, «Περασμένα ξεχασμένα»? Βλέπω ότι πρόκειται για την ιστορία μιας γυναίκας σύγχρονης.
2: Ναι, ναι.
1: Πού πάει η μνήμη της?
2: Σε λάθη του παρελθόντος κυρίως, για τα οποία δεν ευθύνεται η ίδια, αλλά με κάποιον τρόπο τα κουβαλάει στην πλάτη της ως φορτίο. Και πάντα το «περασμένα ξεχασμένα», δηλαδή αν τα αφήσεις πίσω όλα και να μην αντιδράσεις, είναι μια επιλογή. Θα μπορούσε να έχει και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Περασμένα, ναι, είναι και ξεχασμένα. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα για να μην κάνω spoiler, που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Στο βιβλίο.
2: Πάντως οφείλετε να ομολογήσετε ότι είναι ένας τίτλος που μένει. Σωστά?
1: Ναι, ναι, είναι ένας τίτλος, ναι, που μένει.
2: Ναι.
1: Εγώ θα διαβάσω από την πίσω μεριά του βιβλίου, γιατί αυτό μπορώ να το διαβάσω για να μην πω τα μυστικά του βιβλίου μέσα.
2: Βεβαίως.
1: Ότι πρόκειται για μια γυναίκα που πάει σε μια μικρή πόλη της ελληνικής επαρχίας, όπου βρίσκει ένα κλίμα βαθιάς διαφθοράς και πολιτικής σύψης. Αυτό είναι και από την πόλη που έρχεται ή στην πόλη που πάει?
2: Είναι στην πόλη της καταγωγής της. Ξεκινάει γεμάτη καλές προθέσεις να υπερασπιστεί την οικογένειά της και αρχίζει και βρίσκει τα μυστικά.
1: Ο θάνατος ενός ισχυρού πολιτικού ξανανοίγει παλιές πληγές. Η πόλη διχάζεται, οι φήμες φουντώνουν, η μνήμη μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης.
2: Κάτι τέτοιο λοιπόν. Να σας πω την αλήθεια, η αρχική μου ιδέα πριν ξεκινήσω, δηλαδή η πρώτη ιδέα που είναι ο πυρήνας, το θεμέλιο του να πεις, να αφηγηθείς μια ιστορία, ήταν αυτό το κομμάτι της ηθικής σύγκρουσης, η υπεράσπιση της οικογένειας ή η υπεράσπιση της αλήθειας. Όταν αυτά λοιπόν είναι αντιφατικά και πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο, δεν μπορείς να τα υπηρετήσεις και τα δύο μαζί, τι κάνεις? Αυτό ήταν η βασική ιδέα και μετά άρχισε να πλέκεται ο καμβάς. Δεν σας κρύβω ότι το ξεκίνησα, το έχω στα χέρια μου περίπου 4-5 χρόνια. Ξεκίνησα, το άφησα, δεν ήξερα πώς να το προχωρήσω. Εν πάση περιπτώσει, η συμβουλή των μεγάλων συγγραφέων είναι, όταν δεν ξέρεις πώς να προχωρήσεις, απλώς κάθισε στο γραφείο σου και θα έρθει μόνο του. Τελικά με τα χρόνια που πέρασαν, θεωρώ ότι καταλήγει να είναι εξαιρετικά επίκαιρο με όλα αυτά που ακούμε γύρω-γύρω και δίνω το δικό μου τρόπο, ας πούμε, τη δική μου απάντηση στο τι κάνει ένας άνθρωπος όταν βρεθεί σε αυτό το αρχικό δίλημα που σας είπα.
1: Οικογένεια ή αλήθεια?
2: Ναι, γιατί είναι δύο πράγματα που μπορεί να συγκρούονται και για τις προσωπικότητες που θεωρούν σημαντικό το να υπερασπιστούν την αλήθεια, να πω αλλιώς δεν μπορούν να τα καταπιούν όλα αμάστα, είναι μια διλημματική κατάσταση. Θα δείτε πώς αντιδράει η ηρωίδα μου σε αυτό.
1: Η ηρωίδα, η οποία είναι πραγματική, είναι εμπνευσμένη από κάποιο πρόσωπο,
2: είναι
1: εντελώς κατασκευή φανταστική?
2: Ναι, είναι μυθοπλασία και το λέω αυτό γιατί η καιρή μας είναι και πονηρή και μπορεί να θεωρηθεί ότι κάποιον περιγράφω. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ήταν η αρχική σκέψη για τη σύγκρουση. Είναι εντελώς φανταστικό. Αλλά όπως όλες οι φανταστικές ιστορίες έχουν κάποιο, με κάποιο τρόπο παράξενο συνδέονται με τις πραγματικότητές μας.
1: Ναι, εντάξει. Η φαντασία δεν είναι δημιούργημα εκ του μηδενός. Είναι σύνθεση...
2: Ναι.
1: Πραγμάτων που υπάρχουν.
2: Των ερεθισμάτων που παίρνουμε από εδώ και από εκεί. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Προσπάθησα να είναι ένα βιβλίο πιο σύντομο από τα άλλα, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει πια. Τουλάχιστον δεν διαβάζει μεγάλα βιβλία. Είμαστε όλοι σε άλλες φάσεις, πιο πολύ της οθόνης. αλλά θεωρώ ότι πάντα είναι σημαντικό να έχουμε κοντά μας, στο κομωδίνο μας, ένα βιβλίο για τις 2-5 σελίδες την ημέρα που μπορούμε να διαβάσουμε και να μας κρατήσει σε επαφή με αυτό το μαγικό ταξίδι της ανάγνωσης. Εγώ θεωρώ ότι είναι μαγικό και το ταξίδι της συγγραφής, αλλά είμαι και η ίδια αναγνώστρια άλλων πραγμάτων και θεωρώ ότι είναι αναντικατάστατο. Αυτό, αλλά πιο σύντομο βιβλίο από ό,τι τα προηγούμενα μυθιστορήματά μου. Και όσοι φίλοι το διάβασαν ήδη, μου είπαν ότι βγαίνει απνευστή. Το οποίο είναι οι ιδέες του αναγνώστη. Έτσι, εγώ άλλη εικόνα έχει ο συγγραφέας για το βιβλίο του, άλλη ο αναγνώστης. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα που παίρνω είναι ότι το ρουφήξανε χωρίς να μπορούν να τα αφήσουν, ας πούμε, κάπως. Και για μένα είναι πάρα πολύ κολακευτικό και ενθαρρυντικό αυτό.
1: Ναι, γιατί και ο τρόπος γραφής ενός συγγραφέα αρχίζει και αλλάζει με το χρόνο.
2: Ναι,
1: θα έλεγα ότι όλοι μας οριμάζουμε.
2: Πιθανότατα, βέβαια. Βέβαια. Και έχει και σχέση και με τις προτιμήσεις του ίδιου του συγγραφέα. Δηλαδή, τι μου αρέσει να διαβάζω, αυτό προσπαθώ να γράψω.
1: Α.
2: Ευτυχώς έχω ανταπόκριση σε αυτό. Μεγάλη και θερμή, μπορώ να πω.
1: Εκείνο που επίσης θέλω να σας ρωτήσω το είναι το εξής. Λέει πιο κάτω στο πιστόφυλλο του βιβλίου: ανάμεσα σε οικογενειακές σιωπές, μισές αλήθειες και θαμμένα μυστικά, μια γυναίκα επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για να υπερασπιστεί το όνομα του πατέρα της και καταλήγει να αμφισβητεί τα πάντα. Εκεί όπου τα στρατόπεδα συγκρούονται, γεννιέται ένας απαγορευμένος έρωτας και η αλήθεια αποδεικνύεται πιο επικίνδυνη από όσο αντέχεται. Έχει να κάνει και με γεγονότα του παρελθόντος που συντάραξαν όλη τη χώρα.
2: Όχι, επαναλαμβάνω ότι είναι προϊόν μυθοπλασίας. Δεν αναφέρομαι σε ιστορικά γεγονότα που συντάραξαν τη χώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ναι. Τα μυστικά που μαθαίνει δηλαδή δεν
2: τα
1: έχουν να κάνουν με...
2: Όχι, είναι οικογενειακά μυστικά, είναι η τοποθέτηση των ανθρώπων της οικογένειάς της σε συγκεκριμένα, να μην το πω στρατόπεδα, σε συγκεκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις, είναι οι αντιφάσεις που κουβαλάει αυτό, οι συγκρούσεις και ο λόγος για τον οποίο τα μυστικά παρέμειναν θαμμένα τόσα χρόνια. Και αυτή βρίσκεται με μία μικρή βομβίτσα στα χέρια της, τέλος πάντων, που δεν ξέρει τι να την κάνει και πώς να τη διαχειριστεί. Αυτό. Αλλά επειδή έχει, πώς το λένε, αναφορές σε κλίμα των ημερών, να πω, χρειάστηκε να γράψω και στη μέσα σελίδα ότι είναι απολύτως φανταστικά και επιμένω σε αυτό.

Πάμε και λίγο στην αθλητική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε το 14ο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, με τη συμμετοχή περισσότερων από 3.000 μαθητών από όλο το νησί. Στο μεγάλο τελικό αγωνίστηκαν 230 φιναλίστ, αναδεικνύοντας τους νέους πρωταθλητές και πρωταθλητρίες του Κερκυραϊκού Σχολικού Σκακιού. Η φετινή διοργάνωση διήρκεσε 8 μήνες από το Σεπτέμβριο ως τον Απρίλιο, με τη συμμετοχή σχολείων από κάθε γωνιά του νησιού. Στα νηπιαγωγεία πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Λεωνίδας Βλάχος από το πρώτο νηπιαγωγείο Θυναλίων. Στην πρώτη δημοτικού πρόταυση ο Μάκης Χαλμούκης, έκτο Κέρκυρας. Στη Β' δημοτικού ο Άγγελος Μακαντάνης από τα Κανάλια. Στην τρίτη δημοτικού ο Μάξιμος Δελάλης, 12ο Κέρκυρας. Στην τετάρτη δημοτικού ο Σπύρος Γαστεράτος από τα Κανάλια. Στην πέμπτη δημοτικού ο Στέφανος Κορδίλης, πρώτο δημοτικό Κέρκυρας. Και στην έκτη δημοτικού ο Αλτεοπούλα από το δημοτικό Αγίου Μάρκου. Στις κατηγορίες των κοριτσιών ξεχώρισαν η Λιδία Χατζη Ανδρέου από το πρώτο δημοτικό Θυναλίων, η Έλενα Μικάλεφ, η Αναστασία Πανάρετου, η Σοφέλια Τάντι, η Σταματίνα Γιαννοπούλου και η Ναταλία Πανάρετου. Και πάμε τώρα στη Γάμα Εθνική, όπου έχουμε την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι από τη νέα σεζόν θα έχουμε δύο ομάδες, τη Λευκύμη και τον ΟΦΑΜ, που θα συμμετέχουν στη μεγάλη κατηγορία. Μέχρι τις 5 Ιουλίου έχουν δικαίωμα οι ομάδες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής για την περίοδο, για την αγωνιστική περίοδο 26-27 θα διεξαχθεί σε 10 ομίλους με ανώτατο αριθμό τις 120 ομάδες. Στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου 4 ομάδες θα ανέβουν στην Β' κατηγορία, ενώ 30 ομάδες θα επιβιβαστούν στα τοπικά τους.

όσον αφορά το πώς πρέπει να αγωνίζονται οι ομάδες. Ταυτόχρονα μπορούν να παίζουν δύο ξένοι στην ενδεκάδα. Για τους άνω 33 ετών προβλέπεται η χρησιμοποίηση έως 5 παικτών γεννημένων από την 1η-1η του 1994 και πριν. Ενώ για τις μικρές ηλικίες, οι μικροί που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην ενδεκάδα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στην ελληνική εθνική ομάδα. Ο ένας γεννημένος το 2007 και μετά και ο ένας το 2008 και μετά. Αλλαγές αυτών των παιχτών γίνονται μόνο από παίκτες ίδιας ή μικρότερης ηλικίας. Και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στον πάγκο, η ομάδα συνεχίζει με 10 παίκτες. Συνεχίζοντας με Στίβο, η Σπυριδούλα Καρύδη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την αγωνιστική της επανεμφάνιση, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο μήκος με 6 μέτρα και 45 εκατοστά στο Διεθνές Meeting Στίβου Παπαφλέσια. Και μια που μιλάμε για μήκος, για Στίβο μάλλον, όχι για μήκος. Χθες είχαμε το εντυπωσιακό, το ντουμπλάντης να μην περνάει καν τα 6 μέτρα στο άλμα επί κοντό. Μετά από 40 διοργανώσεις, ο ντουμπλάντης ήρθε δεύτερος. Σε μια πολύ κακιά βραδιά για το Σουηδό υπερπρωταθλητή στο άλμα επί κοντό, δεν κατάφερε σε δύο προσπάθειες να περάσει τα 6 μέτρα και μία στα 6 και 5. Νικητής ήταν ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 5.90, που αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα δέχτηκε την αγκαλιά του ντουμπλάντης.

0: το Σάββατο είχαμε και την έναρξη του 21ου φεστιβάλ του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, του Παραρτήματος της Κέρκυρας, που φέτος συμπληρώνει, είπαμε, 21 χρόνια, με κεντρικό σύνθημα «Σκέψου, ονειρέψου, πάλεψε». Το φεστιβάλ φέτος ξεκίνησε από το γήπεδο του Ολύμπου με τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Συμμετείχαν 10 Ακαδημίες Ποδοσφαίρου, Αχιλλέας Νυφών, Αστέρας Λιαπάδων, η Λευκύμιο, ο Θρυναλιακός, ο Όλυμπος Κέρκυρας, ο Ορφέας, ο Φάμπα, ο Κορακιάνας, ο Πάος Φακιανάκης και Φίνικες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 350 παιδιών. Το ταξίδι του φεστιβάλ θα συνεχιστεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Κάτω Πλατεία με τουρνουά handball και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο στην Νότια Κέρκυρα στην Πλατεία του Αϊμαθιά με βραδιά τέχνης. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερκέρκυρα και στους 99 και 3 στα FM. Αμέσως μετά ακολουθεί με 2 ενημερωτική εκπομπή ο Λυκούργος Κιαδόπουλος. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο. Και το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο. Να έχετε μια καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει η Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσης επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας εβδομάδα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Μας ακούτε στα RGN App τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, erkerkiras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkiras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα θα είναι σχεδόν έθριος, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιή νέφωση, η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 3 μποφόρ στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος, στους 31 και την Τετάρτη με την ίδια εικόνα του καιρού. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Η ίδια εικόνα και την Πέμπτη. Παρασκευή βλέπουμε ηλιοφάνεια με κάποιες νεφώσεις. Πλήρη ηλιοφάνεια το Σάββατο 13 του μήνα. Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 8η Ιουνίου. Θα ξεκινήσουμε από το 1928 που σαν σήμερα το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρικ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Ατατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 ημέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Το έγραψε το 1948. Άλλαξε τα δύο τελευταία ψηφία και είπε πως θεωρούσε ότι θα ήταν ο κόσμος το 1984. 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουσαν σήμερα το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995 η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. 2000. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Είναι στην ουσία η αρχή του τέλους της 17 Νοέμβρη. Ενεπλάκει το FBI με συντονισμένη επιχείρηση στην Ελλάδα. Ήρθαν πάρα πολύ κοντά σε όλους αυτούς τους δράστες των πολλαπλών δολοφονιών από το 1974 και μετά. Η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του ξηρού σήμανε το τέλος της οργάνωσης, έτσι, στην ουσία την εξάρθρωσή της. Ακούγα τους Βρετανούς της Scotland Yard, ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε πρόσφατα
που έλεγαν τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισαν να συλλέξουν στοιχεία. Έβαλαν, λέει, ένα όμοιο αυτοκίνητο με το αυτοκίνητο του δολοφονημένου Στίβεν Σόντερς στην Κηφισία την ίδια ώρα, την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα και ίδια ημέρα που τον είχαν σκοτώσει. Και αυτό το έκαναν γιατί ήθελαν να μαζέψουν στοιχεία από ανθρώπους που περνάνε καθημερινά από εκείνο το σημείο. Οπότε είπαν στους Έλληνες ότι θα μοιράσουμε φυλάδια με έναν αριθμό ο οποίος δεν θα είναι καν στην Ελλάδα, θα είναι απόρριτος, και οποιοδήποτε μπορεί είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να δώσει πληροφορίες σε αυτόν τον αριθμό. Αρνήθηκαν όλοι οι Έλληνες αστυνομικοί να μοιράσουν αυτό το φυλάδιο. Ήταν τέτοια η επίδραση που όλα αυτά τα χρόνια ασκούσε η 17 Νοέμβρη ακόμη και στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Έτσι, θέλετε φόβος, θέλετε παρεξηγημένη εικόνα για την οργάνωση και ποιοι ήταν πίσω της. Όλο αυτό συντελούσε ώστε να καθυστερεί επί δεκαετίες η εξάρθρωσή της. 2006. Σαν σήμερα ο υπουργός ΠΕΧΟΔΕ Γιώργος Φουφλιάς, ο οποίος χάθηκε τις τελευταίες μέρες, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον, ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Και το 1955 γεννιέται ο Τιμ Μπέρνερς Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε τα 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Ανακάλυψε, δεν το ανακάλυψε, το εφήβρε. Για να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα. Το 1859 ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός, που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας κοινός παραμάνα. Ξέρετε πόσο χρήσιμη ήταν επί δεκαετίες, αιώνες. Το 1962 φεύγει ο Στέλιος Σπεράντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Και το 1987 ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

Μας λέει εδώ πέρα στοιχεία και για την Αγία Καλλιόπη, η οποία, όπως είπαμε, γιορτάζει σήμερα, μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 8 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Καλλιόπη. Η Καλλιόπη έζησε στα μέσα του 3ου αιώνα, στα χρόνια του Αυτοκράτορα Αθηκίου, διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά αλλά και τα πλούσια ψυχικά και πνευματικά χαρίσματά της. Απερίπτε διαβδελιγμίας κάθε πρόταση γάμου, διότι είχε αφιερώσει τη ζωή της στον Χριστό. Στον φοβερό διωγμό που εξαπέλυσε ο διώκτης των χριστιανών Δέκιος, Καλλιόπη συνελήφθηκε και οδηγήθηκε μπροστά στον τοπικό άρχοντα, ο οποίος θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε με διάφορες κολακίες και μποσχές να την δελεάσει και να την επαναφέρει στον δρόμο της ειδωλολατρείας. Όμως η Καλλιόπη με αγωνιστικό φρόνημα ομολόγησε την πίστη της στον Χριστό. Εξοργισμένος ο άρχοντας διέταξε να την υποβάλουν σε φοβερά βασανιστήρια και τελικά να την αποκεφαλίσουν. Από τις πρώτες Αγίες που μαρτύρησαν για τον χριστιανισμό.

Λοιπόν, να σας πούμε ότι σιγά σιγά αγριεύουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε βομβαρδισμούς εκατέρωθεν από Ισραήλ και Ιράν. Αυτό έχει αρχίσει να σηκώνει και πάλι την τιμή των καυσίμων διεθνώς. Οπότε επειδή είδαμε μία πτώση στην αντλία τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, 2.15 το είδα καθώς ερχόμουν, 2.20. Καλό είναι να γεμίσετε το ρεζερβουάρ αν μπορείτε αυτές τις μέρες, γιατί τις επόμενες μέρες μάλλον θα σηκωθούν και πάλι οι τιμές. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φρέντι Μπελέρη, για τα γεγονότα που γίνονται εδώ στη γειτονιά μας απέναντι, στην Αλβανία. Καθώς υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, όχι μόνο στο Νότο, αλλά και στα ίδια τα Τίρανα, για μια μεγάλη έκταση, η οποία είναι παρθένα, διεκδικείται από ομογενείς Έλληνες, και φαίνεται ότι η κυβέρνηση Ράμα αποφάσισε να τη δώσει προκειμένου ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ να κάνει μια επένδυση τουριστική στην περιοχή ύψους 4 δισεκατομμυρίων

δολαρίων, έτσι απλά. Να πούμε ότι ο Έντι Ράμα είχε υποδεχθεί το ζεύγος Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κνούσερ στα Τίρανα το 2024 και είχε φροντίσει να διαφημίσει όντως τόσο το δείπνο που είχαν όσο και τα σχέδια του ζευγαριού για μια τεράστια τουριστική επένδυση με δύο πυλώνες, ο ένας στο ακατοίκητο νησί Σασάν, στο Σάσονα δηλαδή, εδώ έξω από τον Αυλώνα, που έχει πάνω του τα σημάδια του παρελθόντος όταν ήταν στρατιωτική βάση επί Χότζα, και ο δεύτερος στην περιοχή Βιώσα Νάρτα, ενός από τους σημαντικότερους παράκτιους βιότοπους της Ευρώπης, παρακαλώ πολύ. Η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του τουριστικού θερέτρου όμως έχει προκαλέσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις για την κυβέρνηση Ράμα, που ανανέωσε πέρσι για τέταρτη φορά την θητεία της. Μετά τα επεισόδια το περασμένο Σάββατο στο Σβέρνετς, οι διαδηλώσεις στα Τίρανα είναι καθημερινές με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Το θέμα δεν παίρνει διαστάσεις μόνο λόγω της σύνδεσης του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά κυρίως γιατί οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Αλβανίας καταγγέλουν πρωτοφανέ σκάνδαλο όσον αφορά την παραχώρηση της έκτασης και διότι μεγάλο μέρος της διεκδικείται από κατοίκους της περιοχής δικαστικά. Οι περισσότεροι μάλιστα είναι μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας που είχαν χάσει τις περιουσίες τους όταν το κομμουνιστικό καθεστώς είχε καταργεί στην ιδιωτική περιουσία. Με την πτώση του καθεστώτος το 1991, όπως τονίζει και ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρη σε δηλώσεις του, άρχισαν να αποδίδονται μεν τίτλοι, οι οποίοι όμως δεν είναι τελεσίδικοι και οι διάφορες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επιστροφής Περιουσιών. Μπροστά στις αντιδράσεις που εντείνονται καθημερινά με τους διαδηλωτές στους δρόμους και την αντιπολίτευση να προσπαθεί να τον πείσει, ο Αλβανός Πρωθυπουργός επιχειρεί να εντοπίσει τον εξωτερικό εχθρό, μια πρακτική που πάει πίσω στο κομμουνιστικό καθεστώς. Έστρεψε αρχικά επίμονα τα βέλη του προς την Ελλάδα, ενώ πλέον γίνεται λόγος ακόμη και για ρωσικό δάχτυλο και υβριδικό πόλεμο μέσω του διαδικτύου. Μετά τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου που έκαναν το γύρο του κόσμου, ειδικά οι εικόνες με τον ομογενή διαδηλωτή που τον έσερναν στο χώμα, τραυματίζοντας το μέλη εταιρεία Security, η SPAC, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος της Αλβανίας, ερευνά τις καταγγελίες και ήδη έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για το πώς μεταβιβάστηκαν οι εκτάσεις, από πού προέρχονται τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για να αποκτηθεί η έκταση, μπλοκάροντας παράλληλα τις εργασίες. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Αλβανίας με πρώτη την Protection and Preservation of Natural Environment in Albania έχουν καταγγείλει ότι δεν τηρήθηκε καμία διαδικασία, καμία διακατασκευής και εργασιών, καμία περιβαλλοντική μελέτη. Τέτοιες παρανομίες δεν είχαν γίνει ούτε στις πιο σκοντινές μέρες της Αλβανίας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, και προσθέτουν ότι παρόλο που η κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές ώστε να επιτρέψει την κατασκευή του πεντάστερου θερέτρου, τώρα παραβιάζει ακόμη και τον νόμο αυτό. Μετά τον τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στο Σβέρνετς, ήταν άμεση η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τις αλβανικές αρχές, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, από το οποίο στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Οι ομογενείς διεκδικούν πάνω από 1,000 στρέμματα στην επίμαχη περιοχή.

μιλάμε για μια περιοχή που αφορά, ακούστε, 100.000 στρέμματα. Λοιπόν, τραγούδι, αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπελέρη.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να αναφέρω ότι είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεταξύ των άλλων συμμετέχει και στην αντιπροσωπεία για την Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία. Να θυμίσω επίσης ότι ήταν ο εκλεγμένος δήμαρχος στην Χιμάρα που δεν το επιτράπη στην ουσία με πολλούς και διάφορους τρόπους να αναλάβει τα καθήκοντά του, ενώ πέρασε μία περίοδο και στην φυλακή. Καλή σας μέρα, κύριε Μπελέρη.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Μιλάμε διότι ξέρετε εκεί τον τόπο, ξέρετε την γη των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Φαίνεται ότι οι διαμάχες για την γη αυτή συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Αυτή τη φορά με αφορμή την επένδυση, τη μεγάλη επένδυση που θέλει να κάνει στην Αλβανία ο γαμπρός του Τραμπ. Βλέπουμε όμως ότι οι αντιδράσεις δεν έρχονται μόνο από το ελληνικό στοιχείο, αλλά γίνονται πολλές και μεγάλες διαδηλώσεις ακόμη και στα Τίρανα από περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλους. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να μας πείτε περί τίνος πρόκειται.
1: Όπως ίσως γνωρίζουν οι ακροατές σας, το περιουσιακό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί από το 1960. Mm-hmm. Τότε το κομμουνιστικό καθεστώς δίνευσε από τους παππούδες και τους προπάππουδες μας την περιουσία. Το 1991 που υποτίθεται έφυγε ο κομμουνισμός και ήρθαμε σε πιο δημοκρατικά καθεστώτα, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 36 χρόνια και ακόμα αυτό το πράγμα, αυτό η μεγάλη υπόθεση, αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα παραμένει άλυτο. Ενώ στις άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ διδοτήθηκε τη δεκαετία του 1990 για διάφορες σκοπιμότητες για μένα, το αλβανικό κράτος δεν μπορεί να το λύσει. Η σημερινή κυβέρνηση έχει 13 χρόνια και όχι μόνο δεν έχει κάνει βήματα μπροστά, αλλά βήματα πίσω. Στην αρχή πίστευα κι εγώ ότι ο κύριος Ράμα δεν έγινε το περιουσιακό γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του θείου και αυτούς οι οποίοι θα τον βοηθούσαν να διονύσει την παραμονή του στην εξουσία. Βλέποντας όμως πώς το πάει σήμερα, θεωρώ ότι έχει και ένα υπόβαθρο εθνικιστικό. Σκοπεύει ξεκάθαρα και δεν το κρύβει. Από αυτές τις περιουσίες, όσο γίνεται λιγότερες, να περιέρθουν στα χέρια των Ελλήνων Ομογενών, αυτοί να φτωχοποιηθούν και να ξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Mm-hmm. Πράγματι, με αφορμή το επεισόδιο αυτό, γίνονται μαζικές διαδηλώσεις όχι μόνο στα Τίρανα αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι Αλβανοί διαμαρτύρονται για πολλά και διάφορα πράγματα. Διαμαρτύρονται για την μεγάλη αδιαφάνεια που υπάρχει σε επενδύσεις, για το περιουσιακό. Διαμαρτύρονται για τη μεγάλη διαφθορά. Διαμαρτύρονται για το μη σταθερό πολιτικό σύστημα. Διαμαρτύρονται για τη μαζική φυγή. Διαμαρτύρονται επειδή, ενώ υποτίθεται χτυπάνε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 ήταν οι πολίτες, ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών που ζητούσε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είναι εξήμορο από τη μία να θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι στον προθάλαμο και οι πολίτες της να είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ετούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Για όλα αυτά διαμαρτύρονται και για το περιβάλλον. Είναι ένα εσωτερόξυτος κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στους δρόμους. Υπάρχουν υπερπατριώτες οι οποίοι δεν είναι ούτε μία τεθαμής αλβανικής γης σε ξένους επενδυτές. Και όλο αυτό το συνεφίλιαμα, όλοι αυτοί οι διαδηλωτές έχουν δημιουργήσει την κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή θέτουν και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εκεί, ιδιαίτερα στην περιοχή του Σβερνές, τι ακριβώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε?
1: Η περιοχή αυτή είναι το ΔΕΤΑ, εκεί που καταλήγει ο Άος Ποταμός, είναι υγροδοβιόκτοπος, υπάρχει βιοποικιλότητα, υπάρχουν και σπάνια φθηνά. Αυτά προστατεύονται από διάφορους κανονισμούς. Ο Αβανός Πρωθυπουργός λέει ότι οι επενδυτές θα σεβαστούν όλα αυτά τα πράγματα. Οι οικολογικές οργανώσεις θεωρούν ότι δεν θα προστατευτούν. Δίπλα εκεί υπάρχει μια επένδυση, ένα αεροδρόμιο που δεν λειτουργεί ακόμα, που έχει τελειώσει, το οποίο ήδη έχει κάνει ζημιά σε αυτά τα πράγματα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει εν τέλει αυτή η ιστορία.
0: Ναι. Πάντως κάνει εντύπωση, επειδή ξέραμε ότι γενικότερα στην Αλβανία ο αμερικανικός παράγοντας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ήταν δηλαδή φύλλα προσκύμενη η αλβανική κοινωνία έναντι των Αμερικάνων. Εδώ πώς προέκυψε τόση αντίδραση και αντίθεση με τον γαμπρό του Τραμπ?
1: Γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν υπάρχει, το παραμύθι δεν έχει βράξει, δεν υπάρχει γαμπρός του Τραμπ. Το χρησιμοποιεί η αλβανική κυβέρνηση για να μειώσει τις αντιδράσεις.
0: Άρα δεν υπάρχει αυτή η επένδυση των 4 δισεκατομμυρίων που λέγεται?
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ράμα λέει ότι 5 μεγάλα αρχιτεκτονικά γραφεία σχεδιάζουν την επένδυση και την ανάπτυξη που θα γίνει. Απ' την άλλη λέει ότι υπάρχουν 4 δις. Ενώ δεν υπάρχει ακόμα το σχέδιο, πώς ξέρουμε ότι θα στοιχήσει 4 δις? Αυτό που έχουμε είναι ότι μία εταιρεία αλβανική έχει περιφράξει μία τεράστια έκθεση, η οποία είναι αφιζητούμενη και διεκδικείται και από τους ντόπιους κάτοικους, ελληνικής και αλβανικής καταγωγής. Άρα κανείς δεν ξέρει πού είναι αόρατοι οι επενδυτές. Εγώ φοβάμαι πολύ και οι Αλβανοί που βγαίνουν στους δρόμους ότι είναι αλβανικά κεφάλαια τα οποία πάνε βόλτα για να ξεπληθούν.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αντίδραση της Αμερικάνικης Πρεσβείας Αθήνα που αντιδρά για το παραμικρό. Αν πράγματι ήταν αμερικάνικα συμφέροντα, θα βγάζουν έστω μια ζυγεία να προσέχουν τις διαδηλώσεις, να προσέχουν τους αμερικανικούς πολίτες να μην πάνε στα Τείραν, όπως βγάζουν οδηγίες για ψήλου πλήρημα από άλλες διαδηλώσεις που έκαναν την αντιπολίτευση παλιότερα.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέτε. Τώρα, υπάρχει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς γνωρίζετε τα όργανα και του Ευρωκοινοβουλίου και των υπηρεσιών στις Βρυξέλλες. Εκεί δεν υπάρχει εμπλοκή σε ό,τι αφορά την προστασία του υγροβιότοπου, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, των περιουσιών κτλ.?
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ερώτηση συνάδελφού σας, αποθέθηκε ξεκάθαρα ότι δεν γίνουν αποδεκτά οι παραβίαση τόσο του θεμελιώδους δικαιώματος του περιουσιακού, όσο και ο μη σεβασμός του περιβάλλοντος. Οπότε θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τις συστάσεις σε όλες τις εκθέσεις της, είτε της Επιτροπής είτε του Κοινοβουλίου, που αναμένεται να βγει. Τα λέει ξεκάθαρα, είναι και το θέμα των Αλβανών πολιτών, πόσο θέλουν να ακούσουν τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρη. Ο αλβανικός λαός επίσης περιμένει τα πάντα από τους ξένους. Όπως ξέρετε, είναι θέμα των Αλβανών το οποίο θα έχουν πρωθυπουργό, δεν είναι των Ευρωπαίων.
0: Ναι, προφανώς τώρα, και έχουμε ακούσει και διάφορα να γίνονται σε επίπεδο συμμαχιών και επηρεασμού ακόμη και των Ελλήνων σε ό,τι αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Ακριβώς. Υπάρχει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μιλάει ξεκάθαρα για παράβαση του οργανωμένου εγκλήματος στις εκλογές, μιλάει ξεκάθαρα για χρησιμοποίηση των κρατικών πόρων, των κρατικών μέσων, μιλάει για εκφοβισμό των ψηφοφόρων, μιλάει η έκθεση, μιλάει ξεκάθαρα για εξαγορά ψήφων. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο συστάσεων έχει κάνει ό,τι θα πρέπει να κάνει. Απ' την άλλη όμως, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ μεγάλος στρατηγικός στόχος, ο οποίος πολλές φορές αναγκάζει διάφορες χώρες να κλείνουν τα μάτια, συνδυαζόμενο αυτό και με συμφέροντα κρατικά που υπάρχει κάθε χώρα κατά μόνα στην Αλβανία. Ιταλοί, Γερμανοί και Αυστριακοί, οι οποίοι είναι διαχρονικά φίλοι των Αλβανών, αλλά κυρίως οι Ιταλοί, οι οποίοι, όπως σας είπα, στηριζόμενοι στο μεγάλο στρατηγικό στόχο, πολλές φορές κλείνουν τα μάτια και προχωράει η διαδικασία. Θέλω να πιστεύω όμως ότι από ελληνικής πλευράς έχει γίνει ξεκάθαρο Έλληνας Πρωθυπουργός. Για να ανοίξουν τα πρώτα κεφάλαια, η Αλβανία έχει δεσμευτεί σε ό,τι αφορά το περιουσιακό ότι εντός του 2028 θα τελειώσει πρώτη γραφή και το 2030 θα έχουν εγγραφεί στο υποδικό φυλάκιο και θα έχουν εκδοθεί και την ιδιοκτησία για όλους τους πολίτες, Αλβανούς και Ελλήνες. Άρα αυτός ο στόχος, αν δεν υλοποιηθεί, πιστεύω ότι δεν θα προχωρήσει η ένταξη. Γιατί υπάρχει δέλευση όχι μεταξύ των δύο κρατών, των 27 με την Αλβανία. Επίσης, για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη μεταρρυθμίση, δικαιοσύνη, υπάρχουν ξεκάθαρες προβλέψεις. Θεωρώ ότι η Αλβανία, αν θα θέλει να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, θα πρέπει να σεβαστεί τον τρόπο ζωής, το κράτος δικαίου και το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι. Μακάρι πραγματικά να υπάρξει μια τέτοια πορεία. Είναι προς όφελος και των δύο χωρών, αλλά θεωρώ και της κοινωνίας της Αλβανίας, να υπάρξει δηλαδή εκδημοκρατισμός, να υπάρξει εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, διαφάνεια και προφανώς ομογενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της γείτονος με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
1: Το επίπεδο νομολογίας, η Αλβανία κάνει βήματα. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό όμως να εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Δεν αφήνεται κανείς ότι είναι για το καλό των δύο χωρών, των διμερών σχέσεων, της μειονότητας, των Αλβανών, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μια Ευρωπαϊκή Αλβανία. Η μπάλα είναι στο γήπεδο του κύριου Ράμα και της Αλβανίας και των Αλβανών πολιτών, γιατί βλέπω τον κύριο Ράμα να έχει ζητήματα κατά πόσο θα μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία.
0: Βέβαια, και η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο δημοκρατικότητας. Είναι στην τέταρτη θητεία του, δεν είναι ο κύριος Ράμα?
1: Ακριβώς, είναι στην τέταρτη θητεία του και οι διαδηλώσεις είναι μαζικές.
0: Ναι. Εντάξει, από ένα σημείο και ύστερα γίνεσαι καθεστώς τόσα χρόνια στην εξουσία. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μπελέρη, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Ήταν ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας σχολίασε τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία με τις μαζικές διαδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία βέβαια περιουσιών, τις οποίες διεκδικεί η ελληνική μειονότητα και όχι μόνο.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Είχαμε και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος προχθές και ορίστε τι τραβάει το έρμο το περιβάλλον σε πολλές χώρες. Εμπροκειμένως στην Αλβανία που συζητούσαμε. Να πούμε ότι έγινε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Μόρεπο προχθές με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που γέμισε ο εκπληκτικός αυτός τόπος με τις φωνές από εκατοντάδες παιδιά σχολείων τα οποία ενημερώθηκαν από περιβαλλοντολόγους για την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να το προστατεύσουμε από σκουπίδια, να το προστατεύσουμε από καταστροφή σε ό,τι αφορά τα δέντρα και τον φυσικό πλούτο και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λειτουργούμε στην καθημερινότητά μας έτσι ώστε να ανακυκλώνουμε πολλά από τα πράγματα τα οποία διαχειριζόμαστε. Είτε σε τρόφιμα είτε σε άλλες συσκευασίες. Θα πούμε και στη συνέχεια γιατί υπήρχαν κάποιες δηλώσεις αντίστοιχες και από τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων, ο οποίος μίλησε εκεί για το εργοστάσιο απορριμμάτων και το μέλλον του. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μετά τις 10. Μετά τις 10 βέβαια θα ξεκινήσουμε πολιτικό ρεπορτάζ. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Μωραΐτης, θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας προκειμένου να μας πει τι ακριβώς έγινε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος το Σαββατοκύριακο, εκεί που φαίνεται λήφθησαν αποφάσεις για το μέλλον της κομματικής οργάνωσης. Στο σύνολό της, με αφορμή βέβαια τις συζητήσεις περί συνεργασίας με το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία, θα περάσουμε σε σύνδεση με το Earth News Radio στις 10 ακριβώς. Να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο, μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρους στα πελάγι. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: 11 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο. Εκεί υπόθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας ή μη του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του κόμματος, ο κύριος Χρήστος Μωραΐτης, που συμμετείχε στις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μωραΐτη.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, στην ουσία είχαμε δύο ρεύματα. Το ένα αφορούσε την συνεργασία, το εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος, και το άλλο την μη συνεργασία ως αυτοδιάλυση του κόμματος, το οποίο εισηγήθηκε η πλευρά Πολάκη, να το πούμε έτσι. Εσείς και οι υπόλοιποι Κερκυραίοι τι στάση κρατήσατε?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εγώ δεν είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Η παρουσία μου εκεί ήταν ως παρατηρητή. Είχα και την πρόθεση να κάνω μια τοποθέτηση όταν θα τελείωναν οι τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά επειδή ο χρόνος δεν επαρκούσε, ήμασταν καμία εικοσαρία άνθρωποι που τελικά δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και μίλησαν μόνο τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ είχα μια όμως εδώ πέρα και η Πινελόπη Ταρασίδου που συμμετείχε από εδώ από την Κέρκυρα. Γιατί όπως ξέρετε τα άλλα δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο Φίβος ο Κακαβίτσας και ο Κώστας ο Παυλίδης, είχαμε μια σαφή εντολή, γιατί μια εβδομάδα πριν είχαμε κάνει συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής και με απαρτία μάλιστα, δηλαδή δεν ήταν μια απλή σύσκεψη, όπου αυτό που διατυπώθηκε ήταν πολύ σαφές και κατηγορηματικό. Θέλουμε να πάει καλά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και θα συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, όπως ξέρετε, καταλαβαίνετε, εμείς ήμασταν τουλάχιστον από αυτή την άποψη και δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την άποψη αυτή, η οποία βεβαίως είναι και δική μας άποψη, διότι δεν ούτε εγώ ούτε η Πινελόπη Ταρασίδου έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτή ήταν και η πλειοψηφία, συντριπτική μάλιστα, της Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολλή συζήτηση και ήδη έχουν γραφτεί πολλά για την απόφαση αυτή. Υπάρχουν δύο πράγματα της απόφασης τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει, η δημιουργία του κόμματος δηλαδή, της ΕΛΑΣ, έχει προκαλέσει μια τεκτονική αλλαγή στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες δονήσεις, όχι απλές αναταράξεις, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρεύμα εμπιστοσύνης μιας μερίδας του κόσμου, της κοινωνίας, που πλήττεται από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ένα ρεύμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και προς το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι προσπαθεί να στήσει, γιατί αυτό κάνει.
0: Το θέμα είναι πρακτικά όμως πώς θα γίνει αυτή η συμπόρευση. Ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να κάνει εμπειρία, να το πούμε έτσι, με κομματικούς μηχανισμούς, αλλά μόνο με πρόσωπα, και ζήτησε την παρέτηση όλων όσων πηγαίνουν στο δικό του κόμμα. Αυτό πώς θα γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ακούστε με λίγο, γιατί αυτό είναι το τελευταίο που αυτή τη στιγμή έχει σημασία. Αλήθεια σας λέω. Το κύριο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι εάν θα φτιαχτεί, εάν θα οργανωθεί ένα ρεύμα προοδευτικής εναλλακτικής διακυβέρνησης, προφανώς με τον Τσίπρα αρχηγό, δεν τίθεται σε αμφισβήτηση αυτό, έτσι δείχνουν όλες οι μετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις και τα δεδομένα που ξέρουμε και από το παρελθόν, ένα ρεύμα που θα οδηγήσει τη χώρα σε πολιτική αλλαγή. Το 70% του κόσμου στις δημοσκοπήσεις ζητάει πολιτική αλλαγή. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι ένας κομματικός σχηματισμός σαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι δίπλα ή απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Αυτό ήταν και το ερώτημα που έβαλε ο Σωκράτης Φάμιλος, το δίλημα δηλαδή, που στην πραγματικότητα πρέπει να απαντήσει ο καθένας από εμάς. Θα είμαστε δίπλα ή απέναντι? Πρώτα πρέπει να απαντήσει κανείς αυτό. Γιατί αν δεν απαντήσει σε αυτό, ή αν απαντήσει ότι θα είναι απέναντι, τότε πάει κόντρα στη μεγάλη πλειοψηφία του χυμαζόμενου ελληνικού λαού που ζητάει πολιτική αλλαγή. Εμείς σε αυτό απαντήσαμε καθαρά.
0: Ναι. Η πλευρά Πολάκη αυτό
1: θα
0: λέει.
1: Είμαστε...
0: Να είσαστε... Η πλευρά Πολάκη λέει να είσαστε απέναντι από το εγχείρημα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι, ας μην κοροϊδευόμαστε, διότι κατέθεσαν μια τροπολογία. Τη διαβάσαμε εμείς που ήμασταν εκεί πάρα πολύ προσεκτικά, η οποία έλεγε τα εξής πράγματα. Αύριο το πρωί σηκώνεις, Φάμελε, το τηλέφωνο και παίρνεις τηλέφωνο τον Τσίπρα, την Κατσέλη, τη Νέα Αριστερά, τους ανεξάρτητους βουλευτές της Νέας Αριστεράς και τέλος πάντων όποιον άλλο νομίζεις. Τους καλείς τώρα σε ένα στρογγυλό τραπέζι και αν δεν δεχτούν και αρνηθούν την πρόσκληση, ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται εκλογικά για χωριστό ψηφοδέλτιο. Η κουβέντα σηκώνει το τηλέφωνο αύριο και συγκαλείς σύσκεψη, ξέρετε, είναι, κατά την γνώμη μου τουλάχιστον, είναι άλοθη. Διότι αυτό έχει γίνει από το Σωκράτη Φάμελο εδώ και 1,5 χρόνο επανειλημμένα. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούσαν και το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά και τον Κόκαλη και τον Κοντζιά και την Κατσέλη και τον ίδιο τον Τσίπρα. Και η απάντηση σε αυτό ήταν, τουλάχιστον από τους βασικούς εταίρους, από τους βασικούς αποδέκτες αυτής της πρότασης, δηλαδή και από τον Πασόκ και από την Νέα Αριστερά, αλλά και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά όχι. Άρα αυτή η πρόταση ήξερε ότι αυτό το εγχείρημα, ακόμα και αν το επαναφέρει στο προσκήνιο, έχει ήδη αποτύχει και θα ξανααποτύχει, και στην πραγματικότητα αυτό που έμενε ήταν η πρόταση για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Δηλαδή ήταν η πρόταση που έλεγε ότι εμείς πρέπει να πάμε απέναντι στις ελπίδες του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή που στρέφονται και εκφράζονται μέσω του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς αυτό δεν μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Το υποστήριξαν τα 6-7 στελέχη της πολιτικής γραμματείας, Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς, Παύλος Πολάκης και μερικοί άλλοι, και αυτό ήταν όλο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η πρόταση λέει ναι, θα πάμε απέναντι από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Όταν βγήκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και επισήμαναν ότι για ποια αυτόνομα ψηφοδέλτια μιλά. Είναι αμφίβολο εάν ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και τα οργανωμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα δέχονταν ποτέ να πάνε και να καταρτήσουν ψηφοδέλτια κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Όμως ξαναλέω, το βασικό είναι ότι δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει το μαγαζάκι του, τα γραφεία του, την περιουσία του, που όλα αυτά είναι τεχνικά ζητήματα που μπορούν εύκολα να λυθούν. Το ζήτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, ώστε να φτιαχτεί μια ακόμα ευρύτερη συμμαχία, ή αν θα πάει κόντρα σε αυτή την προσπάθεια. Ναι.
0: Αυτό βέβαια ήταν ένα ερώτημα το οποίο τίθεντο από το 23 και μετά. Παρόλα αυτά, αντί να δούμε ομογενοποίηση του χώρου της προοδευτικής αριστεράς, είδαμε μια διάλυση.
1: Ακριβώς. Όχι με αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, διότι από τη στιγμή που εμείς ξεμπερδέψαμε με τον influencer που λέγεται Στέφανος Κασελάκης και με τις δικές του, τέλος πάντων, αλχημίες πολιτικές, και με ευθύνη όσων τον στήριξαν όταν βγήκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και μας ταλαιπώρησε για 1,5 χρόνο, από εκεί και μετά, με την παρουσία του Σωκράτη Φάμελου, ξαναμπήκε το τρένο σε ράγες αξιοπιστίας και σε ράγες επιστροφής στην πολιτική ξανά και όχι, ας πούμε, στο κουτσομπολιό και στο lifestyle, και βρισκόμαστε σε μια πορεία η οποία βεβαίως πρέπει να σας πω, το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε και εσείς ως δημοσιογράφοι, ανακόπηκε από τη εμφανίση της πρόθεσης ακόμα του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει το δικό του κόμμα. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πράγμα στην απόφαση, το οποίο πρέπει να το τονίσω, γιατί περνάει στα ψηλά και απαρατήρητο. Ναι, βεβαίως θα είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι η πτώση του καθεστώτος Μητσοτάκη, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται, δεν είναι εύκολη. Και ας μην νομίζουμε ότι εντάξει ήρθε ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, θα μαζευτούν και άλλοι 10 και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Διότι είναι ένα καθεστώς το οποίο έχει φτιάξει ένα πελατειακό κράτος, το οποίο το τροφοδοτεί με χρήμα. Και το τροφοδοτεί με χρήμα σκανδαλωδώς, τόσο πολύ που οδήγησε αυτό το πράγμα στην παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κτλ. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις σκανδάλου, από κάτω είναι το καθεστώς Μητσοτάκη. Επομένως, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Για να την κάνουμε λίγο πιο εύκολη έστω αυτή την υπόθεση, όσο περνάει από το χέρι μας, εμείς προτείνουμε και το εξής και λέμε ναι, δίπλα είμαστε. Χρειάζεται όμως ακόμα ευρύτερη πρόσθεση δυνάμεων. Για να μην πω πολλαπλασιασμό. Ναι. Πρόσθεση δυνάμεων.
0: Τώρα...
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά ξέρετε, από εδώ και πέρα, μετά την απόφαση αυτή, το μπαλάκι πέφτει και λίγο στον Αλέξη Τσίπρα. Και για να κουβεντιάσουμε και λίγο πολιτικά ακόμα, θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν περίμενε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν περίμενα, ότι ο Τσίπρας θα πει κάτι διαφορετικό. Ότι δηλαδή εμείς δεν δεχόμαστε συνεργασία με οργανωμένα σχήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή χτίζει κόμμα. Όταν χτίζεις κόμμα, δεν πας από την αρχή να λες ναι, θέλουμε και σένα, θέλουμε και σένα. Το δικό του κόμμα χτίζει. Γιατί αυτή τη στιγμή χτίζει κόμμα. Όταν χτίζεις κόμμα, δεν πας από την αρχή να λες ναι, θέλουμε και σένα, θέλουμε και σένα. Το δικό του κόμμα

0: αρχή. Και αυτό δεν πρόκειται να φανεί τώρα, πρέπει να φανεί Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Επομένως η πρότασή μας είχε και αυτό το χαρακτηριστικό και η απόφασή μας. Θέλουμε να συμβάλλουμε, αλλά συγχρόνως πρέπει να περιμένουμε λίγο για να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, κάποιες διεργασίες και να δούμε εάν ο ίδιος ο Τσίπρας κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι μόνος του μπορεί να μην φτάνει. Μπορεί.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει όμως το εξής ζήτημα, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες ήταν μέσα σε ένα ομογενοποιημένο πλαίσιο μέχρι το 23, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, του Κασελάκη κτλ. Όταν ήταν μέσα στον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησαν διάφορους διαγωνισμούς και προβλήματα. Ακόμη και ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει καταφερθεί εναντίον συγκεκριμένων στελεχών. Όταν λοιπόν όλα αυτά τα στελέχη μαζευτούν και πάλι μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, το καινούριο πολιτικό εγχείρημα, ποιος μας διαβεβαιώνει, ποια λειτουργική καθημερινότητα μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν επανάληψη αυτών των εντάσσεων?
0: Πουθενά μέσα στην απόφαση δεν υπάρχει η πρόταση για μεταπίδηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο οργανωμένο, με οργανωμένο τρόπο, στο νέο κόμμα, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πουθενά δεν υπάρχει. Δεν ψάχνουν μια καρέκλες. Κανείς δεν ψάχνει μια καρέκλες. Δεν είναι το θέμα το πώς θα βουλευτούν 5, 10, 15 βουλευτές. Ας κάνουν ό,τι θέλουν όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών και εκεί ο κόσμος, ο λαός ο ίδιος θα εκφράσει την εμπιστοσύνη του στον έναν ή στον άλλον. Δεν ζητάμε αυτό. Δεν ζητάμε σ' όλοι και καλά για συγχώνευση των κομμάτων. Η πρόταση του Φάμελου ήταν καθαρή. Εμείς την αυτοτέλεια του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε να τη στηρίζουμε. Δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλιώς θα είχαμε πάρει χτες μια απόφαση που λέει, παιδιά, τέλος, βάζουμε κλειδί, λουκέτο, σφραγίσαμε, βάλτε κορδέλα γύρω-γύρω, να μην μπαίνει κανένας και φύγαμε. Η πρόταση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και θα συμβάλλει ως οργανωμένο σχήμα να πετύχει το εγχείρημα αυτό. Κοιτάξτε, αυτό για τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται στην αριστερά, αλλά δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Το έχει ξανακάνει η ΕΔΑ. Και το έχει ξανακάνει η ΕΔΑ και στη δεκαετία του 50 και του 60 για να στηρίξει τη θέληση του λαού να πάει με τον Γεώργιο Παπανδρέου στην Ένωση Κέντρου. Δεν κατέβασε υποψηφιότητες η ΕΔΑ, παρόλο τότε ήταν από το 58 η ίδια αξιωματική αντιπολίτευση. Έχοντας στο μυαλό του τότε ο Ηλίας Ηλίου ποιο είναι το συμφέρον για τον ελληνικό λαό και όχι ποιο είναι το συμφέρον για την ΕΔΑ. Το ίδιο λέμε και εμείς τώρα. Ποιο είναι το συμφέρον για τον ελληνικό λαό και που φαίνεται, διαβάζοντας τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, που φαίνεται ότι θα πάει το πράγμα. Δεν ψάχνουμε να μπούμε με προνόμια όρους σε οποιοδήποτε νέο κόμμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση για το κόμμα του. Ψάχνουμε να καταθέσουμε μια πολιτική πρόταση, αυτό κάναμε, ότι πρέπει να στηριχτεί το εγχείρημα του Τσίπρα. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει για τον ΣΥΡΙΖΑ ότι πιθανόν, γιατί είναι ένα ενδεχόμενο, δεν το κρύβουμε, να φτάσει κάποιο σημείο που στις επόμενες εκλογές δεν θα κατεβάσει δικά του ψηφοδέλτια. Δεν πειράζει. Η ελληνική κοινωνία είναι το ζήτημα να σωθεί. Και αν η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, μόνο ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ηγηθεί αυτού του εγχείρηματος, οκ, εμείς θα πάμε με αυτό, γιατί αυτό είναι η σωτηρία.
1: Άρα υπάρχει πιθανότητα, για να το δούμε εδώ σε επίπεδο Κέρκυρας, να υπάρξουν δύο οργανώσεις, μία του ΣΥΡΙΖΑ και μία της Ελλάς. Δεν σας ακούμε δυστυχώς, σας χάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε σε κάποιο σημείο να σας ακούμε λίγο καλύτερα.
0: Ναι, με ακούτε τώρα.
1: Ναι. Ναι. Δυστυχώς, μία στιγμή να σας ξαναπάρουμε για να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Γιατί δεν σας ακούμε, να σας καλέσουμε εκ νέου.

0: Λοιπόν, έχουμε ξανά τον κύριο Μωραΐτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτούσα λοιπόν, κύριε Μωραΐτη, αν υπάρχει περίπτωση να δούμε δύο οργανωμένες βάσεις εδώ στην Κέρκυρα, μία από το ΣΥΡΙΖΑ και μία από την ΕΛΑΣ. Δεν γίνεται. Δεν σας ακούμε. Λοιπόν, δεν θα απαντηθεί ποτέ αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Δεν μας βοηθούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Με τον κύριο Μωραΐτη νομίζω ότι πήραμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συζήτηση στην Αθήνα και το τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένουμε. Ο κύριος Μωραΐτης ξεκαθάρισε ότι παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ εν ενεργεία, δεν αυτοδιαλύεται, ωστόσο η πλειοψηφία των στελεχών στην Αθήνα αλλά και σε επίπεδο βάση αποφάσισε να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το αν θα κατέβει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις εκλογές είναι κάτι το οποίο συζητάει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, η συγκεκριμένη πολιτική συζήτηση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Αν η καταιγίδα δεν με ξεκάνει, η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονοι με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους dealers αλλού.

κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

τελευταίος να κλείσει την πόρτα.

το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει. Να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόλαση αυτή. Για να σωθούμε, μου λέει η Λίνα, πρέπει σαν δέντρα το οξυγόνο μας να το γεννάμε εμείς σου.

κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.

Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας, να πούμε ότι προχθές ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Δόθηκε μια συνέντευξη από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον κύριο Τρεπεκλή, για την σημασία της συγκεκριμένης αυτής ημέρας. Ο κύριος Τρεπεκλής απάντησε και στο τι ακριβώς μέλη γενέστε με το εργοστάσιο απορριμμάτων της Κέρκυρας. Τόνισε ότι υπήρξε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Έχει, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει δημοπράτηση του έργου, έχει βγει η ανάδοχος εταιρεία, είναι η Τέρνα. Απλά πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση από το νέο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 21-27, το νέο ΕΣΠΑ. Θεωρεί ότι λύθηκε αυτή η υπόθεση με την πρόσκληση που έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να ακούσουμε πρώτα τις δηλώσεις του για το εργοστάσιο και μετά θα ακούσουμε και για την ημέρα περιβάλλοντος.

0: Τον Στάσιο δρομολογήθηκε με τη σύμβαση, όπως ξέρετε, είχαμε ανά. Εγώ δεν έχω ποτέ μιλήσει και ούτε έχω σχολιάσει και καταλαβαίνω και την αγωνία κάποιων οι οποίοι κατέθεσαν την άποψή του, δεν έχουμε την πρόσκληση, δεν έχουμε τα χρήματα, ακυρώνει το εργοστάσιο. Αυτό, αυτή η διαδικασία είναι τεχνική διαδικασία. Την ξέρω. Η μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, και με τη δικά μου παρουσία αλλά και με το διοικητικό μας συμβούλιο ήταν να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση με ανάδοχο. Έχουμε ανάδοχο. Έργο το οποίο έχει ανάδοχο και έχουμε γίνει, κάνουμε γέφυρες στις χρηματοδοτήσεις του, δεν σταματάει. Τι κερδίσαμε εμείς μέχρι που βγήκε πρόσφατα τώρα, ότι οι ανάδοχοι του έργου κάνουν τις μελέτες, κάνουν τα γεωτεχνικά, έχουν κάνει σχοροθετήσεις, τη μελέτη εφαρμογής, η οποία καταρτίζεται σε εμάς αυτές τις μέρες για να αποφασίσει το ΔΣ. Προχωράμε τις διαδικασίες. Δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο κερδός και η πίεση, αν θέλετε, το στόχο μου, παραμονές της λήξης της χρηματοδοτικής περίοδου του 2026, να μπορέσουμε να έχουμε σύμβαση. Έτσι το έργο αυτό είναι μια γέφυρα σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα η ασφάλεια και οι φωνές δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές, διότι δημιουργούμε μια αμφιβολία, η οποία βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται, διότι ο σχεδιασμός και μεταξύ μας είναι σταραχωρή καμιά φορά και από στελέχη τα οποία γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία. Και εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ πέρα ως περιφερειάρχης. Απεντάσσουμε έργα τα οποία κλειδώνει μια χρηματοδοτική περίοδος και θα ανοίξει μετά στη νέα πρόσκληση για να τύχει τις επόμενες χρηματοδότησης. Άρα δεν κινδύνεσαι ποτέ το έργο. Το έργο είναι συμβασιοποιημένο. Αυτό το τονίζω, δεν θέλω να ξαναεπανέλθω και δεν έκανα καμία αναφορά γιατί καταλαβαίνετε τα γεγονότα μιλούν μόνο τους. Είναι μεγάλης αξίας τα έργα και δεν είναι μόνο το εργοστάσιο της Κέρκυρας, μέσα στην πρόσκληση εκεί είναι άλλα 15 εκατομμύρια για τη Ζάκυνθο, άλλα 7 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, για την Κεφαλονιά, είναι το εργοστάσιο της Λευκάδας, είναι το, όπως σας είπα, έρχεται και σε λίγο το ολιστικό το οποίο είμαστε έτοιμοι και θα υπάρχει μια άλλη χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων για να μπορέσουμε να πάρουμε εξοπλισμό για τους Δήμους. Είναι η αποκατάσταση στη Ζάκυνθο του πρώην Χαρδά Αρχιντά, είναι νέα κύτταρα, είναι έργα τα οποία είναι μπροστά μας που ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Άρα η πρόσκληση αυτή έχει αξία, για μας όμως δεν σταμάτησε σε καμία περίπτωση αυτό το κενό με την έναρξη του 26 μέχρι σήμερα, εμείς σε όλα τα επίπεδα, για όλα τα εργοστάσια τα οποία έχουμε, ο Φώστα έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης ο χρόνος δεν σταμάτησε όσον αφορά την εξέλιξη του σχεδιασμού, των μελετών και της κατασκευής.
1: Κύριε Τελικανιάτη, όσον αφορά στην ομάδα της Κέρκυρας, υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, λογικό χρονοδιάγραμμα?
0: Υπάρχει σύμβαση, η οποία είναι σαφέστατη, 22 μήνες κατασκευή και 6 μήνες είναι το σχεδιασμός για την δοκιμαστική, αν θέλετε, λειτουργία των εργοστασίων. Δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό έχουμε υπογράψει. Έργα σημαντικά μεγάλα, είναι ένα έργο τάξη των 35 εκατομμυρίων όπως ξέρετε και προχωράει. Δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή, απορώ πως κάποιοι κάνουν κουβέντες οι οποίες δεν ισχύουν και δεν πρέπει να αναφέρουν.
2: Να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Τρεμπεκλής για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Να θυμίσουμε ότι εκατοντάδες παιδιά βρέθηκαν στο Μόρεπο σε μια πρωτοβουλία που στηρίχθηκε και από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από πολλούς άλλους φορείς προκειμένου να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο στην καθημερινότητά μας μπορούμε να προστατέψουμε το περιβάλλον, να συμβάλλουμε στην ανακύκλωση προϊόντων που είτε καταναλώνουμε είτε χρησιμοποιούμε.
0: Στο Μόρεπο εξελίχθηκε μαζί με τα σχολεία μια εκπαιδευτική, μπορούμε να πούμε, συνάντηση. Αυτό που έχει σημασία για μας, νομίζω για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχει ημέρα μόνο γιορτής, πρέπει να δουλεύουμε συστηματικά με σχέδιο για το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θωρακίσουμε για να διατηρηθεί για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό χρειάζεται συστηματική δουλειά και συνεργασία. Δυστυχώς το ξέρουμε όλοι ότι βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, όπως συνηθίζεται να λέγεται, με τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν για το περιβάλλον μας. Τα Ιόνια νησιά, βουτυγμένα σε αυτές τις νέες συνθήκες, πρέπει μέσα από σχεδιασμό και παράλληλα με ανάλογες χρηματοδοτήσεις να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις θάλασσες, τις ακτές μας, την ίδρυυση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί όπως ξέρετε αυτό το περιβάλλον είναι το μεγάλο όπλο μαζί με τον πολιτισμό μας που μας κάνει ξεχωριστούς, είναι το περιβάλλον από το οποίο παράγεται ο πλούτος στα Ιόνια νησιά, διότι το εισόδημά μας, ο μεγαλύτερος κορμός του, η βάση του είναι η διαχείριση γύρω από τις τουριστικές εκμεταλλεύσεις, τις τουριστική αξιοποίηση. Τώρα πάμε στα δικά μας. Εμείς έχουμε σχεδιασμό για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε από τις φυσικές καταστροφές όλα αυτά που έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες μας και στα υπόλοιπα νησιά εξελίσσονται έργα των φυσικών καταστροφών. Αλλά όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, η Κέρκυρα το προηγούμενο χειμώνα είχε βαριές συνέπειες, μεγάλες φυσικές καταστροφές και σε δημόσιες υποδομές και βεβαίως και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε κατοικίες. Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα κλίμα συνεργασίας να μπορέσουμε να οργανωθούμε με τον καλύτερο τρόπο, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να είναι μια μέρα γιορτής κάθε μέρα, γιατί και αφορά τους πάντες και τους πολίτες, αλλά κυρίως και τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει και την ευθύνη της ανακύκλωσης και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γι' αυτό το λόγο η Περιφέρεια έχουμε έτοιμο με το ΦΟΣΔΑ το ελιστικό σχέδιο, όπου θα χρηματοδοτήσουμε όλες τις ανάγκες των Δήμων στην περιφέρειά μας, έτσι ώστε να εξυγχρονιστούν και με την τεχνολογία και με όποια μέσα είναι απαραίτητα, όποιος εξοπλισμός χρειάζεται, έτσι ώστε να κάνουμε για το μέλλον μας καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Και βεβαίως χρειάζεται μια συστηματική δουλειά και όπως το κάναμε σήμερα, μια καλή συνεργασία με την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διότι αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε την αποστολή μας στα παιδιά μας να τα μάθουμε από μικρά στην ανακύκλωση και στη διαχείριση και στην προστασία του περιβάλλοντος, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και μέχρι σήμερα οι ηλικίες και οι γενιές οι δικές μας δεν έχουν πιάσει τους στόχους στους οποίους έχουμε υποχρέωση να εγκλωβίσουμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι το περιβάλλον θα ταξιδέψει στο μέλλον με ασφάλεια για τις επόμενες γενιές.

0: Λοιπόν, και να έρθουμε σε επίπεδο θαλάσσιου αθλητισμού να δούμε την 40η ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα. Ένας πολύ όμορφος αγώνας που γίνεται εδώ και 40 χρόνια. Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε το σήμα της εκκίνησης για την ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα. Η Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Διοργάνωση συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια, ξεκινώντας από το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 100 σκάφη διαφόρων κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του θεσμού και τη σημασία του για την ιστιοπλοεία σε Αδριατική και Ιόνιο. Η τελετή έναρξης του αγώνα γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου σε πανηγυρικό κλίμα στο Πρίντεζη, με τη συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της περιοχής. Κατά τη διάρκεια τελετής έγινε ηθική μνήμα στους πρόεδρους των ιστιοπλοϊκών ομίλων της Κέρκυρας και του Πρίντεζη, που συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού, ενώ η βραδιά έκλεισε με εκατοντάδες πυροτεχνήματα. Τα πρώτα σκάφη αναμένεται να τερματίσουν στην Κασιόπη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σήμερα τα περιμέναμε. Ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης η Μαρίνα Γουβιών θα φιλοξενήσει στις 8 και 9 Ιουνίου ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων με παράλληλη απονομή των βραβείων στους ιστιοπλόγους που συμμετείχαν. Ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν το θεσμό από εδώ και πάρα πολύ παλιά, από τα πρώτα χρόνια, ήταν ο Σωτήρης Βλάχος. Ο Σωτήρης Βλάχος μίλησε στη Μαρίνα Μοσχάτ. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Κύριε Βλάχο, η ρεγκάτα κλείνει 40 χρόνια φέτος, η ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα, και εσείς είστε ένας από τους πρώτους που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία όσον αφορά την Κέρκυρα, από πλευράς της Κέρκυρας. Τι θυμάστε από τότε, πώς είχε ξεκινήσει?
2: Ξεκίνησε την πρώτη χρονιά, δεν μετήχαμε εμείς. Είχε έρθει ο Λίβιο Γιώργεβιτς που είχε αναλάβει από μέρος τον Πρίντεζη και ζήτησε τη βοήθειά μας για τον τερματισμό. Και την προσφέραμε. Και από την επόμενη χρονιά πλέον είμαστε συνδιοργανωτές. Ο τότε ΠΟΙΑΘ δεν υπήρχε ο ιό. Και συνεχίσαμε μέχρι πάρα πολλά χρόνια να είμαστε συνδιοργανωτές. Και μετά, επειδή πλέον δεν χωρούσε στον όμιλο το δικό μας τέτοιο μέγεθος, πηγαίνανε στη Μαρίνα και αποφασίσανε και κάμανε με τον ιστιοπλοϊκό της Μαρίνας Γουβιών. Εμείς, ναι, ήταν τα ηρωικά χρόνια, να ξεσκεφτείτε, στον πρώτο αγώνα μετήχανε 12 σκάφη. Και έχουμε φτάσει, όχι φέτος νομίζω είναι 80-85, έχει φτάσει μέχρι 120 σκάφη ο αγώνας. Εμείς, πρώτο σκάφος που έλαβε μέρος από την Κέρκυρα στον αγώνα ήταν το Λίγο-Λίγο του Σπύρου του Καλαντζή με κυβερνήτη εμένα. Πρέπει να ήταν το 84, το 88. 88-89 δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μάλιστα τότε, επειδή τα ιταλικά σκάφη ήταν μεγαλύτεροι, κάμανε μια αλλαγή στον κανονισμό, γιατί το Λίγο-Λίγο ήταν μικρό για να μπορούμε να τρέχουμε.
1: Και από τότε τρέχετε πολύ συχνά τον αγώνα αυτό.
2: Κοιτάξτε, από τους 40 αγώνες πιστεύω ότι έχω τρέξει καμιά 30, 28, κάπου εκεί. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι κάθε χρονιά, μετά ένα διάστημα δεν ερχόμουν συνέχεια.
1: Τι είναι αυτό που έκανε τον αγώνα αυτό να έχει τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια?
2: Άρεσε στον κόσμο, πιστεύω. Κυρίως στους Ιταλούς, γιατί το 80% και των σκαφών που μετέχουν είναι Ιταλικά. Για μας είναι δύσκολο, διότι θέλεις 2 μέρες να έρθεις και 1 μέρα να περιμένεις εδώ για να κάνεις την εγγραφή και όλα αυτά. Και μετά και 2 μέρες ο αγώνας, είναι 5-6 μέρες, και τέτοια εποχή αρχινά και είναι δύσκολο και κυρίως να λείψουμε. Και είναι και δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνουμε, βέβαια, και αυτό το κάνει η Ιταλία. Εμείς κάνουμε τα 120 μίλια να έρθουμε, αυτοί τα κάνουν όταν τελειώσει ο αγώνας για να γυρίσουν πίσω. Είναι αρκετά, γιατί είναι 120 αγώνας, αλλά είναι και άλλα 120 μίλια, είτε να έρθεις είτε να πας. Αλλά φαίνεται ότι αρέσει στον κόσμο, γιατί έχει. Πώς θα το πω. Φαίνεται από την πρακτική ότι έρχονται πάρα πολλά σκάφη.
1: Έχετε κάτι έτσι να θυμηθείτε από αυτούς τους αγώνες, να μας πηγηθείτε σαν περιστατικό από τη συμμετοχή?
2: Κοιτάξτε, ένα πολύ, όχι, η δική μου συμμετοχή ήταν συνήθως ανέμακτη και ακίνδυνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι μια χρονιά που κέρδισα την κατηγορία μου με ένα πιστρίγκλα που είχα τότε, ένα μικρό σκάφος, πολύ μικρό δηλαδή, σε σχέση με αυτά που τρέχουν. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι σε έναν από τους αγώνες ο Πέτρος ο Καρτάκης βρήκε 2 ναυαγούς Αλβανούς και τους μάζεψε και τους έφερε στην Κέρκυρα. Ήταν ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε, γεγονός. Βρήκε στη θάλασσα με μια σαμπρέλα και τους πήρε και τους έφερε. Κατά τα άλλα, τίποτα. Αυτό που έκανε αυτός ο αγώνας είναι, μας συνέδεσε πάρα πολύ με την Πούλια, ειδικά με τον Πρίντεζη, αλλά και με όλη την Πούλια. Διότι κάθε χρόνο εδώ οι ανταλλαγές, οι προετοιμασίες δημιουργούν μια σχέση. Άλλωστε, εγώ τα ιταλικά μου τα έμαθα σχεδόν κάνοντας αγώνες εδώ με τους Ιταλούς.
1: Πώς αποφτύσεις την εμπειρία, θεωρείτε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας?
2: Όχι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να τον κερδίσεις. Δεν είναι δύσκολο να τον κάνεις, γιατί συνήθως στην περιοχή αυτή φυσάει μαΐστρος, που από εδώ στη Κέρκυρα είναι πρίμα, δεν είναι κόντρα στον καιρό. Δύσκολος είναι το να πας καλά, γιατί από την Ερίκουσα και κάτω συνήθως κόβει ο αέρας και εκεί παίζεται πάρα πολύ το παιχνίδι.
1: Εάν κόψει ο αέρας, δηλαδή δυσκολεύει πολύ.
2: Πάρα πολύ. Μετά γίνεται και είναι και λίγο ζαριά, δηλαδή εκεί που είσαι φυσάει λίγο και φεύγεις, ή ο άλλος που είναι ένα μίλι πιο εκεί δεν παίρνει τον αέρα και μένει εκεί.
1: Είναι και θέμα τεχνικής δηλαδή, ή όχι, καθαρά θέμα?
2: Είναι θέμα να προβλέψεις πώς θα βγάλει τον αέρα και να διαλέξεις την πορεία σου, κυρίως από τη γραμμή οθονή Ερίκουσα και κάτω.
0: Ωραία πράγματα, ιστιοπλοεία, πάρα πολύ όμορφο σπορ, δεν είναι για πλουσίους. Ξέρετε, αυτοί που έχουν σκάφη ψάχνουν πώς και πώς για πληρώματα. Οπότε, αν βγάλετε μια σχολή ιστιοπλοείας, πολύ εύκολα θα μπορέσετε να βρείτε σκάφος, να πάτε βόλτα ή να συμμετέχετε σε αγώνες. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσία μας στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Χαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη για το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Παρέμβαση στην πυροσβεστική για την πυροπροστασία στο Άλσο στο Φυλακόν από τους κατοίκους της περιοχής. Είχα συνάντηση με τον διοικητή πύραρχο Βασίλη Γιάννο. Επιδότηση στον εισιτήριο του αστικού κτέλ για τους άνω των 65 ετών και για το 2026 από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Τροχαίο ατύχημα με παράσχεση ανήλικη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Μια 16χρονη κοπέλα τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στην πόλη της Κέρκυρας. Ολοκληρώθηκε το 14ο σχολικό πρωτάθλημα σκακιού το Σαββατοκύριακο. Περισσότερα από 3.000 παιδιά συμμετείχαν φέτος. Απόψε το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των πληρωμάτων που συμμετέχουν στην 40η Ρεγκάτα Πρίντεση Κέρκυρα. Αύριο η επίσημη τελετή απονομής των επάθλων στους νικητές. 3 χρυσά και 2 χάλκινα κατέκτησαν οι αθλητές του γυμναστικού ομίλου Κέρκυρα στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τραμπολίνου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν, κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96,15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93,48. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει μέσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97.70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94.5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Γασαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Άνας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν νατοϊκά αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορείως έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Earth. Earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των αιτικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια.

0: της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Το θέμα των περιουσιών αφορμή για μαζική αντίδραση της αλβανικής κοινωνίας στην πολιτική ράμα, αναφέρει ο Ευρωβουλευτής Φρέντ Μπελέρης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Στη γραμμή Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, τάχθηκε ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας, Χρήστος Μωραΐτης. Δεν τίθεται ζήτημα χρηματοδότησης και κατασκευής του εργοστασίου από

0: κομμάτων της Κέρκυρας, αναφέρει ο Περιφερειάρχης. Ολοκληρώνεται σήμερα η 40η ρεγκάτα Πρίντεζη Κέρκυρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χατζάβαλος. Στο θέμα των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων μεγάλων τμήματων της αλβανικής κοινωνίας αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φρέντις Μπελέρης. Ο κ. Μπελέρης ανέφερε ότι πρόκειται για πολίτες ενός ετερόκλητου φάσματος που με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται στον Σάσονα και το Σβέρνετς διαμαρτύρονται για το σύνολο της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής του Έντι Ράμα, την καταπάτηση δικαιωμάτων, τη διαφθορά, τη δέσμευση περιουσιών, τη μη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και άλλα. Ο κ. Μπελέρη μάλιστα εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της δέσμευσης τεράστιων εκτάσεων σε προστατευόμενες περιοχές και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η Αμερικανική Πρεσβεία στα Τύρανα δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως γύρω από το θέμα όπως συνήθως πράττει σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
1: Το περιουσιακό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί από το 1960. Τότε το κομμουνιστικό καθεστώς δίμευσε από τους παππούδες και τις προπάππουδες μας την περιουσία. Το 1991 που υποτίθεται έφυγε ο κομμουνισμός και ήρθαμε σε πιο δημοκρατικά καθεστώτα, μέχρι και σήμερα έχουν περάσει 36 χρόνια και ακόμα αυτό το πράγμα, αυτό η μεγάλη υπόθεση, αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα παραμένει άλυτο. Ενώ στις άλλες χώρες του Ανατολικού Μπλοκ δίθηκε τη δεκαετία του 1990 για διάφορες σκοπιμότητες για μένα, το αλβανικό κράτος δεν μπορεί να το λύσει. Η σημερινή κυβέρνηση έχει 13 χρόνια και όχι μόνο δεν έχει κάνει βήματα μπροστά, αλλά βήματα πίσω. Στην αρχή πίστευα και εγώ ότι ο κύριος Ράμα δεν έγινε το περιουσιακό γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τους πολιτικούς του θείου και αυτούς οι οποίοι θα τον βοηθούσαν να διονύσει την παραμονή του στην εξουσία. Βλέποντας όμως πώς το πάει σήμερα, θεωρώ ότι έχει και ένα υπόβαθρο εθνικιστικό. Στοπεύει ξεκάθαρα και δεν το κρύβει. Από αυτές τις περιουσίες, όσο γίνεται λιγότερες, να περιέρθουν στα χέρια των Ελλήνων Ομογενών, αυτοί να φτωχοποιηθούν και να ξαναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή. Mm-hmm. Πράγματι, με αφορμή το επεισόδιο αυτό, γίνονται μαζικές διαδηλώσεις όχι μόνο στα Τύρανα αλλά σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Οι Αλβανοί διαμαρτύρονται για πολλά και διάφορα πράγματα. Διαμαρτύρονται για την μεγάλη αδιαφάνεια που υπάρχει στις επενδύσεις, για το περιουσιακό. Διαμαρτύρονται για τη μεγάλη διαφθορά. Διαμαρτύρονται για το μη σταθερό πολιτικό σύστημα. Διαμαρτύρονται για τη μαζική φυγή. Διαμαρτύρονται επειδή ενώ υποτίθεται χτυπάνε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 ήταν οι πολίτες, ο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών που ζητούσε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν είναι εξήμορο από τη μία να θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι στον προθάλαμο και οι πολίτες της να είναι η μεγαλύτερη πλειοψηφία, ο μεγαλύτερος αριθμός ζητούν τον άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλα αυτά διαμαρτύρονται και για το περιβάλλον. Είναι ένα ετερόκλητος κόσμος ο οποίος κατεβαίνει στους δρόμους. Υπάρχουν υπερπατριώτες οι οποίοι είναι ούτε μία τεθαμίνη αλβανική γη σε ξένους επενδυτές. Και όλο αυτό το συνεφίλιαμα, όλοι αυτοί οι διαδηλωτές έχουν δημιουργήσει την κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Στην Αθήνα βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μωραΐτης, προκειμένου να παραστεί ως παρατηρητής στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος με επίδικο τη συνεργασία με τον νεοσύστατο κόμμα Τσίπρα ή όχι. Ο κ. Μωραΐτης ανέφερε ότι σύμφωνα με την απόφαση της τοπικής οργάνωσης, ο ίδιος τάχθηκε με τη γραμμή Φάμελου, η οποία πρεσβεύει συμπόρευση με τον Άλεξ Τσίπρα σε μια προσπάθεια ενοποίησης της κέντρου-αριστεράς. Αυτό, όπως είπε, δεν σημαίνει διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να αποκλεί και την προοπτική να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο του κόμματος στις επόμενες εκλογές.
2: Εγώ είχα μια όμως εδώ πέρα και η Πινελόπη Ταρασίδου που συμμετείχε από εδώ από την Κέρκυρα, γιατί όπως ξέρετε τα άλλα δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ο Φίβος ο Κακαβίτσας και ο Κώστας ο Παυλίδης, Είχαμε μια σαφή εντολή, γιατί μια εβδομάδα πριν είχαμε κάνει συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής και με απαρτία μάλιστα, δηλαδή δεν ήταν μια απλή σύσκεψη, όπου αυτό που διατυπώθηκε ήταν πολύ σαφές και κατηγορηματικό. Θέλουμε να πάει καλά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και θα συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, όπως ξέρετε, καταλαβαίνετε, εμείς ήμασταν τουλάχιστον από αυτή την άποψη και δεσμευμένοι να υποστηρίξουμε την άποψη αυτή, η οποία βεβαίως είναι και δική μας άποψη, διότι δεν ούτε εγώ ούτε η Πινελόπη Ταρασίρου έχουμε διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτή ήταν και η πλειοψηφία, συντριπτική μάλιστα, της Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, έχει γίνει πολλή συζήτηση και ήδη έχουν γραφτεί πολλά για, για την απόφαση αυτή. Υπάρχουν δύο πράγματα της απόφασης τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει, η δημιουργία του κόμματος δηλαδή, της ΕΛΑΣ, έχει προκαλέσει μια τεκτονική αλλαγή στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες δονήσεις, όχι απλές αναταράξεις, και φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρεύμα εμπιστοσύνης μιας μερίδας του κόσμου, της κοινωνίας, που πλήττεται από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ένα ρεύμα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και προς το κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι προσπαθεί να στήσει, γιατί αυτό κάνει.
0: Δεν τίθεται ζήτημα για τη δημιουργία εργοστασίου απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-27. Αυτό τόνισε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής, αναφερόμενος στην έκδοση της νέας πρόσκλησης του Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-27, συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σε όλη τη χώρα.
3: Το μιστάσιο χρονολογήθηκε με τη σύμβαση. Όπως ξέρετε, είχαμε εγώ δεν έχω ποτέ μιλήσει και ούτε έχω σχολιάσει και καταλαβαίνω και την αγωνία κάποιων οι οποίοι κατέθεσαν την άποψή τους, δεν έχουμε την πρόσκληση, δεν έχουμε τα χρήματα, ακυρώνει το μιστάσιο. Αυτή η διαδικασία είναι τεχνική διαδικασία. Την ξέρω. Η μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, και με τη δικιά μου παρουσία αλλά και με το Διοικητικό μας Συμβούλιο ήταν να μπορέσουμε να υπογράψουμε τη σύμβαση με ανάδοχο. Έχουμε ανάδοχο. Έργο το οποίο έχει ανάδοχο και έχουμε γίνει, κάνουμε γέφυρες στις χρηματοδοτήσεις που δεν σταματάει. Τι κερδίσαμε εμείς μέχρι που βγήκε πρόσφαση τώρα, ότι οι ανάδοχοι του έργου κάνουν τις μελέτες, κάνουν τα γεωτεχνικά, έχουν κάνει τις χωροθετήσεις, τη μελέτη εφαρμογής, την οποία κατατίθεται σε εμάς αυτές τις μέρες για να αποφασίσει το ΔΣ, προχωράμε τις διαδικασίες. Δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος και η πίεση, αν θέλετε, το στόχο μου, παραμονές της λήξης της χρηματοδοτικής περίοδου το 2026, να μπορέσουμε να έχουμε σύμβαση. Έτσι το έργο αυτό είναι μια γέφυρα σε νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα η ασφάλεια και οι φωνές δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές, διότι δημιουργούμε μια αμφιβολία, η οποία βεβαίως δεν επιβεβαιώνεται, διότι ο σχεδιασμός και μεταξύ μας είναι σταραχωρή καμιά φορά και από στελέχη τα οποία γνωρίζουν ποια είναι η διαδικασία. Και εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ πέρα ως Περιφερειάρχης. Απεντάσσουμε έργα τα οποία κλειδώνει μια χρηματοδοτική περίοδος και θα ανοίξει μετά στη νέα πρόσκληση για να τύχει της επόμενης χρηματοδότησης. Άρα δεν κινδύνευσε ποτέ το έργο είναι συμβασιοποιημένο. Αυτό το τονίζω, δεν θέλω να ξαναεπανέλθω και δεν έκανα καμία αναφορά γιατί καταλαβαίνετε τα γεγονότα μιλούν μόνο τους. Έργα σημαντικά μεγάλα, είναι ένα έργο τάξης των 35 εκατομμυρίων όπως ξέρετε και προχωράει, δεν έχουμε κάτι.
0: Ο κ. Τρεπεκλής, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, χαιρέτησε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προχθές στο ΜΟΡΕΠΟ με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών που ενημερώθηκαν για τον τρόπο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και ανακύκλωση αγαθών και προϊόντων που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
3: Στο ΜΟΡΕΠΟ εξελίχθηκε μαζί με τα σχολεία μια εκπαιδευτική, μπορούμε να πούμε, συνάντηση. Αυτό έχει σημασία για μας, νομίζω για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει ημέρα μόνο γιορτής, πρέπει να δουλεύουμε συστηματικά με σχέδιο για το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να θωρακίσουμε για να διατηρηθεί για το μέλλον, για τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό χρειάζεται συστηματική δουλειά και συνεργασία. Δυστυχώς το ξέρουμε όλοι ότι βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, όπως συνηθίζεται να λέγεται, με τις επιβαρύνσεις που υπάρχουν για το περιβάλλον μας. Τα Ιόνια νησιά, βουτυγμένα σε αυτές τις νέες συνθήκες, πρέπει μέσα από σχεδιασμό και παράλληλα με ανάλογες χρηματοδοτήσεις να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τις θάλασσες, τις ακτές μας, την ίδρυψη, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί, όπως ξέρετε, αυτό το περιβάλλον είναι το μεγάλο όπλο μας με τον πολιτισμό μας, που μας κάνει ξεχωριστούς. Είναι το περιβάλλον από το οποίο παράγεται ο πλούτος στα Ιόνια νησιά, διότι το εισόδημά μας και ο μεγαλύτερος κορμός του, η βάση του, είναι η διαχείριση γύρω από τις τουριστικές εκμεταλλεύσεις, τις τουριστική αξιοποίηση.
0: Με επιδότηση του εισιτηρίου των συνταξιούχων άνω των 65 ετών θα συνεχιστεί και το 2026 η συνεργασία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων με το αστικό κτέλ της Κέρκυρας. Σχετική σύμβαση ανανέωσε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ. Η Περιφέρεια καλύπτει το 50% του κόστους του εισιτηρίου για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, το εισιτήριο της πρώτης ζώνης μειώνεται από το 1 ευρώ και 20 λεπτά στα 70 λεπτά, της δεύτερης ζώνης από το 1 και 60 λεπτά στα 90 λεπτά, ενώ η κάρτα περιορίστων διαδρομών 30 ημερών διαμορφώνεται από τα 60 στα 30 ευρώ. Η δράση έχει στόχο την διευκόλυνση των μετακινήσεων των ηλικιωμένων πολιτών και τη στήριξη της καθημερινότητάς τους. Την ανησυχία τους για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς στο άλσος των φυλακών εξέφρασαν κάτοικοι της περιοχής κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού της Κέρκυρας, πύραρχο Βασίλη Γιάννο. Οι κάτοικοι είχαν καταθέσει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας υπόμνημα με το οποίο ζητούσαν τον άμεσο καθαρισμό του άλσου στις 27 Μαΐου. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ύπαρξη ξερών χόρτων και πυκνή θαμνώδους βλάστησης σε άμεση γειτνίαση με κατοικίες και σχολικά συγκροτήματα αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις καθαρισμού, επισημένοντας ότι σε αρκετά σημεία τα κομμένα χόρτα παραμένουν στο χώρο. Από την πλευρά του, ο κύριος Γιάννος ανάφερε ότι ήδη από τις αρχές Ιουνίου έχει ζητηθεί εγγράφος από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο καθαρισμός του άλσους, ενώ σημείωσε ότι μετά τις 15 Ιουνίου προβλέπονται κυρώσεις για καθάριση του χώρου σύμφωνα με την νομοθεσία. Με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου «Ελαιώνες», οι εκδόσεις «Φιλίρα» και η «Χριστίνα Τζαμάλα» παρουσιάζουν την δίγλωση έκδοση απόψε στις 8 στην αναγνωστική εταιρεία της Κέρκυρας. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Σουέρεφ, αρχαιολόγος, και ο Ευρυπίδης Κλεόπας, εκδότης συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει ο ηθοποιός Κώστας Βέργης. Η εκδήλωση περιλαμβάνει και μουσικό δρόμενο από τη χοροδία Βαλανιού. Το βιβλίο είναι ένα σύνθετο αφιέρωμα στους υπεραιωνόβιους ελαιώνες της Κέρκυρας και στη βαθιά αδιάρρηκτη σχέση τους με τη ζωή του νησιού.
4: Το πρώτο έναυσμα δεν ήταν μια εικόνα, ήταν μια αίσθηση. Προσωπικά ένιωσα ότι περπατούσα μέσα σε ένα χώρο, σε ένα τόπο μάλλον, φορτισμένο από ιστορία. Η κορμή για μένα δεν ήταν απλώς δέντρα, η κορμή είναι φορείς μνήμης και από εκεί ξεκίνησε η ανάγκη να τους αφήσω να αποκαλυφθούν μέσα από το φακό. Θέλω να πετύχω την επικοινωνία των ελαιώνων με το ευρύτερο κοινό, διότι η Κέρκυρα ναι μεν είναι γνωστή και επισκέψιμη κυρίως για τον πολιτισμό της και τα έργα του πολιτισμού της που αφορούν τύρια, τέλος πάντων άλλα ιστορικά στοιχεία, αλλά όχι τους ελαιώνες, όχι όλο αυτό το πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο. Και ήθελα αυτό να το επικοινωνήσω. Τους παρουσιάζω. Ξεκίνησα για να τους παρουσιάσω ως ένα φωτογραφικό διπορικό.
5: Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί μερικοί κορμοί από τις παλιές ελιές είναι έργα τέχνης. Ναι. Τα κοιτάμε και εμείς δηλαδή και λέμε πω τι έφτιαξε η φύση.
4: Πράγματι, είναι γλυπτική. Πράγματι. Ξεκίνησε λοιπόν ως ένα φωτογραφικό διπορικό που έχει αρχή το άπλωμα των ελαιόδικτων και καταλήγει στο ελαιοτριδίο, όπου εκεί μετουσιώνεται στο χρυσό που παράγει η ελιά, το λάδι. Βέβαια, στη συνέχεια ένιωσα ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και δεν ήταν αρκετό για μένα. Δηλαδή, άρχισα πλέον να σκέφτομαι ότι πρέπει να το ψάξω ακόμα περισσότερο, να ψάξω την ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας στην Κέρκυρα. Κίνησε αυτό ως μια δική μου ανάγκη βέβαια. Και μετά να δω ποιος άλλος έχει ασχοληθεί από λογοτεχνικής, δικαστικής πλευράς με αυτό το θέμα.
5: Και τι βρήκατε?
4: Πάρα πολλά. Η ελαιοκαλλιέργεια στην Κέρκυρα ξεκίνησε, τη συναντάμε από την εποχή του Ομήρου. Βασική καλλιέργεια μπορεί να μην ήταν η ελιά, αλλά από εκεί και πέρα εμείς τη συναντάμε στην εποχή του Ομήρου και τη συναντάμε και σε αποσπάσματα από τον ίδιο τον Όμηρο.
0: Τα 40 χρόνια συμπληρώνει φέτος η Regatta Printez Κέρκυρα, ένας διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας που διοργανώνουν από κοινού ο ιστιοπλοϊκός όμιλος της Μάριας Κουβιών και αυτός του Πρίντεζη. Φέτος στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν πάνω από 100 σκάφη από όλο τον κόσμο, ενώ σήμερα και αύριο στη Μαρίνα των Κουβιών θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών σωματείων. Ακούμε τον Σωτήρη Βλάχο, έναν από τους παλαιότερους ιστιοπλοούς του νησιού και από τους προτεργάτες της συγκεκριμένης ρεγκάτας.
6: Ξεκίνησε την πρώτη χρονιά, δεν μετήχαμε εμείς. Είχε έρθει ο Λίβιο Γιώργιεβιτς που είχε αναλάβει από μέρος τον Πρίλιζη και ζήτησε τη βοήθειά μας για τον τερματισμό. Και την προσφέραμε. Και από την επόμενη χρονιά πλέον είμαστε συνδιοργανωτές. Ο τότε ΠΟΙΑΘ δεν υπήρχε ο ιό. Και συνεχίσαμε μέχρι πάρα πολλά χρόνια να είμαστε συνδιοργανωτές. Και μετά, επειδή πλέον δεν χωρούσε στον όμιλο το δικό μας τέτοιο μέγεθος, πηγαίνανε στη Μαρίνα και αποφασίσανε και κάμανε με τον ιστιοπλοϊκό της Μαρίνας Γουβιών. Εμείς, ναι, ήταν τα ηρωικά χρόνια, να ξεσκεφτείτε, στον πρώτο αγώνα μετήχανε 12 σκάφη. Και έχουμε φτάσει, όχι φέτος νομίζω είναι 80-85, έχει φτάσει μέχρι 120 σκάφη ο αγώνας. Εμείς, πρώτο σκάφος που έλαβε μέρος από την Κέρκυρα στον αγώνα ήταν το Λίγο-Λίγο του Σπύρου του Καλαντζή με κυβερνήτη εμένα. Πρέπει να ήταν το 84, το 88. 88-89 δεν θυμάμαι ακριβώς. Και μάλιστα τότε, επειδή τα ιταλικά σκάφη ήταν μεγαλύτερη, κάμανε μια αλλαγή στον κανονισμό, γιατί το Λίγο-Λίγο ήταν μικρό για να μπορούμε να τρέχουμε.
7: Και από τότε τρέχεται πολύ συχνά τον αγώνα αυτό.
6: Κοιτάξτε, από τους 40 αγώνες πιστεύω ότι έχω τρέξει καμιά 30, 28, κάπου εκεί. Τα τελευταία χρόνια έρχομαι κάθε χρονιά, μετά ένα διάστημα δεν ερχόμουν συνέχεια.
7: Τι είναι αυτό που έκανε τον αγώνα αυτό να έχει τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια?
6: Άρεσε στον κόσμο, πιστεύω. Κυρίως στους Ιταλούς, γιατί το 80% και των σκαφών που μετέχουν είναι ιταλικά. Για μας είναι δύσκολο, διότι θέλεις 2 μέρες να έρθεις. Και 1 μέρα να περιμένεις εδώ για να κάνεις την εγγραφή και όλα αυτά. Και μετά και 2 μέρες ο αγώνας, είναι 5-6 μέρες και τέτοια εποχή αρχινά και είναι δύσκολο και κυρίως να λείψουμε. Και είναι και δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνουμε, βέβαια και αυτό το κάνουν οι Ιταλοί. Εμείς κάνουμε τα 120 μίλια να έρθουμε. Αυτοί τα κάνουν όταν τελειώσει ο αγώνας για να γυρίσουν πίσω.
0: Περισσότερα από 3.000 παιδιά συμμετείχαν φέτος στο 14ο σχολικό σκακιστικό πρωτάθλημα της Κέρκυρας, το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 5 και 6 Ιουνίου στο Νέο Λιμάνι. Στην τελική φάση αγωνίστηκαν 230 μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι είχαν προκριθεί μέσα από τα σχολικά πρωταθλήματα που διεξήχθηκαν σε όλο το νησί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι νεαροί σκακιστές συμμετείχαν σε 5 γύρους αγώνων, προσφέροντας δυνατές παρτίδες και αναδεικνύοντας νέα ταλέντα του κερκυραϊκού σκακιού. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, πραγματοποιήθηκαν οι απονομές κυπέλων και μεταλλίων στους νικητές, ενώ αναμνηστικά διπλώματα δόθηκαν σε όλους τους φιναλίστ. διοργανωτές κάνουν λόγο για ακόμη μια ιδιαίτερη επιτυχημένη διοργάνωση που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τη μεγάλη απήχηση του σχολικού σκακιού στην Κέρκυρα. Το θεατρικό εργαστήρι Θυμέλη, ολοκληρώνοντας την φετινή σεζόν, παρουσιάζει στο κερκυριακό κοινό τα έργα που προετοίμασαν τα τμήματα του. Πρόκειται για το Σκιές στην Ισιοπία από το Τμήμα Εφήβων, ένα έργο που δημιούργησαν τα ίδια τα παιδιά, καθώς επίσης και τις ιστορίες Πείνας από το Τμήμα Ενηλίκων. Ακούμε την Χρύσα Πάντζιου που σκηνοθετεί και τα δύο έργα.
8: Είμαστε στο τέλος της χρονιάς και τα εργαστήρια μας τελειώνουν, ολοκληρώνουν δηλαδή την χρονιά. Το Τμήμα Ενηλίκων παρουσιάζει τις ιστορίες Πείνας και το Τμήμα Εφήβων σε λίγες μέρες επίσης θα παρουσιάσει το Σκιές στη Σιωπή, ένα έργο που έγραψαν οι ίδιοι. Είναι η δουλειά που έγινε τη διάρκεια του χειμώνα. Οι παρουσιάσεις πρόκειται να γίνουν στο Δημοτικό Θέατρο, αυτό δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στη μικρή σκηνή. Λοιπόν, είχαμε την τύχη να μπορέσουμε να συνεργαστούμε σε ό,τι αφορά τις παιδικές παραστάσεις και το Τμήμα Εφήβων με τη Σχολική Επιτροπή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με το 6ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας και με την κυρία Αγγελική Μερκούρη, τη Διευθύντρια. Μια πολύ καλή συνεργασία, μας δώσανε την αίθουσα εκδηλώσεων και στις Σιωπήνες στις 17 Ιουνίου. Για το Τμήμα των Ενηλίκων πάλι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τον κύριο Μασαρά, ο οποίος έδωσε το Πολύτεχνο για 3 ημέρες, οπότε έχουμε παραστάσεις 18, 19 και 20 Ιουνίου στο χώρο του Πολύτεχνου, στον φιλόξενο χώρο του Πολύτεχνου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τελευταία στιγμή ζητήσαμε το χώρο και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει. Είναι ιστορίες Πείνας από το Τμήμα Ενηλίκων μας και αφορούν τις γυναίκες οι οποίες προσπαθούν με μεγάλο κόπο να παραμείνουν κομψές με ό,τι αυτό απαιτεί. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν αγώνα να μοιάσουμε σε κάτι που μας σερβίρουνε. Δηλαδή σε κάτι που ουσιαστικά δεν χρειάζεται. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου όπως είναι. Δεν χρειάζεται να μοιάσεις σε κανέναν άλλο. Είναι Ισπανικό, είναι Καταλανή συγγραφής. Είναι τον Ιγνάτιο Ντελ Μοράλ, Μαργαρίτα Σάντσες. Η μετάφραση είναι της Μαρίας Χατζή Εμμανουήλ.
0: Έθριος με κατά περιόδους νεφός θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη πνοή μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο Λυκούργος Κιαδόπουλος, συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χατζάβαλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά,
12: ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5 και 4, 5 και 13 τις πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3, 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Έχθες βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι ανθρώποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παραμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7, 8, 10, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4, 8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμή η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στον χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μια τυπική μετασεισμική ακολουθία. Προς επίρρωση αυτό που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014. Τότε, το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ των 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5 και 4 περίπου, 5 και 13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα και οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαίας και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Η 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο, είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την διρυδική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών. Κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει, όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτής της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόδεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του. Και αναφέρουν στο υπόνημα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόνημα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης στο υπόνημα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπισοκρότησε υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόνημα, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθμολογίαν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο του Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονο δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο την υποδιεύθυνση της αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άντρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στο δικαστήριο της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η εκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου, του κ. Αποστολόπουλου, ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να το συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγαίου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανοστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλίκει να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαποί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με υγειοταχή επιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα στην νομική της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μία ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για τα οποία έχουν πάξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτη συνεδρίασή του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, στο παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Τριγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν την επιλογή η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στους tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, παραγωγικών φορέων και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας και τουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγόντων περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γυριστική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας της φροντίδας ανθρώπων με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο με άνοια και αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο

0: Πετύχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσοι, όσο φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενοι κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αλλά είναι πολύ λίγο το νερό και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλλιες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ, έτσι. Έχουμε το έργο το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης, αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα. Και από ό,τι φαίνεται, το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσα σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς, για παράδειγμα, ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης, είναι ένα ταχύτατο ψάρι, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Απράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.

0: ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λιοντόψαρο, θα έλεγα, ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λιοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος, είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε? Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας. Σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και πράγματα τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι επιτρεμένη να κάνει τη ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία σε αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημένων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, είναι αφρήνει των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελλάδας, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας στο Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτικές που θέλουν να και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του ενεργητικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3, που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κιτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμπτυσει από τον δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τοίχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριείο θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνία του Δηματοτροχέα, συγκεκριμένα τη Καλαμάτα Βίκη. Mm-hmm. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκουση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις της ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή στην άσπαστο. Mm-hmm. Ακόμα ένα νεκρό δυστυχώς Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένα 21 ετών επισκέπτη τη Αμοθράκη τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια. Και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και σε συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διέσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι, υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του εθνικού ενιαίου δικτύου σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δίκη, από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο Περιφέρειας της Θεσσαλίας, Τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όριμα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται, τώρα τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εγκολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επιπέδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες της όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτηση, το Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμυρίων ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαθή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθή και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.
0: Έτσι ακριβώς.
6: Το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού, στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας, όπως είπες και εσύ, από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Χρουστών της Φιλαρμονικής Συναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς και κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Βίκυ, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι mm-hmm. με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου να
0: μην που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά. Δίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ό,τι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Mm-hmm.
2: Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
0: Εντάξει, να τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
2: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από το Λιξούρι. Είναι και κατά τα Ζακυνθινή. Περπαιχνική.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
2: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση προειλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή με τον Γιώργο. Να πάμε τώρα εμείς, να πάμε στον Πύργο και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς δόθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου για το 5ο Olympic Day Run, αλλά και για το 2ο Olympic Day Park 2. Ο Μπάμπης ήταν εκεί, παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους. Συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9:15 στα Ιωάννινα, στη σκηνή 125, τη σωματική και οικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλείς» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τις σχέσεις σωματικής επιτέλεσης και οικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν νέφριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: σταθώ.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από μια κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται και χεριά στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη προνατοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντα στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή τι κάνει? Πολύ απλά γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία απόψε στις 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για το νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιγράψεις και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατηγικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπεινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίλια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ στη συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο παιχνίδι, στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι, μπήκαν και οι Χούθη της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθη, αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό. Ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βέβαιως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση έτσι κι αλλιώς η κυρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου χθες Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,077. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Την Πέμπτη θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο, μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώνονται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυρανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
6: Αφήνω τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είσαι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού, κυρία Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρνάκης, ο οποίος, εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίασε η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
6: που εντός 2 μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Μαρνάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, εν μέρει των πολιτικών συντακτών, είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα. Ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και η ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας. Ενώ αρκετές ερωτήσεις έκθεσαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε, με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραδοσιακά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που τα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Η Νότιτς περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα Υπουργή.
0: Βέβαια,
6: την Πέμπτη
0: δεν προσέξαν πριν από λίγα λεπτά. Μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε με συναδέλφους έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών εδώ στο Πάντιο και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι, στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο Μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών. Ναι.
0: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
4: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κριθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούγκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια που ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
7: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των νεοδημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
8: ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
7: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
8: Μάλιστα.
7: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Εν τω μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκιά αποχωρήσεων και μετακίνησεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαραλάου Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο, να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέκκληση του Γενικού Γραμματέα του Χωροταξιακού Σχεδιασμού, του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέκκληση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα. ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λιτανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο ΠΑΣΟΚ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλυψης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλο και τη Μερέη Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
10: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και θετήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως το Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήξουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρότασή του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόν μας στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Συνεδριάσει Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.

0: διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων οι οποίες ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινήσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στη συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη την επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
1: και
0: να...
1: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι εντός εισαγωγικών θα το έλεγα εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
1: Αυτό ήταν... είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Βαγγέλη?
0: Ότι δεν θα κατέβει. Στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
2: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
3: 105,8.
1: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Πάμε στον Κωνσταντούση, ο οποίος βρίσκεται στη Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών.

0: χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαχνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια, είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. Δύο είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Ευβίας υπάρχουν και εκεί, έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
1: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλα Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
0: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
1: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κώστα Νούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
2: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, συστεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού, γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τυχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, για μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα, ωστόσο όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο Ρήνιο 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
1: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
4: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Earth News.
5: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, δεν είχαν χαρτιά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή, ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από τη νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Earth News και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
7: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συνάντηση του κ. Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κ. Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη, στη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπε και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνης της Γαλλίας και τον Υπουργό Άμυνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
1: Κωστή Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δενεγιάς.
9: Θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
1: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
10: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγείου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί, χωρώντας μάλιστα και αλεξίσφαιρο γυλαίκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία, όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί. Δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία τάραξε το Πανελλήνιο, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα χρονικά. Και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας, όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος, μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία, κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί, αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του. Του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του, μόλις βγήκε τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα κλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την Ερυθρά Αγγελία από την Ιντερπόλ.
1: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτνιού Ρέντιο 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Ερνιούς Ρέντιο 105,8.
11: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας για αυτή τη δύο λόγια τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
11: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε, στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Με πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
1: Κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή,
11: ναι,
1: που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς, έτσι.
11: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως, βεβαίως.
1: Αλλά κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λεφτά θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Ηπειρωτών.
11: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο τους είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόριες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την απόψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
1: Πείτε μας.
11: Και που τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης μουσικής της Ηπείρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, με όσοι έχουν δώσει την αφήσιμο στίγμα και έχουν επιδικεί τους ξεχωριστή πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι δυνατό τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Ηπείρου.
1: Απόψε στις 9 λοιπόν, να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπόλου, συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τη Χεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
12: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάσταση για τη Χερόπολου.
1: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
12: Δεν έχω hands
1: free. Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
12: Λοιπόν, δεν συνεχίζεται η κατάσταση της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού, όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου, να Κρητή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Σύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικός σεισμός στις Φιλιππίνες με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όμως. Έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την ενιαία διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα τα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
13: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω επίσης ότι δημιουργήθηκε και τσουνάμι ενός μέτρου.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Μόσχα και Κίεβο συνεχίζουν τα κατόρθωνα χτυπήματα, την ώρα που Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία τόσο την πέρα της πρότασης Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις.
13: Με κοινή ανακοίνωσή τους, λοιπόν, και μετά από τη συνάντησή τους στο Λονδίνο με τον Βολοντίνο Ζελένσκι, οι ηγέτες των τριών ευρωπαϊκών χωρών ανέφεραν ότι στηρίζουν την πρόταση, η πρωτοβουλία Ζελένσκι για άμεση επαφή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι σπίτι σαν αποθήκη πετρελαίου σε αεροσκό λιμάνι, ενώ υπήρξαν αεροσκά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επεισοδιακή συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Σιριοπούλου.
14: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Κρίστεν Βόλκερ μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Βόλκερ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε: Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Βόλκερ λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Βόλκερ με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Βόλκερ συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
15: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολίας, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά.
15: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας. Ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργιού Ράλη. Διατέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
17: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως στη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακροσχέδιζε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους. Ήταν η απάντηση της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη απόψε σε 9 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη σειρά του τελικού να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της αυτής προπόνησης. Δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την F2 όλη η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
16: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόροι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κυρίου Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Σε νέα επικίνδυνη φάση εισήλθε και πάλι σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν με ανταλλαγή πυραυλικών πληγμάτων, χτυπήματα σε στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Να προβούν σε άμεσο τερματισμό των εκατέρωθεν πληγμάτων, κάλεσε Ισραήλ και Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η εκεχηρία περνάει την πιο σκληρή δοκιμασία της. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θέλουν κατάπαυση του πυρός, αλλά η βλακεία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνευτική λύση. Πριν από λίγο, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει τα πλήγματα στο Λίβανο. Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις που συνεχίζονταν έως σήμερα το πρωί. Η νέα κλιμάκωση ξεκίνησε μετά τα σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της αναζωπήρωσης των συγκρούσεων με τη Χεσμπολά. Ακολούθησαν διαδοχικά κύματα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, στα οποία ο Ισραηλινός στρατός απάντησε παρά τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για αυτοσυγκράτηση. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Του αποδίδεται ότι οργάνωνε τρομοκρατική βομβιστική επίθεση. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Η όλη η κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio. Σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα από κλιμάκια μηχανικών, όπως υπογράμμισε στο σταθμό μας ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις, πρόσθεσε, σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΡΤ προσέφερε 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
16: Ο καιρός.
14: Σχεδόν έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
16: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Με αυτή την όμορφη μουσική δροσιστική, διότι ο τίτλος είναι La Mer, ή αλλιώς η θάλασσα, με τον Richard Clayderman να αποδίδει αυτό το εμβληματικό τραγούδι και η μουσική του Charles Trenet. Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκπομπή της Μουσικές Ιστορίες, Δευτέρα 8 Ιουνίου, με αρκετή ζέστη και υγρασία θα έλεγα, που να κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, ενώ το στούντιο να παραμένει δροσερό. Και εμείς μέσα από αυτό, Σπύρος Δολιανίδης που είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, μαζί με τον Γιώργο Χαρζάβαλο παρέα στην κονσόλα και στην επιμέλεια του ήχου, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μία ώρα περίπου, συντονισμένοι όπου και αν βρίσκεστε στους 99,3 FM, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Θα σας δροσίσουμε, δεν θα σας προβληματίσουμε. Οι μουσικές που έχουμε επιλέξει σήμερα είναι ξεχωριστές, μιλάνε για τον Ιούνιο, τη θάλασσα, τον ήλιο και έχουν αρώματα, όμορφα αρώματα από τριαντάφυλλα, από ρόδα, από βιολέτες και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν, ελεύθερα, χωρίς τίτλο, ακούμε όμορφη μουσική, θα ακούσουμε για άλλη μια φορά αυτό το εμβληματικό τραγούδι αργότερα σε διαφορετικές εκτελέσεις. Το απολαμβάνουμε άλλο λίγο πριν μπούμε στα καθιερωμένα μας που θα προλογίσουμε τον Ιούνιο με Παντελή Θαλασσινό, τον έκτο μήνα τον καλό από το Καλαντάρι και τον Ορφέα Περίδη αμέσως πιο μετά από το άλμπουμ Ονειροπόλων Μόχθη με τον τίτλο Ιούνιο. Απολαμβάνουμε λοιπόν Richard Clayderman, συνεχίζουμε για μια ελπίζω όμορφη, ξεχωριστή, δροσιστική εκπομπή για όσους και όσες μας ακούτε αυτή τη στιγμή ζωντανά πάντοτε από το φιλόξενο στούντιο της Ερτ Κερκίρας.

Και αφού υποδεχτήκαμε τον Ιούνιο, όπως πάντα, με θαλασσινό και περίδι, με γεύση θάλασσας, όπως είδατε, όλα τα τραγούδια, ελπίζω να δροσιστήκατε, και συνεχίζουμε, όπως είπαμε από την αρχή, με άρωμα λουλουδιών. Μιλάμε για ρόδα, μιλάμε για τριαντάφυλλα, μιλάμε για βιολέτες. Και βεβαίως ένα τραγούδι αγαπημένο, δημοφιλέστατο της δεκαετίας του 60, είναι το «Roses Are Red, My Love», ένα δημοφιλέστατο τραγούδι λοιπόν, που έγραψε ο Al Byron και ο Paul Evans το 1962, κυκλοφόρησε μάλιστα. Έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Ο Bobby Vinton, ο πρώτος εκτελεστής, θα τον ακούσουμε βεβαίως σε αυτό το τραγούδι, και αμέσως μετά μια ξεχωριστή και όμορφη διασκευή με την Judy Garland.

Ήταν ο Μπόμπι Βίντο, ήταν η Τζούντι Γκάρλαντ. Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα, οι βιολέτες είναι μπλε και έχουν γραφτεί πάρα πολλά ποίηματα. Και πολύ παλαιότερα, και ίσως αυτό το τραγούδι και αυτή η στίχη ήταν μια έμπνευση από μια εκδοχή ενός ποίηματος γύρω στο 1950, γραμμένο 1590, συγγνώμη, από τον Σερ Έντον Σπένσερ, με τον τίτλο «Η Βασίλισσα των Ξωτικών», που μιλάει για τα τριαντάφυλλα που είναι κόκκινα. Αργότερα το 1784, μια άλλη αναφορά σε κόκκινα τριαντάφυλλα, ένας άλλος ποιητής, ο Τζόζεφ Ρίτσον, γράφει ότι το τριαντάφυλλο είναι κόκκινο, η βιολέτα είναι μπλε, το μέλι είναι γλυκό όπως και εσύ, είσαι αγάπη μου και είμαι δική σου. Και μπορούμε να αναφέρουμε κι άλλα ομόρφες. Το τριαντάφυλλο είναι κόκκινο, η βιολέτα είναι μπλε, το μέλι είναι γλυκό όπως και εσύ, είσαι αγάπη μου και είμαι δική σου. Και μπορούμε να αναφέρουμε κι άλλα ομόρφες.

Ρόουζετ Ρεζουνιόλ, της Άντζελα. Η Άντζελα είναι ερμηνεύτρια, καλλιτέχνηδα και γαλλίδα τραγουδίστρια της εποχής. Το πρώτο τραγούδι, μάλλον το δεύτερο, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά σε ένα δίσκο της Κανελίδου το 1976 με τίτλο «Dan Din Dan», και το πρώτο με τον τίτλο «Λαμούρ Λαμούρ», «Μπρος στο μπαλκόνι σου», ένας ελληνικός τίτλος. Απολαύστε λοιπόν τον Γιάννη Σπανόπη, είχαν μια σπουδαία πραγματικά καριέρα στη Γαλλία.

ένα πολύ μικρό δείγμα μιας εξαιρετικής καριέρας και σταδιοδρομίας και αναγνωρισιμότητας του Γιάννη Σπανού στη δεκαετία του 60 στη Γαλλία ήταν αυτά τα δύο τραγούδια. Και βεβαίως έχουμε κάνει και σε άλλες εκπομπές και θα κάνουμε και άλλα τέτοια αφιερώματα, διότι πρέπει να μαθαίνονται όλα αυτά. Και με αυτά και με αυτά λοιπόν, με Ιούνιο, θάλασσα, ήλιο, αρώματα, τριαντάφυλλα, λουλούδια και αρκετά άλλα που θα έχουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Η ώρα πέρασε, πέρασαν μάλιστα 32 λεπτά από όταν ξεκίνησε η εκπομπή μας και συνεχίζει μέσα από το στούντιο της Θερτ Κέρκυρας να σας προσφέρει, όπως θέλουμε και το ελπίζουμε, μια όμορφη μουσική συντροφιά. Σπύρος Δουλιανίδης στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής μαζί με τον Γιώργο Χατζάβαλο στην κονσόλα του ήχου, και πάμε λίγο άλλα ιταλικά, πάμε με τον Ινταλάρα. Όχι τον Γιώργο Νταλάρα, τον Ινταλάρα, δεκαετία του 60 και αυτός, 1957, μάλιστα 58, ένα ψευδώνυμο ενός τραγουδιστή που λεγόταν Αντώνιο Λαρντέρα, έγινε τον Ινταλάρα, και βεβαίως η τύχη πολλές φορές και η ιστορία που υπάρχει από κάθε τραγούδι είναι ξεχωριστή. Γράφτηκε ένα τραγούδι που συνέθεσε ο Βιτσέντζο Ντι Πάολα, ο Σάντρο Τακάνι, σε στίχους του Μάριο Παντσέρι, ένα τραγούδι που δεν το πέρασε η ακρόαση, η Επιτροπή της Ακρόασης του Φεστιβάλ Ρέμο το 1955, και δύο χρόνια μετά, όταν ο Νταλάρα από μόνος του πήγε να δουλέψει σε μια δισκογραφική εταιρεία σαν για θελήματα, μην πίστευτε τίποτα παραπάνω, ο σκηνοθέτης τότε που τον είδε εκεί πληροφορήθηκε τυχαία για μια τραγουδιστική δραστηριότητά του. Τον είδε να εμφανίζεται στη Σάντα Τέκλα, του πρόσφερα συμβόλαια και του έδωσε εντολή να ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το περίφημο Come Prima, το οποίο βεβαίως έμελε να αργότερα να κατακτήσει την Ιταλία και να ανέβει για πολλούς μήνες στις πρώτες θέσεις, τότε που ήταν πραγματικά οι θέσεις και αναγνωρισιμότητα των τραγουδιών και η πώληση των δίσκων, και όχι τώρα που είναι όλα, κατά τη γνώμη μου και πιστεύω έτσι είναι, ψεύτικα και του φαίνεστε, και γι' αυτό όλα αυτά εξαφανίζονται τόσο γρήγορα. Τον Ινταλάρα λοιπόν με το Come Prima, original εκτέλεση του 1958, και θα μπορούσα να αφήσω μια έξω από την εκπομπή την εκτέλεση της Δαλιδά αμέσως μετά στα γαλλικά. Come Prima.

Όπως πρώτα λοιπόν έχουμε πρίμα από την αρχή, όπως θέλετε μια ελεύθερη μετάφραση από δύο εξαιρετικούς ερμηνευτές όπως τον Ινταλάρα και Δαλιδά σε ένα κλασικό και αγαπημένο τραγούδι. Και όπως ξεκινήσαμε τη θάλασσα, αλλά ακούσαμε Richard Clayderman σε ορχιστρική εκδοχή. Ας ακούσουμε όμως τώρα μια ξεχωριστή τραγουδιστία της jazz και της pop, την Λόρα η Λάουρα Φίγγι, όπως είναι γνωστή. Θα ακούσουμε το La Mer, τη σπουδαία αυτή γαλλική επιτυχία του 1945 του Charles Trenet, που έμελε στην Πάλο του χρόνου να την τραγουδήσουν και την αποδώσουν πάρα πολλοί σπουδαίοι και ξεχωριστές καλλιτέχνες. Λάουρα Φίγγι λοιπόν, η Λόρα Φίγγι και Ρόμπιν Βίλιαμς αμέσως μετά στην αγγλική εκδοχή το Beyond the Sea, σε ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως παραμένει πολύ αγαπημένο παγκοσμίως.

και πατώντας πάνω σε αυτήν την jazz επίσης διασκευή του La Mer Beyond the Sea, κάτι ξεχωριστό για συνέχεια και πάμε με Πορτογαλία, πάμε στα μουσική φάντο. Τι σημαίνει το φάντο στα πορτογαλικά? Σημαίνει μοίρα ή πεπρωμένο. Είναι μια μουσική που εντοπίζεται δεκαετία του 1800 στην Πορτογαλία, μελαγχολική. Το ίδιο και οι στίχοι που μιλούν για τη θάλασσα, για τη ζωή των φτωχών. Και βεβαίως είναι ένα μείγμα μουσικής της Αφρικής, των σκλάβων της Αφρικής, μαζί με τους παραδοσιακούς μουσικούς της Πορτογαλίας. Φάντο λοιπόν, το οποίο πια να ξέρετε έχει γίνει, έχει αναγνωριστεί σαν ένα μνημείο άειλης παγκόσμιας κληρονομιάς αυτή η μουσική. Σας κάνω όλη αυτή την εισαγωγή γιατί για τα επόμενες τρεις επιλογές μας θα είναι ξεχωριστές. Μια διασκευή στα γαλλικά ή μάλλον στα πορτογαλέζικα από μουσική Γάλλων, και άμα μιλάμε για γαλλική μουσική μιλάμε για Σάλας Ναβούρ, μιλάμε για το Λαμποέμια στα πορτογαλέζικα. Μια ξεχωριστή νοσταλγία λοιπόν που θα έλεγα, που μας μεταφέρνει με την γλώσσα της Πορτογαλίας τη μουσική των Φαντό, την νοσταλγία της Μορμάρτης, να συναντά την αγάπη και την ξεχωριστή ομορφιά της Λισαβόνας. Φάντο βερσιόν λοιπόν, Πορτογκέζε, Λαμποέμια, Σάλας Ναβούρ. Πόνα πολύ βέβαια τον καιρό που τότε ήταν νέος με την παρέα του και τον ενδιαφέρεται τίποτα, ήταν ένας μποέμ τύπος.

τι να πω για αυτή την μουσική, για αυτή την φωνή, για αυτή την πραγματικά μελαγχολική διάθεση που βγάζει αυτή η μουσική και αυτή η ξεχωριστή διασκευή σε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Σάσον Ασναβούρ. Βεβαίως εμβληματικό είναι και το επόμενο των On Zander Agrarian, Edith Piaf, Michel Vosser, μουσική Charles Dumont. Τι άλλο να πω, διότι τίποτα λέει το τραγούδι, γιατί δεν μετανιώνει για τίποτε, ούτε για τα καλά ούτε για τα άσχημα, και όλα είναι το ίδιο για μένα. Αναδεικνύοντας λοιπόν με αυτήν την διασκευή την ομορφιά της Πορτογαλίας μέσα από την μελαγχολία της μουσικής του Φάντο.

Και από το Παρίσι στη Λισαβόνα και το αντίθετο, και πλησιάζοντας προς το τέλος, τι θα λέγατε για φάντο swing, jazz με ενέργεια του swing, με χαμόγελα χορό, μια γιορτή ζωής που μπορεί να βγάλει αυτή η όμορφη μουσική, και όλα αυτά πατώντας στο Λαβίαν Ροζ. Σας είπαμε από την αρχή, μια εκπομπή γεμάτη θάλασσα, ήλιο, τριαντάφυλλα, ρόδα, αρώματα και ωραία μουσική.

Και βεβαίως πάνω σε αυτήν την όμορφη μουσική ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να σας θυμίσουμε ότι κανείς δεν είναι μόνος και σε κάποια γωνιά της γης πάντα υπάρχει κάποιος που αισθάνεται σαν εσάς και έχει να σας διηγηθεί μια ξεχωριστή όμορφη μουσική ιστορία όπως αυτήν που σας διηγηθήκαμε σήμερα. Σπύρος Δουλιανίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής, Γιώργος Χαρζάβαλος στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλειά του. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα και όπως ξεκινήσαμε με θάλασσα, έτσι θα τελειώσουμε, διότι όλα αυτά λόγια είναι λόγια της θάλασσας. Τραγούδι Φωτεινή Δάρα, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ηλίας Κατσούλης, ερμηνευτή, δημιουργή από τις Μάγισσες της Σμύρνης. Ένα όμορφο απόγευμα να έχετε, να χαμογελάτε και μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτήκαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο οποίος επικαλείται προσωπικούς λόγους και την επιστροφή του στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς σε πόλεοδομικές υπηρεσίες, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών. Η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολά σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η, 11 Ιουνίου, έλαβε από τον ανακριτήριο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Το ενδεχόμενο 37χρονος Παλαιστίνιος να έχει σχέση με δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σχολιάζοντας το πρωί την υπόθεση στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά, αποδίδοντας αυτή την εκδοχή σε στρατηγική στροφή της Χαμάς. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε το βράδυ στο προαυλίο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με αρκετό ροκ ξεκινάμε σήμερα. Yeah.

Αυτή ήταν η Sundown, ένα γνωστό στους φίλους του rock συγκρότημα από την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτιάχτηκε στις αρχές αυτού του αιώνα που τρέχει. Έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από το Sundown που ήδη βγήκε την περασμένη εβδομάδα, από όπου ακούσαμε το The Pilot. Λοιπόν, έχουμε αρκετά καινούργια όπως κάθε μέρα, Δευτέρα και Παρασκευή, από αυτά τα χιλιάδες που κυκλοφόρησαν. Σήμερα είναι και αρκετά γνωστά ονόματα, όπως ας πούμε σε λίγο Mastodon και μετά Deep Purple και Rolling Stones και Paul McCartney. Πάμε για τα μηνύματά σας. Θα τα στείλετε αν θέλετε στο Viber με τις απόψεις σας και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Όσοι έχουν και χρειάζονται απάντηση, η εκπομπή απαντά σε αυτά όλα που έχουν σχέση με τη μουσική. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, στους Mastodon. Κυκλοφόρησαν το Your Ghost Again. Είναι το πρώτο νέο τραγούδι τους χωρίς τον Brent Hinch, που έχασε όπως ξέρετε τραγικά τη ζωή του, για όσοι παρακολουθούν το συγκρότημα, σε ατύχημα με μοτοσυκλέτα λίγο περισσότερο από 5 μήνες αφού το συγκρότημα χώρισε μαζί του.

Ήταν η Μάστοντον, αλλά και τα παιδιά του 60 είναι ακόμα εδώ, μετά από 60 χρόνια. Και αυτοί και οι Stones που έρχονται τον άλλο μήνα με νέο άλμπουμ, και ο McCartney που θα πούμε στο δεύτερο μέρος μερικά για το άλμπουμ που έβγαλε και πάλι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει και βίντεο κλιπ. Είναι η προσθήκη στο άλμπουμ το καινούριο των Deep Purple που θα βγει στις 3 Ιουλίου.

Diablo, το καινούριο Deep Purple. Οι Muse κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, με αρκετή έτσι χάους γαλλική ατμόσφαιρα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Night Shift Superstar και έχει αρκετό funk.

ήταν η Muse. Και τώρα η ζωή δική μου και χιλιάδων εκατομμυρίων της γενιάς του 60, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ, είναι παράλληλη με αυτό το συγκρότημα. Δηλαδή, θυμάμαι τι έκανα όταν κυκλοφόρησαν το Satisfaction, τι έκανα όταν έβγαλαν το Sticky Fingers, τι έκανα όταν έκαναν το Voodoo Lounge. Είναι εδώ 7 δεκαετίες από το νέο άλμπουμ του, το 25ο, που θα γίνει μια ιδιαίτερη παρουσίαση από το Κόσμος με συμμετοχή κοινού. Θα τα μάθετε ακούγοντας το Κόσμος, το νέο των Rolling Stones. Άλλο τραγούδι από αυτά που έχουμε παίξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη.

0: σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ με το καινούργιο τραγούδι της Taylor Swift. Αφού σας πω ότι για μία ακόμη φορά ότι βγαίνουν τα χιλιάδες τραγούδια και εξαφανίζονται μέσα στο χάος, και πραγματικά καλλιτέχνες που μερικές φορές βγάζουν και καλά τραγούδια, αρκετές φορές, δεν έχουν την τύχη που είχαν οι παλαιότεροι με τον νέο τρόπο που ακούμε μουσική. Ακόμα και τα εμπορικά. Παρακολούθησα ένα μήνα μετά την Eurovision πόσα από τα τραγούδια που ακούστηκαν και χαλούσε ο κόσμος, θυμόσαστε τι έγινε και στην χώρα μας τότε. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Eurovision από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσα λοιπόν από τα τραγούδια που ακούστηκαν, ακόμα και το πρώτο βραβείο, έκαναν επιτυχία τον επόμενο μήνα, όταν σε άλλες εποχές πολύ παλαιότερες, δεν θέλω να λέω συνέχεια του Σάμπα, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, τα τραγούδια που έλεγαν στο φεστιβάλ και πολλές φορές δεν έπαιρναν και το πρώτο βραβείο, ένα παράδειγμα πολύ παλιό, το Love is Blue της Vicky, που δεν είχε βγει πρώτο, ήταν παγκόσμια επιτυχία. Κανένα από τα τραγούδια της φετινής Eurovision, όπως και της περσινής και των τελευταίων χρόνων, δεν έγινε επιτυχία σε καμία σχεδόν χώρα, κάτι ψηλά σε κάποιες από τις ανατολικές χώρες και πολύ χαμηλά σε κάποια hit parade, ένα-δύο από αυτά, που δεν λέγεται επιτυχία αυτό, λέγεται εμφάνιση. Έτσι για να ξέρουμε πού πάμε, ας πούμε, σε τι εποχή είμαστε για μία ακόμη φορά. Η ταινία θα βγει και θα έχει τον τίτλο Toy Story 5. Είναι η σειρά μιας καλής πρώτης ταινίας, η οποία έχει και καλή μουσική τότε με Randy Newman και τα λοιπά. Και έτσι είναι μεγάλη τιμή για την Taylor Swift που γράφει ένα τραγούδι για αυτή την ταινία που μπορεί να τη φέρει υποψήφια για Oscar. Αυτά όλα εξαρτούνται από πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι αν είναι καλό μόνο το τραγούδι, είναι και πάρα πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, το νέο τραγούδι της λοιπόν είναι στο Toy Story 5, όπου ακούγονται οι φωνές αγαπημένων ηθοποιών όπως Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack και άλλοι. I knew it, I knew it.

από το καινούργιο Toy Story. Ανεξάρτητα αν σας αρέσει ή όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από την επιτυχία που έχει, είναι απόλυτο αυτό, ότι η επιτυχία της είναι κάτι το πρωτόγνωρο στη μουσική για τα 100 τελευταία χρόνια. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την πρώτη εμφάνιση. Δεν είναι καθόλου άσχημο το τραγούδι, το έχει ακόμα. Δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν μετά από 20 χρόνια να γράφουν τραγούδια όπως αυτό που έγραψε τώρα για την ταινία Toy Story. Εν τω μεταξύ, για την παρουσίαση αυτή του άλμπουμ των Rolling Stones στο κόσμο θα μάθετε από τις ανακοινώσεις στο κόσμο. Εγώ απλά έχω να πω επίσης ότι την άλλη Δευτέρα στις 10 θα υπάρξει ένα βράδυ στο κήπο ακούγοντας τους Dead Can Dance στις 10 το βράδυ την άλλη Δευτέρα, δηλαδή σε 7 μέρες, 8 από σήμερα. Ο θηλυκός μπασίστας των Sparks, Ian Hampton, που έπαιζε με το συγκρότημα στη διάρκεια της εξαιρετικά πετυχημένης εποχής τους στη δεκαετία 70, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου σε ηλικία 79 ετών. Οι Sparks, με τη συμμετοχή

Άραγε είναι κάποιοι που άκουγαν τότε στον πραγματικό χρόνο αυτό το υπέροχο άλμπουμ των Sparks που ακούν σήμερα την εκπομπή, γιατί είναι πολύ παλιά αυτά. Πριν 50 και χρόνια ακούσαμε τους Sparks που είναι εδώ ακόμα και το Never Turn Your Back on Mother Earth. Ήταν τραγούδι που ακουγόταν στους ξένους σταθμούς τότε. Έφυγε όμως και ο Steve Almas από κοντά μας. Ο Steve Almas ήταν ένα βασικό μέλος στο συγκρότημα Suicide Commandos και Beat Radio. Ιδιαίτερα η Suicide Commandos ήταν ένα αμερικάνικο punk συγκρότημα από την Μινεάπολη που σχηματίστηκε το 1975. Πολύ παλιά πράγματα για τους περισσότερους αυτά. Αυτοί εδώ θεωρούνται, που θα τους ακούσουμε τώρα, θεωρούνται πρωτοπόροι στην έναρξη μιας punk rock μουσικής σε αυτές τις δίδυμες πόλεις, όπως τις λένε, εκεί, στη Μινεάπολη, που τελικά βγήκαν συγκροτήματα όπως η Husker Du από εκεί, οι Replacements, η Soul Asylum και άλλοι. Αυτή είναι η Suicide Commandos.

θα μείνουμε σε εκείνες τις χρονιές για να μιλήσουμε για λίγο για αυτόν που σε πολλούς από εμάς η ζωή τους είναι παράλληλη με την δική του τη ζωή, όπως και με τους Stones. Πότε έβγαλαν το πρώτο τραγούδι οι Beatles, πότε χώρισαν, πότε έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Ρίγκο, πότε ο Χάρισον, πότε ο Λένον, πότε ο Μακκάρτνεϊ και ποια ήταν η συνέχεια και η συνέχεια και η συνέχεια. Πώς να παρουσιάσεις τον Πολ Μακκάρτνεϊ όταν βγάζει καινούριο άλμπουμ και είναι παντού έξω, θα τα πούμε σε λίγο γι' αυτό. Τι να πρωτοδιαλέξεις από αυτά που έχει κάνει έτσι, για να θυμίσουμε ποιος είναι στους νεαρότερους. Τα τραγούδια του 60 δεν τα παίζω με τους Beatles, γιατί τα ακούμε καθημερινά Τρίτη και Τετάρτη στα αφιερώματα του 1964.

Δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό οι καλλιτέχνες από το 60 που μπορούν να βγάζουν ακόμα καινούργια τραγούδια. Όμως είναι ελάχιστοι, λιγότεροι από 5, αυτοί που μπορούν να έχουν και απήχηση, δηλαδή να μπορούν τα τραγούδια που θα βγάλουν να έχουν απήχηση στον κόσμο, τα άλμπουμ που θα βγάλουν να αγοραστούν ή να έχουν streaming. Από αυτούς της δεκαετίας του 60, κορυφαίος ο Μακάρνι, αν κρίνουμε από αυτά που συνέβηκαν την περασμένη εβδομάδα και συμβαίνουν τώρα με την κυκλοφορία του άλμπουμ του. Στη Βρετανία, σκεφτείτε όλους αυτούς τους καινούριους που έχουν βγει, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ που του δίνει ένα απίθανο ρεκόρ με 24 άλμπουμ του στην πρώτη θέση στην Βρετανία. Συμπεριλαμβάνονται βέβαια τα άλμπουμ των Beatles και όλα τα προσωπικά του που τα βγάζε με διαφορετικά γκρουπ, ας πούμε, Paul McCartney και Linda, Wings και τα λοιπά. Σε όλα είναι μέσα. Είναι αυτούνου τα άλμπουμ αυτά. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα με τον τρόπο που γίνεται το Hit Parade, ελάχιστοι από αυτούς τους καλλιτέχνες μπορούν να πούν στα 5 πρώτα άλμπουμ. Μπήκε του McCartney, ενώ εξακολουθεί, ας πούμε, να είναι νούμερο ένα ο Drake, που είναι η εποχή καινούρια, ο Morgan Wallen και οι άλλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Είναι στα 5 πρώτα. Έτσι λοιπόν, μεταξύ των άλλων ρεκόρ, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που πετυχαίνει το άλμπουμ του, έχει τουλάχιστον από ένα top 10 άλμπουμ στην Αμερική από το 1960, δηλαδή για 7 δεκαετίες μοναδικός. Σε αυτά, αλλά το περισσότερο, εκείνο που τον κάνει ευτυχισμένο, αυτό τα ξέρει, είναι ότι οι κριτικές το έχουν σαν ένα από τα κορυφαία άλμπουμ που βγήκαν μέχρι σήμερα μέσα στη χρονιά αυτή. Για μένα είναι και ένα από τα καλύτερά του τα τελευταία χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, που λέω είναι περίεργη η κατάσταση με τα streaming, αλλά είναι σωστή, γιατί με τα streaming δείχνουν την επιτυχία, το άλμπουμ που πούλησε στην πραγματικότητα στις πωλήσεις τα περισσότερα αντίτυπα είναι το άλμπουμ του McCartney, αλλά δεν είναι ένα, γιατί πιάνονται περισσότερα τα streaming για την γενική εικόνα του Hit Parade. Και άλλα και άλλα και άλλα. Δηλαδή, ενώ έχει αλλάξει η κατάσταση με τα ρεκόρ, εκείνος εξακολουθεί, καθώς έχει περάσει τα 80. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι αυτό.

ένα πολύ προσωπικό άλμπουμ του McCartney, οι αναμνήσεις του από το Liverpool. Σε αυτό το άλμπουμ που είναι ευτυχισμένος για τα σχόλια που γράφονται για το άλμπουμ αυτό από τον τύπο στην Ευρώπη και την Αμερική και από την απήχηση που έχει στον κόσμο. Είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία άλμπουμ αυτή την εβδομάδα. Ούτε Drake, ούτε Taylor Swift. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι στη δεύτερη θέση είναι το άλμπουμ με τα τραγούδια του Michael Jackson που έχουν συνεργαστεί σε κάποια στιγμή μαζί και που έχει πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών ο Michael. Από εκεί που είναι βέβαια, τα έχουν πάρει κληρονόμοι του. Και στην Αμερική πάλι μέσα στα πότε πρώτα άλμπουμ. Αύριο θα επιστρέψουμε στο 1964. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο. Δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Υπεραχώρα Λουτρακίου. Η φωτιά θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς εξελίσσεται σε πυκνά δασική και πευκόφητη περιοχή, πολύ κοντά σε κατοικημένες ζώνες. Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι το μέτωπο κινείται προς την περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης. Η μορφολογία της περιοχής και η πυκνή βλάστηση αυξάνουν το βαθμό επικινδυνότητας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 17 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, εξεδόθη ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο μεταβαίνει η κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρου Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στην μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Δεν είναι σωστό να γίνεται η σύγκριση της Ελλάδας του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων, καθώς η πρόκληση για μια κοινωνία είναι αν προετοιμάζεται για το μέλλον, τόνισε στην ομιλία του στην ίδια εκδήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιράνο πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύως. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Λίγο νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα να φέρουν Ισραηλινά μέσα. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλου Γάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρη του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιεροσολύμων και των Αγίων Τόπων.
0: Ο καιρός.
1: Κέρος αύριο με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα λοιπόν, καλό απογευματόβραδο Δευτέρας. Ξεκινήσαμε την εβδομάδα από το πρωί, 8 έχει ο μήνας, καλή εβδομάδα. Όλες οι ειδήσεις έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή είτε είναι σε τίτλους όπως λέμε, είτε είναι πιο αναλυτικά, είτε αφορούν την ελληνική εσωτερική επικαιρότητα, είτε αφορούν το διεθνή χώρο. Έχουν, βρε παιδί μου, μία εσάνς ψυχοπαθολογική. Σας φαίνεται περίεργο, γιατί πραγματικά υπάρχει τόση δόση παράνοιας, δεν ξέρεις μέσα στο γλυκό πόση δόση έχει πέσει παράνοιας για να βγει τελικά το αποτέλεσμα, και όμως μας σερβίρεται όλο αυτό ως αληθινό. Υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι, για να πω καλύτερα και σωστότερα, να δεχθούμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα ή πρέπει να κάνουμε συνέχεια fact-checking που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί στην πραγματικότητα, να το λέω και εγώ, στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να ισχύουν όλα αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Και όμως, να που ισχύουν, και είμαστε, ξαναλέω, υποχρεωμένοι ή εξαναγκασμένοι να το δεχτούμε. Αναφέρομαι και σε μία ανωτατοποίηση, σε μία αναβάθμιση, σε μία ακόμα πιο άγρια εκδοχή του εγκλήματος. Περάσαμε τώρα στα άτομα, στους ανθρώπους της οικογένειας, εκτός από άνθρωπο σε συνάνθρωπο. Έχουμε περάσει τώρα και στα μέλη της οικογένειας. Ας πούμε, προτού να κάνω αυτό το πρόλογο, βλέπω την είδηση, δεν την είχα δει, τώρα τη βλέπω, ότι στη Θεσσαλονίκη ένας 24χρονος νέος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του. Δεν χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα, και μόνο ως τίτλος, εάν ισχύει, που προφανώς ισχύει γιατί το είδαμε παντού, δεν είναι ανατριχιαστικό? Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι απογευματόβραδο Δευτέρας, ο μήνας έχει 8 όπως είπαμε, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Συνδεόμαστε αυτή την ώρα και με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως και να έχει, μας ακούτε από το ΕΡΤ Echo, δηλαδή την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί συναντάτε και μας συναντάτε εμάς τους ίδιους, αλλά και όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα προγράμματα, και μάλιστα σε αυτή τη μαγική λειτουργία που λέγεται on demand, δηλαδή μετά από παραγγελία ή καταπέτηση, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας θέλετε να παρακολουθήσετε μια εκπομπή, ένα πρόγραμμα. Καλησπέρα σε όλους, είτε έχετε γυρίσει στο σπίτι ή γενικότερα στον τόπο που εσείς θεωρείτε εστία σας, είτε είστε ακόμα στο δρόμο, που το βρίσκω και πιο πιθανό γιατί η ώρα είναι μόνο 5 και 12.

Είχαμε και αυτό τον μίνι, τον πολύ μίνι ανασχηματισμό που αναμενόταν για τα μέσα της εβδομάδας, αλλά τελικά ανακοινώθηκε σήμερα με κάποια πρόσωπα φύγεσή, έλα εσύ, που τοποθετήθηκαν σε κυβερνητικά πόστα. Αυτή η τάση είτε της διαρροής και των διαφυγών από διάφορα κόμματα μικρότερα ή μεγαλύτερα προς άλλα κόμματα και σχηματισμούς ή προς τη λεγόμενη ανεξαρτητοποίηση, που είναι ας πούμε ένα καθαρτήριο, όπως το λέω εγώ, μια στάση αναμονής, μια θέση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν αυτοί που έχουν δηλώσει ανεξάρτητοι πού θα πάνε ακριβώς, γιατί κάπως έτσι γίνεται στο τέλος.

0: γιατί έχουμε ένα πολλαπλασιασμό λοιπόν κομμάτων, όπως έχουμε πει πολύ συχνά, το λέμε και το ξαναλέμε, περιμένουμε πολλά κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε τόσα, δεν είναι πολλά για να τα καταναλώσουμε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πηγή, στην καρδιά των γεγονότων που συμβαίνουν τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς είχαμε από νωρίς το μεσημέρι μια πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Περαχώρα Λουτρακίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, το Δήμαρχο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, έτσι από πρώτο χέρι, εσείς που τα παρακολουθείτε και τα συντονίζετε, τι συμβαίνει.
1: Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί ήταν τρία αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα. Μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πήγες δυνάμεις έχουν πέσει πολλές για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να σταματήσω τη φωτιά. Mm-hmm. Νομίζω ώρας ότι τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο στάδιο στην πυρκαγιά. Περιμένουμε να δούμε την επόμενη ώρα ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μακάρι, δεν θέλουμε σας καθυστερούμε.
1: Γιατί έχουμε εμείς κάποιες μικρές ανατοπιώσεις. Αυτά θέλουμε να... να καταλάβετε, να ηρεμήσουμε, ναι. Να δούμε ακριβώς το τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Να παρακολουθήσουμε
0: για, να,
1: το...
0: για να είστε περισσότερο ήσυχοι.
1: Ναι, ναι. Ήσυχοι και σίγουροι ότι όλα πήγανε καλά για την εδαφική έκταση.
0: Από πότε έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά και αν περίπου έχετε κάποια.
1: Διάφορες πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έχετε κάποιες
0: καθάρισες
1: πόρτα, αυτά και τα λοιπά, αλλά ναι. Δεν έχουμε κάτι
0: επίσημο για να το πείτε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα πόλεμο για να. Περιοριστεί και να σβήσει τελείως η φωτιά και από εκεί και πέρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Οι κατοικημένες περιοχές έχουν κενωθεί.
1: Είναι κάτι μικρά σπίτια, κάτι σπίτια είναι μέσα στο δάσος. Αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Mm-hmm. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν ή μένουν αρκετά μακριά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, να πούμε ότι είναι ένα πευκόφυτο σημείο. Είναι η περιοχή δασική και πυκνόφυτη. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας κάνει ακόμα πιο ανήσυχους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Προς τα πού κινείται τώρα το μέτωπο, γενικά έχει αναχαιτιστεί.
1: Είναι πάνω ακριβώς για να μην σας πω οικισμού. Μικροί οικισμοί που είναι 5-10 σπίτια και αυτό, πάνω ακριβώς από τη λίμνη Βουλιαγμή.
0: Μάλιστα. Εκεί το έχετε.
1: Που κατεβαίνετε.
0: Το έχετε σταματήσει το... δηλαδή. Εκεί έχετε
1: εκεί,
0: καταφέρει.
1: Έχει αυτή τη στιγμή, έχει φρεναριστεί.
0: Ωραία.
1: Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημαρχέ μου. Καλή συνέχεια στο δικό σας έργο και βέβαια ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, για τη λίμνη Βουλιαγμένη στο Λουτράκι, την περιοχή αυτή πάνω από την οποία ή γύρω από την οποία ή προς την οποία. Εκδηλώθηκε νωρίτερα αυτή η πυρκαγιά που ακούσατε. Ευτυχώς ακούμε κάπως καλά νέα προς ώρας, όπως είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή έχουν κινητοποιηθεί πυροσβέστες, πεζοπόρα, εθελοντές, οχήματα και αεροσκάφη και ελικόπτερα και έτσι έχει αναχαιτιστεί το μέτωπο. Αλλά έχουν το νου τους για την επόμενη μία ώρα ή και δύο παραπάνω για τις όποια σημεία τυχόν αναζωπήρωσης. Ξέρω τι σκέφτεστε. Ό,τι σκέφτομαι και εγώ. Ό,τι σκέφτεται ο κοινός νους. Δηλαδή ότι δεν είναι ωραία πράγματα να ξεκινάμε από τις αρχές Ιουνίου, να έχουμε αρκετή ζέστη που φαίνεται πως θα ανέβει περισσότερο. Κανείς δεν ξέρει πού θα κινηθούν οι άνεμοι και υπάρχει μια γενικότερη αστάθεια στον ορίζοντα και στο μετεωρολογικό γενικά δελτίο προγνώσεων που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση, ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κόμματα. Αναμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά. Βλέπετε ότι εξακολουθούν να είναι προσωποκεντρικά τα κόμματα και αναφερόμαστε στην Καριστιανού, στο Τζίπρα, στο Σαμαρά, στο Βελόπουλο, σε διάφορους, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε προς τα πού μπορεί να καθίσει μπίλια, ένα μοσαϊκό τελικά, αυτό νομίζω ότι αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν κάποια ποσοστά που δίνουν μια εικόνα, είναι λίγο σταθερά από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν παραγγείλει είτε τα κόμματα είτε οι ενημερωτικοί σταθμοί, αλλά ωστόσο από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι εμείς συνεχίζουμε σταθερά και προσπαθούμε να συνεχιστεί το κυβερνητικό έργο ή και να προχωρήσουμε και σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, να λάβουμε πρωτοβουλία πρωτοβουλίες συνεχώς πάνω σε πολλά ζητήματα που εκκρεμούν, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Πολλοί λένε ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά, δηλαδή πολλοί, το έχετε κι εσείς βέβαια διαβάσει και ακούσει από παντού, ότι φλερτάρουν πολύ με το φθινόπωρο. Αλλά τώρα να σας πω και κάτι, σκεφτείτε το και λίγο πιο ψύχρεμα, ότι ναι, πρέπει ίσως κάτι να κινηθεί, να αλλάξει, να έχουμε ένα είδος, πώς να το πω τώρα, ανακατάταξης δυνάμεων, αλλά σε γενικές γραμμές η χώρα πρέπει να συνεχίσει σταθερά και έχουμε ένα σωρό θέματα όλοι, κυρίως με το οικονομικό και το περιβάλλον, το ενεργειακό και το πολεμικό δεν είναι καθόλου σταθερό. Έχουμε νέα αναζωπήρωση, το Ισραήλ με το Ιράν τώρα και το Ιράν με το Ισραήλ φαίνεται ότι είναι οι βασικοί παίκτες της κακέρας, σε σημείο που ο πρόεδρος Τραμπ να έχει σχεδόν τα έχει χάσει και να νομίζει ότι με το να πει ότι τώρα ξέρω εγώ παύσατε πυρ θα τον ακούσουν. Η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βίβια Νικολοπούλου. Εναλλάξει την κονσόλα του ήχου. Είναι το Air News Radio 105,8. Στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια η Βούλα Κουλουσοπούλου. Και όλοι εσείς φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή και στο Viber, Air News Radio, αλλά και στο Messenger, το Instagram και τα mail.

Τι έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα

0: Τα σημαντικότερα νέα έχουν να κάνουν και με τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα γενικά λύκεια της χώρας. Αύριο τελειώνουν τα βασικά μαθήματα και για τα επαγγελματικά και έχουμε μετά και τα ειδικά μαθήματα και κάποια ακόμα, ξένες γλώσσες, σχέδιο και τέτοια. Αλλά σιγά σιγά πνέουν τα λίστια και οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Πέφτει η αυλαία που λέμε.
1: Ας έχει ο φόνος ετοιμάσει για του γάμου τη γιορτή.
0: Ενώ στις 11 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινάει επισήμως η διοργάνωση του Μουντιάλ, ο UEFA, καινούργια είδηση αυτή, προειδοποιεί ότι η ακραία ζέστη μπορεί να γίνει τελικά ο πρωταγωνιστής της διοργάνωσης. Αυτό δεν το λένε έτσι γενικά από το μυαλό τους, δεν το βγάλανε. Η αρμόδια υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο Μουντιάλ 2026 στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως θα είναι αυτό, θα διεξαχθεί σε μια περίοδο που ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι οι πρωταγωνιστές, θα είναι μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά που θα διεξαχθεί, όπως ξέρετε, σε τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

0: φως.
1: Και βέβαια η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στον αθλητισμό, μόνο στη διοργάνωση, μόνο στο αθλητικό κομμάτι ή ακόμα και στις εξέδρες των φιλάθλων όσοι βρεθούν σε αυτά τα πάρα πολλά γήπεδα, αλλά φαίνεται ότι λόγω της ζέστης και του όλο και πιο ζεστού καιρού ο πλανήτης θερμαίνεται έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα καύσης ορυκτών καυσίμων συμπεραίνουν από το ΝΟΗΕ, δηλαδή άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο που παγιδεύουν, κυριολεκτικά παγιδεύουν θερμότητα στην ατμόσφαιρα.

ανακοινώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο και ο ανασχηματισμός, όπως σας είπα. Αν δεν τα ακούσατε, δεν διαβάσατε, δεν ασχοληθήκατε, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, δηλαδή επιστρέφει στην κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτή θα γίνει αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου.

από το διεθνή χώρο αυτό που μας καίει και που ανακοινώθηκε πριν από περίπου 2 ώρες, Ιράν και Ισραήλ πάβουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις, με τη δεύτερη χώρα, δηλαδή το Ισραήλ, να εισηγείται το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η δήλωση έγινε από Ισραηλινό αξιωματούχο στο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Τραμπ και τόνισε ότι αν συνεχιστούν ωστόσο οι επιθέσεις της Hezbollah σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ τότε θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρητού. Αυτό θα δούμε κάθε μέρα, κάθε ώρα, και μία έκπληξη είναι έτσι κι αλλιώς. Παραμένει τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, όπως σχολιάζει την ίδια ώρα ο διεθνής τύπος. Ένας αναλυτής και σχολιαστής από το Ισραήλ λέει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στις σχέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ. Αυτά από το μέτωπο αυτό. Αυτό βέβαια δεν κατασυγάζει καθόλου τις ανησυχίες και μάλιστα και την ενεργειακή αναστάτωση. Υπάρχει πάντοτε ο αναβρασμός σε όλο αυτό το καζάνι, έτσι. Λοιπόν, άλλη είδηση που είναι τώρα πολύ πολύ φρέσκια, ακούστε εδώ, ο καλλιτέχνης Τάλεϊ Ράιλι δολοφονήθηκε, όπως φαίνεται, βραβευμένος με Γκράμι. Είχε πεθάνει επί τόπου μετά από επίθεση με μαχαίρι γύρω στις 9 το πρωί της Παρασκευής. Η κατάστασή του, ένας δεύτερος άνδρας υπέστη τραύματα από μαχαίρι, παραμένει στο νοσοκομείο και έχουν συλληφθεί ως τώρα 3 άτομα για φόνο, ύποπτα για φόνο. Ο μουσικός είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα, Britney Spears, Dua Lipa κτλ. Έχει πάρα πολλούς χιλιάδες ακροατές στο Spotify δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς είναι δυνατόν να έχει δολοφονηθεί στο Λονδίνο μετά από επίθεση με μαχαίρι, λοιπόν, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Ο

Εύβοιας και στην ευρύτερη περιοχή. Από εκεί και πέρα έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση για τις σεισμικές δονήσεις, ενώ την ίδια ώρα στις Φιλιππίνες ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στους 19 μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή. Πάρα πολύ δυνατός αυτός ο σεισμός. Δεν ξέρω αν είδατε και τα βιντεάκια που κατέρεαν σαν τραπουλόχαρτα κάποια κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τάφρος Σούλου που εκτείνεται ανοιχτά της δυτικής ακτής της Χερσονήσου Ζαμποάνκα, η λεγόμενη τάφρος των Φιλιππίνων, είναι αυτή που είναι η πιο, πώς να το πούμε τώρα, επικίνδυνη, γιατί περιβάλλεται από τρεις ενεργές τάφρους καταβύθισης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Υπάρχει το λεγόμενο δαχτυλίδι της φωτιάς εκεί στον Ειρηνικό. Εγώ λέω, αν προλαβαίνουμε, Βίβιαν, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για να πάμε στο Κεμισή και στους τίτλους και να πιάσουμε μετά τη συζήτηση με τον Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών που έχουμε καλέσει να μιλήσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ρήνα. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Γεια σας, γεια σας, και πάλι ακούω αυτή την ωραία μουσική. Λέει ο Γεράσιμος, μας υποδέχεσαι με Λάτιν στην αρχή και μου αρέσει που λέει ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην αρχίσουμε τώρα, ξέρετε, τις πολλές ευγένειες. Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Εγώ, μα όχι εγώ, μα τι λέτε τώρα. Πάντως, Γεράσιμε, ευχαριστώ για το ευχαριστώ. Το λέω με την έννοια ότι αυτή η ωραία υποδοχή της υποδοχής και της έναρξης εκπομπής μας δίνει και εμάς πάρα, πάρα πολύ όρεξη και κέφια. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να αναλάβεις εδώ μέσα στην ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, σε όποιο πόστο και αν βρεθείς, για να πω την αλήθεια, αυτό που πραγματικά εμένα προσωπικά μου δίνει χαρά είναι η χαρά της δημιουργίας, η χαρά της επικοινωνίας, όλο αυτό το ραδιοφωνικό, το καθημερινό που είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι που το έχουμε. Είναι εδώ λοιπόν το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, αλλά και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μαζί μας. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάρκο, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε Άννα Κούς, που έστειλες εσύ πρώτος και το γνώριζα και εγώ, αλλά χαίρομαι που πηγαίνει στους ακροατές και στους ανθρώπους που ακολουθούν την ελληνική ραδιοφωνία. Μου γράφει λοιπόν ο Μάρκος ότι σήμερα, αφού ακούσουμε την εκπομπή, όλα και όλα, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου λοιπόν, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μαζί με τον Δημήτρη Φαντή, το Πολυφωνικό Ίνωρον, σε ενορχήστρωση Γιάννη Γκίκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, θα δώσει μια υπέροχη συναυλία στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, το ΙΤΣΚΑΛΕ, και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνιακή στήριξη λόγω των 60 χρόνων της τηλεόρασης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει αυτή η συναυλία και θα μεταδοθεί και ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε στο σεισμολογικό κομμάτι, για το οποίο σας μίλησα νωρίτερα, καθώς είναι αλήθεια ότι ακόμα και στο Λεκανοπέδιο, όχι ακόμα, και στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα έγινε πολύ αισθητός ο διπλός σεισμός της Εύβοιας, από το Προκόπη της Εύβοιας. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, γεωλόγος σεισμολόγος ο ίδιος. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε Γκανά.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι από το πρωί οι συνάδελφοί μου και από χθες δηλαδή στις εκπομπές ενημερωτικές έχουν απευθυνθεί στους σεισμολόγους, αλλά εγώ επέμεινα και είπα όχι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γκανά, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για τον συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και γενικότερα για μία, πώς να το πούμε τώρα, πιθανή έξαρση που μπορεί να έχουμε στον ελλαδικό χώρο. Θα τα δούμε με τη σειρά. Πάμε μαζί να μιλήσουμε για τον χτεσινό.
1: Λοιπόν, ο σεισμός, ο κύριος σεισμός όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει σήμερα, έγινε στις 1 και 2 ώρα Ελλάδος, χθες Κυριακή, κοντά στο Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας. Είχε προηγηθεί ένας προσεισμός στις 12:58 και μετά ένας μικρότερος σχετικά σεισμός 4,3, ο προσεισμός ήταν 4,8, στις 1 ακριβώς. Από τις 13.02 λοιπόν, 1 και 2 ώρα Ελλάδος, μέχρι και πριν από μια ώρα που τα τελευταία στοιχεία, έχουν συμβεί 174 μετασεισμοί, όλοι στον ίδιο εστιακό χώρο, δηλαδή νοτιοδυτικά του Προκοπίου και κοντά στα χωριά Δαφνούσα και Τρουπή, η Τρουπή, στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτά τα δύο χωριά, είναι στους πρόποδες, στους ανατολικούς πρόποδες του όρους Σκανδύλη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε από άψη εξέλιξης, δηλαδή είμαστε ικανοποιημένοι, πηγαίνει καλά, εξελίσσεται φυσιολογικά η ακολουθία και πιστεύουμε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες θα έχει ηρεμήσει.
0: Α, θέλει τόσο δηλαδή. Έχει περάσει το ικανό διάστημα αυτό, το προβλεπόμενο των 48 ωρών? Όχι, δεν έχει περάσει, ολοκληρώνεται νομίζω αύριο.
1: Αύριο, δεν έχει περάσει. Οπότε είμαστε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε,
0: έχουμε
1: να κάνουμε
0: τα δεδομένα. Ότι δηλαδή, και αυτό που διάβασα, κύριε Γκανά, ότι ο συγκεκριμένος χώρος δίνει, είναι αναμενόμενο να δώσει σεισμούς μέχρι 5,5 ρίχτερ, ισχύει?
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι μια εκτίμηση που έχουμε κάνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε για την περιοχή, τη συγκεκριμένη, της περιοχή του Προκοπίου Μαντουδίου στην Βόρεια Εύβοια. Και αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο να γίνει και μεγαλύτερος από 5,5, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το υπέδαφος στη λεπτομέρεια που χρειάζεται ώστε να κάνουμε ασφαλέστερη εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Εννοείται, τι εννοείται υπέδαφος στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Να σας πω, εκεί στην περιοχή βόρεια της Χαλκίδας μέχρι και την περιοχή της Αγίας Άννας στην Ιστία υπάρχουν αρκετά ρήγματα τα οποία έχουν καρτογραφηθεί μεν, αλλά υπάρχουν και ρήγματα που είναι τυφλά, όπως λέμε, δηλαδή βρίσκονται στο στερεόφυλλο χωρίς να έχουν επιφανειακή έκφραση. Δεν τα βλέπουμε εμείς οι γεωλόγοι στην επιφάνεια για να τα χαρτογραφήσουμε. Μπορούμε μόνο να τα ανιχνεύσουμε εντός εισαγωγικών με άλλες μεθόδους, κυρίως γεωφυσικές μεθόδους ή με σεισμολογία, όταν γίνονται σεισμοί και παρατηρούμε την έκταση, το μήκος των σεισμικών ακολουθιών. Υπάρχει λοιπόν ένα περιθώριο να έχουμε πέσει έξω 1-2 χιλιόμετρα σε μήκος, οπότε το σεισμός ο οποίος θα προκληθεί από την διάρρηξη αυτού του ρήγματος να είναι κατά τη μεγαλύτερος.
0: Μάλιστα. Άρα για τη συγκεκριμένη περιοχή και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μπορεί να έγιναν, είχαμε κάποιες κατολιστήσεις, είχαμε ευτυχώς κανένα τραυματισμό, έτσι, αλλά καταπονήθηκαν κάποια κτίρια, οπότε η οδηγία είναι ότι περιμένουμε ακόμα το 48ωρο, αποφεύγουμε τα σπίτια που έχουν υποστεί ρογμές ή σοβαρές κατολιστήσεις. Γιατί οι κάτοικοι φαντάζομαι ότι όσο και να τους καθησυχάζουμε εμείς, επειδή το ένιωσαν πάρα πολύ έντονα, κύριε Γκανά, μάλλον θα παραμείνουν στην Ήπεθρο.
1: Μόνο όσοι έχουν χαρακτηρισμό κίτρινο ή κόκκινο, δεν ξέρω για κόκκινο, για κίτρινο έχω ακούσει μέχρι στιγμής, δηλαδή για αυτοψίες που γίνανε σήμερα, αυτοί πρέπει να προφυλάσσονται. Οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποιο θέμα ασφαλείας, μπορούν να μπουν κανονικά στις αιστείες τους.
0: Τώρα, είχαμε στις Φιλιππίνες, πολύ μακριά βέβαια από το χώρο το δικό μας, αυτά τα 7,8 ρίχτερ και είχαμε και δυστυχώς καταρρεύσεις κτηρίων και νεκρούς που ακόμα καταμετρώνται, κύριε Γκανά. Αυτό βέβαια, όσο και να είναι μακριά από μας, είναι όμως ένα φαινόμενο γενικά πάνω στον πλανήτη που φαντάζομαι ότι και αυτό το μελετάτε. Είναι σεισμογενής η περιοχή?
1: Βεβαίως το μελετάμε. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα, αν σου επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, 7,8 στις Φιλιππίνες, είχαμε 3 μετασεισμούς μεγάλους, μέχρι στιγμής κοντά στο 6,5. Αλλά δεν έχει ακόμα εκτονωθεί και εκεί η κύρια ενέργεια, δηλαδή υπάρχει δυναμικό για άλλους εξάριδες. Οι Φιλιππίνες είναι όριο πλάκας. Η περιοχή του Μιντανάου, δηλαδή, που έγινε ο σεισμός, είναι γνωστή περιοχή για μεγάλους σεισμούς. Της τάξης μέχρι και 8 μπορεί να φτάσει, όπως ήταν 7,8, είναι πολύ κοντά. Και είναι επίσης πολύ πιθανό μετά από τέτοιους σεισμούς να έχουμε και τσουνάμι, μεγάλα τσουνάμι, τα οποία πλήττουν την ευρύτερη περιοχή του αρχιπέλαγου στο Φιλιππίνο και τον νοτιοδυτικό Ειρηνικό. Οπότε είναι μια περιοχή όπου έχουμε πάντα την υπόψη μας για μεγάλους σεισμούς και πιθανώς συναγερμό για τσουνάμι και για να επηρεαστούν και άλλες περιοχές πέρα από τη συνήθεια περιοχή του Μιντανάου.
0: Αυτό που είπατε ότι είναι στο όριο πλάκας, εννοείται στην διατάραξη των τεκτονικών πλακών γενικότερα?
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το είπα λίγο σε περιληπτικά.
0: Καλά, το καταλάβαμε προς Θεού.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι
0: πολύ ωραία το είπατε.
1: Όριο πλάκας, όπως είναι και η Ελλάδα που είναι στο όριο τεκτονικής πλάκας, λησορικής πλάκας με την Αφρική, νότια της Κρήτης. Η ίδια περίπτωση είναι και στις Φιλιππίνες. Όπου εκεί την πλάκα του Φιλιππίνων και του Ειρηνικού έχει το όριο, δηλαδή έχει μια διεύθυνση βορρά-νότου περίπου.
0: Υπάρχουν φυσικά πολλά τέτοια σημεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά για να επανέλθω λίγο στον ελλαδικό χώρο που μας αφορά άμεσα, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα που αφορούσαν άλλες περιοχές, ας πούμε τον Κορινθιακό, εν είδη σεναρίων, εκτιμήσεων, δεν θα πω προγνώσεων, γιατί δεν σας αγγίζει κιόλας, δηλαδή δεν τις κάνατε εσείς, οπότε απλά το βάζω, ξέρετε, σε όλο το πλάνο της συζήτησης. Και δεν σας κρύβω ότι χθες, επειδή ήμουν στο σπίτι και τον ένιωσα το σεισμό αυτό το διπλό πάρα πολύ έντονα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μέχρι να μάθουμε ότι είναι από το προκόπη της Εύβοιας ήταν ότι μήπως έγινε κάπου αλλού κοντά στην Αττική, ας πούμε κάπου στον Κορινθιακό, και νιώσαμε εμείς τόσο έντονα τη σεισμική δόνηση. Ισχύουν ότι λόγω του ότι έχουν αργήσει να εκδηλωθούν μεγάλες σεισμικές δονήσεις και από τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και από κάποιες άλλες, ότι μπορεί να είμαστε εν όψη κάποιων τέτοιων, έτσι, αναταράξεων?
1: Να σας πω, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε έκκληση σεισμικής ενέργειας. Είμαστε έκτη στον κόσμο, οπότε δεν μπορεί να αποκλειστεί τίποτε και από πουθενά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είχαμε σεισμούς μεγάλους σε περιοχές που είναι εντός εισαγωγικών ασεισμικές, δηλαδή 1995 στα Γρεβενά Κοζάνη, το 2021 στο Δαμάσι Τυρνάβου, δηλαδή πολύ χαμηλή σεισμικότητα, ισχυρούς σεισμούς πάνω από 6-6,5. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίοι μελετούν την πρόγνωση χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία, τώρα τελευταία και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, επειδή το φαινόμενο της σεισμογένεσης έχει μέσα του και μια χαοτική διάσταση,
0: ναι,
1: στον αφορά την εμφάνισή του, λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και σήμερα να γίνει οποιαδήποτε μορφής βραχυπρόθεσμη πρόγνωση.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά δύσκολο. Οπότε όλες αυτές οι αναφορές που βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή διάφορες ανακοινώσεις που γίνονται κλπ. Αυτές είναι ως εκτιμήσεις, δεν είναι προγνώσεις.
0: Ναι, ναι, είναι εκτιμήσεις.
1: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το γενικό πληθυσμό και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πολύ χαίρομαι που το λέτε. Εμείς πηγαίνουμε πάντα με την επιστήμη και με αυτούς που ξέρουν και που από τις θέσεις τους ενημερώνουν ψύχρεμα αλλά και επιστημονικά, δηλαδή αντικειμενικά. Τώρα, πιάστηκα από την κουβέντα σας περί AI, περί της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείο για την πρόγνωση σεισμών. Είναι αλήθεια ότι εμείς τουλάχιστον δημοσιογραφικά ή από τις εκπομπές, όσο και να ασχολούμαστε με την πρόγνωση και με τα σεισμολογικά, με τα σεισμικά μάλλον, δεν έχουμε πιάσει αυτή τη διάσταση. Όντως βλέπετε ότι είναι ένα τωρινό ή και μελλοντικό εργαλείο για την καλύτερη δυνατή πρόγνωση?
1: Μα είναι ένα φανταστικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να αυξήσουν την ανιχνητικότητα των σεισμών 10 φορές, να εκτιμήσουν καλύτερα τις ιδιότητες του σεισμού, των σεισμικών κυμάτων, τις συχνότητες που αναπτύσσονται τα κύματα αυτά, τα μοτίβα, τα διάφορες διατάξεις στον χώρο και στον χρόνο. Οπότε είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, το οποίο στο εξωτερικό έχει αρχίσει ήδη και χρησιμοποιείται και σε εμάς. Ξεκινήσαμε και εμείς πέρυσι με τη Σαντορίνη και είδαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία. Έχουμε βέβαια αρκετά στην αρχή, όπως κάθε νέα τεχνολογία, προβλήματα στην εφαρμογή, αλλά πιστεύω ότι όσο περνά ο καιρός θα ομαλοποιείται και θα εντάσσεται στην επιχειρησιακή μας δράση. Επειδή στιγμή ακόμα δεν είναι επιχειρησιακό το εργαλείο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Στο δούμε τις παραδοσιακές τεχνικές μας, δηλαδή έχουμε τους αναλυτές μας που κάνουν ανάλυση των σεισμών κάθε μέρα, επιλέγουν τις φάσεις σεισμικές, υπολογίζουν το επίκεντρο, το μέγεθος κ.ο.κ. Αυτό σε κάποια χρόνια θα γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο πράγματι, γιατί μια ακόμα χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και καθόλου δαιμονοποίησή της, όντως, και σας άκουσα σχεδόν ενθουσιασμένο που είπατε ότι είναι ένα φανταστικό εργαλείο, αλλά δηλαδή πόσο καιρό θα πάρει κατά τη γνώμη σας έτσι πάνω κάτω για να γίνει και υπηρεσιακό σας εργαλείο?
1: Κοιτάξτε, πρέπει πάντα ο άνθρωπος να ελέγχει τους αλγοριθμούς. Δεν μπορούν ποτέ, ειδικά όταν μιλάμε για μεγάλους σεισμούς, όταν θα έχουμε σεισμούς στην Ελλάδα που θα είναι κοντά στο 6-6,5 στο μέλλον, κοντά στο 7, πρέπει πάντα να υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος θα επαληθεύει τα ευρήματα της νοημοσύνης. Ωστόσο, για την απλή παρακολούθηση σεισμικότητας, πιστεύω ότι σε 5 χρόνια από τώρα, ίσως και λίγο αναλόγως 1-2 χρόνια συμπλή να είναι, να έχει ενταχθεί επιχειρησιακά τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε, κύριε Γκανά. Βέβαια, ξαναλέω, πάντοτε με τους επιστήμονες και με τους ανθρώπους που είναι σε χώρους που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την κοινωνία των ανθρώπων και την επιβίωσή μας τελικά και την ποιότητα ζωής. Συνεχώς υπάρχουν ερωτήματα που μπορούμε να κάνουμε. Ήδη την λέξη Σαντορίνη τη σκεφτόμουν και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί έβλεπα αυτά τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ηφαίστειο Κολούμπο. Θα τα είδατε κι εσείς, ότι δίνουν και αυτά πάρα πολλές πληροφορίες για την δραστηριότητα των εγκάτων, ας πούμε, στα έγκατα της γης.
1: Βεβαίως. Τα παρακολουθούν όλα, μας ενδιαφέρουν όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να πω για την τεχνητή νοημοσύνη κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την τεχνητή νοημοσύνη την εκπαιδεύουμε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι ορίζουμε τους αλγορίθμους πώς θα... τι ψάχνουν να βρουν οι αλγόριθμοι και τι θα παράγουν οι αλγόριθμοι. Δεν υπάρχει κάποιο ρομπότ. Μην φανταστεί αυτός που μας ακούει τώρα ότι υπάρχει κάποιο ρομπότ το οποίο κάνει τη δουλειά μας.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς βάζουμε στον υπολογιστή τους αλγορίθμους που θέλουμε να τρέξουμε, τους εκπαιδεύουμε και κατόπιν τους ελέγχουμε και κατόπιν τους υλοποιούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό γίνεται κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο. Τώρα για τη Σαντορίνη και το Κολούμπο που είπα. Το Κολούμπο είναι ένας κρατήρας υποθαλάσσιος, 700 μέτρα είναι η διάμετρος του. Έχει μεγάλη έκρηξη εκεί, υποθαλάσσια, και έχει τεράστια σημασία και αυτός, διότι εκεί κάνει πειράματα η NASA για τις πρώτες μορφές της ζωής, αντίστοιχα με αυτές που κάνουν στους άλλους πλανήτες, δηλαδή σαν να βρει στον Άρη και το καθεξής, διότι εκεί αναπτύσσονται κάποια βακτήρια, τα πρώτα βακτήρια από τα υφιστιακά αέρια που βγαίνουν στο νερό, ο συνδυασμός νερού και υφιστιακών αερίων, παράγει κάποια βακτήρια τα οποία είναι τα πρώτα τα οποία έχουν υπάρξει στον πλανήτη. Και
0: κατ'
1: όπιν προέκυψε η ζωή. Οπότε είναι, έχει τεράστια σημασία και επιστημονική και εθνική σημασία το ηφαίστειο Κολούμπο, που είναι 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν σταματάει ποτέ να εξαντλείται η επιστήμη σας και κυρίως τα ευρήματα γύρω από αυτήν. Οπότε έχετε κι εσείς ένα πολύ μεγάλο πεδίο για να το αναλύετε και να το ερευνάτε. Πολύ σας ευχαριστώ για τώρα, κύριε Γκανά, και σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, ο Διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Κρατούμε τα σεισμικά σημεία που έδωσαν μεγάλες δονήσεις και τα είχαμε λίγο ξεχάσει, Γρεβενάτη, Ήρναβος, που μας είπε. Κρατούμε την χαοτική διάσταση, όπως πολύ ωραία το είπε, για την πρόγνωση των σεισμών και φυσικά το γεγονός ότι και εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, με καθοδήγηση επί των αλγορίθμων και του υλικού που θα την τροφοδοτήσουμε, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για την πρόγνωση.

μεταξύ, επειδή πιάσαμε τώρα τα της επιστήμης και πολύ μας αρέσουν, λέμε, πολλές φορές τρίβουμε τα χέρια μας και λέμε αχ, να μπορούσαμε να ξαναπάμε πίσω στην ηλικία των παιδιών, των 20άριδων, των 25άριδων, να μην βάλω 30άριδων γιατί αρχίζει να μεγαλώνει το πράγμα. Λοιπόν, και να υπήρχαν όλες αυτές οι προκλήσεις, όλο αυτό το πεδίο, οι πολύ ανοιχτοί ορίζοντες για να σπουδάσει κανείς πράγματα, για να γεμίσει το κεφάλι του και το σακούλι του που λέω και εγώ. Και μια και πιάσαμε την επιστήμη, να σας πω ότι η Κίνα μπαίνει στην εποχή του 6G. Του 6G, μετά το 5G, το 4G κτλ. Το παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών εγκαινιάζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα. Και αυτό λόγω της ίδιας της Κίνας, λοιπόν, που προχωρά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων 6G, μάλλον πρέπει να το λέω. Είναι κάτι που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, πιλωτικό πρόγραμμα, λοιπόν, συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και επαρχιών, για να δούμε τι θα κάνει αυτό. Πρωτοποριακές τεχνολογίες, στενότερη ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιών με την τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικό διαδίκτυο, συστήματα ασύρματης ανείχνευσης και ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε σταθμούς βάσης. Άκουσα τη θάλασσα, τα κύματα να λύνει. Τώρα θα μου πείτε, τι είναι όλα αυτά που μας λες, δεν τα καταλαβαίνουμε άμα δεν είσαι και ειδικός, εγώ να δείτε. Αλλά έφτασα κατευθείαν στο διατάφτα. Το οποίο λέει ότι σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 ως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Και επίσης η κάλυψη του 6G θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς, Βίβιαν, και να θέλει να ξεφύγει, είναι στη θάλασσα, στη στεριά, στο κότερό του, στη σπηλιά του, εκεί θα υπάρχει σύνδεση και επικοινωνία πανταχού και παντού. Και πώς να το πούμε, και πάντοτε.

και βλέπω μηνύματα ωραία. Ο Θεόδωρος από νωρίς μου έχει στείλει μήνυμα. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα από την όμορφη Κόκλα. Μεσσηνίας, Θεόδωρε. Για να δούμε. Α, έχεις φωτογραφίες από τη φύση, βιντεάκια. Τι όμορφα, τι όμορφα. Και πέφτει και πολύ ωραίο ο ήλιος. Και βλέπω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περιοχή σου. Μ' αρέσει να αγαπάει ο άνθρωπος την περιοχή του και το χωριό του. Καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα στο Μένουμε Εδώ. Το ίδιο και ο Γιώργος από την Αιανχίαλο, με την ωραία τη συνταγή του και τις ακροστοιχίδες του.

Καλησπέρα, Αντώνη. Πολύ ωραίο το τριαντάφυλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έστω και έτσι, εικονικά και πώς το λένε αυτό, μπορούμε να κάνουμε αφιερώσεις ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος, με ευκαιρία τέλος πάντων της υπέροχης, όπως λέει, συνέντευξης στον Ολλανδό μεταφραστή πρόσφατα, μας λέει ότι είχε ζήσει και εργαστεί στην Ολλανδία. Αλήθεια, με αγγλόφωνη εκπομπή και όχι μόνο σε ραδιόφωνο της πόλης. Έχει υπέροχες αναμνήσεις, λέει, από την πόλη. Πώς λέγεται τώρα αυτή, Σβόλε, δεν ξέρω Ολλανδικά. Παρόλο που έχουν προσπαθήσει αρκετοί φίλοι μου, Σάκη, για σένα το λέω, να με διδάξουν λίγο. Να είσαι καλά. Όσο για το επεισόδιο μεταξύ Τραμπ και της δημοσιογράφου, εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε. Πέτρο, τι σου έκανε εντύπωση, δεν καταλαβαίνω. Επειδή της μίλησε έτσι, δεν είναι. Της είπε ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια και διέκοψε την εκπομπή.

Ο Γεράσιμος, συγχαρητήρια λέει για την μοναδική εκπομπή που προβάλλει τους συνεργάτες και η Ενγέννη έχει μια διάδραση με τους ανθρώπους που δεν φαίνονται τουλάχιστον σε εμάς. Αλίμονο. Επίσης, Τσβόλε. Α, Τσβόλε, την ξέρει τη λέξη ο Γεράσιμος για την πόλη. Ο σόφρον άνθρωπος θα πρέπει να πηγαίνει με την επιστήμη, λέει. Ξέρω εγώ, γιατί πολλά διαβάζω. Πολλά διαβάζω και βλέπω για το πόσο παράλογα μπορεί να σκεφτεί κάποιος και κυρίως πόσο μπορεί να αποδομήσει πράγματα. Ποιο παράδειγμα είχα, μισό λεπτάκι να δω αν θα το θυμηθώ.

Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. Για κάθε τι που οικοδομείται, που αναπτύσσεται, που θεμελιώνεται, που προσπαθεί να πάει με κάποια εργαλεία μπροστά, υπάρχει κάποιος, κάποιοι, κάποιες, δεν ξέρω τι, που θα γράψουν στο διαδίκτυο κυρίως πράγματα, που ξέρουν τα πάντα, που μπορούν να αναπτύξουν την οποιαδήποτε θεωρία και μπορούν να τη στηρίξουν κιόλας. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα αυτό με αφήνει άφωνη, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό, προσέξτε, σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελες, αλλά όχι για αυτούς που τα έγραψαν και τα διέδωσαν. Καλησπέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου Γιάννη.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15:45 και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλά στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός, που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί, έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κ. Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές, τονίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούτ Πεζεσκιάν στο X μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Από πλευράς του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ και το Ιράν επιδιώκουν άμεση κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε Ισραηλινές πόλεις, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα ανώτια προάστια της Βηρυτού. Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου του Τρίτου. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του ελληνισμού, αναφέροντας ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του status quo και του καθεστώτος των ιερών προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιερουσαλήμων και των Αγίων Τόπων.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7. Τα όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή?
6: Άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Καλά όλα, ποτέ δεν είναι, αλλά μακάρι να οδεύσουν προς τα εκεί. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, 8 και 47 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος, άντε από τη δική μας μεριά τουλάχιστον. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε η Bonnie Tyler. Αυτή η εξαιρετική τραγουδίστρια, αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα εκεί στην Ουαλία. Αυτός ο πόνος της καρδιάς είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Bonnie Tyler που δυστυχώς ακόμα περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Είχε μπει εκτάκτος σε ένα νοσοκομείο στην Πορτογαλία, εκεί είναι το εξοχικό της. Επευλήθη σε μια επίγουσα χειρουργική επέμβαση, αλλά δυστυχώς μετά το χειρουργείο έπρεπε να μπει σε τεχνητό κόμμα, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και ακόμα είναι σε δύσκολη κατάσταση.

Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό. Ξεκινάμε την εβδομάδα παρέα, στην απογευματινή βέβαια εκκίνησή της. Έχουμε μια καλοκαιρινή στην όψη αλλά χειμωνιάτικη σε επαγγελματική εγρήγορση ομάδα που εργάζεται για σας. Με ξέρεις κάποια πονηρά μπλουζάκια εκεί που τέλος πάντων δεν θέλω να πω περισσότερα. Πονηρά γιατί γράφουν κάτι ροκάνδικα πράγματα. Αυτό με αυτή την έννοια, μην σκεφτείτε κάτι άλλο προς Θεού. Περισσότερα δεν αποκαλύπτουμε. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Συμπτωματικός, είπα πρώτο το όνομά της, έτσι. Καμία σχέση, μάλλον απόλυτη σχέση, απολύτως σχετική σχέση. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η Βούλα Κουλισσοπούλου και η Μαρία Σφύρωερα. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Είναι οι μέρες των σεισμών αυτές, καταλαβαίνετε. Βλέπω εδώ ανοιχτά ενημερωτικά για τις Φιλιππίνες. Είχαμε και τα δικά μας βέβαια στην Εύβοια. Πολλοί κόσμος το ένιωσε αμέσως, έκανε αναρτήσεις και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι δεν πήραμε χαμπάρι, παιδιά. Εκεί στο Λουτράκι βέβαια έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Δίνεται μεγάλη μάχη με 100 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ακόμη 8 Ιουνίου είναι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ανέφερα τη Δέσποινα Σαρκίρη τυχαία. Είναι ο κόμπος επικοινωνίας μαζί σας. Εάν και εφόσον καλέσετε, το 210-6009-604 ή το 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας και εμφανίζονται αυθόροι και παραχρήμα. Ψάχνω να βρω, και έχω και άλλη μια μικρή οθόνη που είναι μόνο για το Messenger. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να τα βάλεις όλα μαζί, μετά δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, στο Messenger λοιπόν, για να μας στείλετε με το Messenger, θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, απολύτως σχετικό είναι το όνομά της, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται. Να, η Πέπη. Αυτό που κάνεις Πέπη θα το καταγγείλω, δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια αρχή. Μου στέλνεις τώρα γλυκό του κουταλιού με το που ξεκινάει η εκπομπή, καταλαβαίνω, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ, η σκέψη μετά θα είναι άντε παιδιά, αν τελειώσουμε πάμε να φάμε κανένα γλυκό. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, όχι, ευχαριστώ πολύ για το πολύ γλυκό μήνυμα. Το γλυκό του κουταλιού σε φωτογραφία, παιδιά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορούμε να στέλνουμε τα υλικά, ακόμα τις εικόνες τους. Φανταστείτε να μπορούσε τώρα να είχαμε ένα τρόπο, μια πλατφόρμα μηνυμάτων που θα εμφανιζόταν το πραγματικό γλυκό του κουταλιού εδώ. Εκεί μάλιστα. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές, δημοσιογράφοι ίδρυσαν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Πρόεδρος εξελέγει ο Μίκης Θεοδωράκης και ξεκίνησε μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Έβλεπα εκεί στο ημερολόγιο, στο σαν σήμερα και τα σχετικά, ότι μια τέτοια μέρα, 8 Ιουνίου δηλαδή, το 2006, ο τότε υπουργός Πεχοδέ, ο Γιώργος Σουφλιάς, παρουσίασε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Ο Γιώργος Σουφλιάς που σήμερα το μεσημέρι πήγε στην τελευταία του κατοικία. Τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Παπάγου, η εξόδιος ακολουθία του. Μουσική.
μια πολιτική προσωπικότητα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μεταφέρω και την επιθυμία της οικογένειάς του, βέβαια ίσως λίγο αργά, αλλά αξίζει να το πούμε. Η οικογένεια του Εκλιπόντος, του Γιώργου Σουφλιά, ζήτησε αντί για Στέφανα να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Πούμε οτιδήποτε άλλο και έχει πολλά η επικαιρότητα και θέλω να αναφέρω και ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτούς ξέρετε που δεν είναι οι πρωταγωνιστές τα δημόσια πρόσωπα στη ζωή και που όταν φεύγουν δεν έχουν αφιερώματα, ανακοινώσεις και τα λοιπά, αλλά ένας άνθρωπος πραγματικά άξιος. Πριν όμως από όλα αυτά θέλω να πάμε σε έναν Γερμανό συνθέτη από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού, ο οποίος έζησε στην κυριολεξία, στην εποχή του, έζησε στη σκιά της γυναίκας του.

Σούμαν. Και αυτό που ακούμε είναι το καρναβάλι του. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1810. Πώς τα φέρνει η ζωή. Ξεκίνησε ο Ρόμπερτ Σούμαν να κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής ως βιρτουόζος πιανίστας. Η μαμά του ήθελε να τελειώσει τη νομική, δεν την τελείωσε. Κάποιον μου θυμίζει αυτό, αλλά το όνειρό του να γίνει πολύ μεγάλος πιανίστας κατέρευσε, γιατί κάποια στιγμή, θέλοντας να δυναμώσει τον ευκίνητο παράμεσο του αριστερού του χεριού, το έδεσε από κάπου για να παραμένει τεντωμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στην ουσία ακροτηριάστηκε, δηλαδή ο τένοντάς του καταστράφηκε. Και αφού δεν μπορούσε να γίνει βιρτουόζος πιανίστας, έγινε συνθέτης. Η γυναίκα του βέβαια ήταν πολύ διάσημη πιανίστα, η Κλάρα Σούμαν, και αυτή ήταν τότε το αστέρι. Αυτό κι αν ήταν στεναχώρια. Πάντως ο Σούμαν έφυγε πολύ πολύ νωρίς από τη ζωή. Α ναι, να μην ξεχάσω, είναι και γιορτή σήμερα, παιδιά.

0: σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, που κάποια Καλλιόπη τη φωνάζουν πίτσα χαϊδευτικά, κάποια τη φωνάζουν Πόπι.
1: Μια τρία, μένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.

Εν τω μεταξύ είχαμε και την τουρκική παρενόχληση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήγε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί δια του ασυρμάτου τους είπαν ότι δεν πρέπει να πετάνε, λέει, πάνω από τα κατεχόμενα, γιατί δεν είναι ο εναέριος χώρος της Κύπρου. Το είπανε νομίζω και σε άλλα δύο αεροσκάφη που μετέφερε το Γάλλο ομόλογο του κυρίου Δένδια και τον Ολλανδό. Και η Τουρκία, λέει, δεν παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του από τουρκικά μαχητικά. Εμείς είδαμε, λέει, ότι παραβίασαν τον εναέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρεια Κύπρου, έτσι θα λένε αυτοί τα κατεχόμενα, και σηκώθηκαν τα 2-16 να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να μην πετάτε πάνω από τα δικά μας μέρη κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως αυτό το καλοκαίρι δείχνουν μια διάθεση, η αλήθεια είναι, οι φίλοι και οι γείτονές μας οι Τούρκοι να το ζεστάνουν λίγο παραπάνω, δεν μας φτάνουν οι ζέστες του καιρού.

σήμερα το 1954 γεννήθηκε στη Λεμεσό ο σπουδαίος συνθέτης ο Μάριος Τόκας, ο οποίος μάλιστα έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος και τις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής

Στόκας που κινήθηκε σε αρκετά μουσικά ήδη, έγραψε ενδιαφέρον λαϊκό, έγραψε πιο, πώς να το πω τώρα, έτσι, συναυλιακό. Που καλησπερίζει, καλησπέρα, χρόνια πολλά και στην αγαπημένη μου γιαγιά που τη φωνάζουμε πίτσα, αλλά τη λένε Καλλιόπη. Να τη χαίρεσαι τη γιαγιά σου, Χρύσα μου, και να σε χαίρεται κι αυτή.

0: προχωρήσουμε όμως, επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή, από αυτά που είναι οι απλοί καθημερινοί ήρωες, όπως είσαστε εσείς που μας ακούτε, όπως είμαστε εμείς και που δεν έχει αφιερώματα όταν φεύγουμε από την ζωή κτλ. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ένας υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, εργαζόμενος στην καθαριότητα, 59χρονος, ο Θεόδωρος Καρακώτας. Γιατί κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί πρώτα απ' όλα 59, μη αναμενόμενο, ήταν ένας από τους δύο εργαζόμενους στην καθαριότητα της Θεσσαλονίκης που είχαν σώσει έναν άστεγο. Αν θυμόσαστε το περιστατικό, ένας άστεγος είχε βρει καταφύγιο και κοιμόταν μέσα σε ένα κάδο απορριμμάτων. Πέρασε λοιπόν το απορριμματοφόρο, έβαλαν τον κάδο και τον γύρισε και τον έριξε μέσα. Προφανώς δεν τον κατάλαβαν ότι ήταν μέσα ο άνθρωπος, έπεσε μέσα στο απορριμματοφόρο και ξέρετε που υπάρχει μηχάνημα που αλέθει τα σκουπίδια και αυτά. Με το που το είδαν οι δύο εργαζόμενοι του Δήμου Καθαριότητας, πήδηξαν μέσα και με πολύ σοβαρό κίνδυνο για τους ίδιους τον έβγαλαν τον άνθρωπο, τον έσωσαν. Αυτοί λοιπόν οι δύο καθημερινοί ήρωες. Ένας από αυτούς ήταν ο Θεόδωρος Καρακώτας, που δυστυχώς μετά από πολλαπλά εμφράγματα και παρά την προσπάθεια στην εντατική του Παπα-Νικολάου δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή.
1: Μου φαίνεται σαν να είναι χθες.
0: Αυτό είναι ένα διαφορετικό γέλα πουλί μου, γιατί σαν σήμερα το 2001 ξεκινούσε ο τελευταίος χορός των αδελφών Κατσιμίχα, δηλαδή η ανακοίνωση της τελευταίας περιοδίας τους. Είχαν πει ότι εντάξει, είμαστε δίδυμοι αλλά δεν είμαστε και σιαμαίοι. Είχαν διαφορετική προσέγγιση, ο ένας ήθελε πιο πολλές ζωντανές εμφανίσεις, ο άλλος ήθελε τη δισκογραφία. Μια τέτοια μέρα λοιπόν το 2001, 8 Ιουνίου, ανακοινώθηκε η τελευταία τους περιοδία, ο τελευταίος τους χορός.

0: ακούσουμε τι λέει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για τη φωτιά εκεί στο Λουτράκι.
1: Από ελικόπτερο ήδη είναι κατά πολύ καλύτερη εικόνα του μετώπου της πυρκαγιάς. Το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε απλά διάσπαρτες πλέον μικροαιστείες χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο. Δηλαδή είναι μια εικόνα που σύμφωνα και με την πυροσβεστική βαίνει προς οριοθέτηση του μετώπου. Ευτυχώς δεν απειλήθηκε άμεσα ο οικισμός. Ήταν σχετικά κοντά βεβαίως σε σπίτια. Ήταν έγκαιρη η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αναπτύχθηκαν στο σημείο. 106 πυροσβέστες με πάνω από 30 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και συνολικά 8 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερα. Συνεχώς κάνουν ρήψεις νερού στο σημείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει.
0: Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μας έδωσε την πολύ.
1: Κάνουν ρήψεις νερού στο σημείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει.
0: Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μας έδωσε την

που από όταν την άκουσα μέχρι και τώρα δεν μου άρεσε, να σας πω γιατί. Γιατί έχει βάλει διφωνία τον εαυτό του, έχει κάνει μια σκόπιμη όμως καθυστέρηση και λέω κάτσε να το βάλω στα παιδιά να τα ακούσουν, να μου πουν τη γνώμη τους. Επειδή σπάνιο για μένα να ακούσω κάτι του Dylan και να μην μ' αρέσει.

ήθελα να δώσει την εικόνα των δύο ατόμων που τραγουδούν, αλλά δεν ξέρω πόσο πέτυχε το πείραμα, και η Βίβια Νικολοπούλου κάπου κοντά στην άποψή μου νομίζω είναι, που έχει και το ευαίσθητο αυτή τη ηχολήτρια. Σε μισό λεπτό από τώρα θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παρετήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες στον Ευρωπαίο ανακριτή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έδριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Έτοιμη είναι η Βίβια να αφήσει την τράπεζα ήχου για να πάει να το χορέψει. Τις φορές μάλλον οι ομιλούσες κεφαλές. Είναι 8 Ιουνίου του 1975. Οι Ραμόνες, Ραμόνς, όπως θέλετε την προφορά, έχουν μια συναυλία στο κλαμπ CBGB στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Εναρκτήριο γκρουπ για να έρθει μετά το κανονικό είναι οι Talking Heads. Είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην ουσία, σαν σήμερα, 8 Ιουνίου 1975. Άψαν το μουσικό του ίχνος πάντως, δεν μπορούμε να πούμε. Και εσείς θα αφήσετε τώρα το δικό σας επικοινωνιακό ίχνος, σωστά, γιατί είναι η ώρα να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Τι λέει ο Κώστας? Καλή εβδομάδα με υγεία, εδώ είμαστε γεμάτοι χωροφύλακες, μάλλον ήρθαν να μην κλέψουν το πετρέλαιο που βρήκαμε. Τη μετάφραση και την απόδοση την αφήνω σε εσάς. Ο Μίτσος, γενέθλια Νάνση Σινάτρα, σωστά, σε λίγο αυτό όμως. Γιατί ψώνισε κάτι μπότες για περπάτημα και τη στείλαν άλλο προϊόν και δεν ήξερε πού να απευθυνθεί. Εμείς σας έχουμε την απάντηση. Γιατί πολλοί από εμάς παίρνουμε προϊόντα, ακόμη και μουσικά που έχει κάτι ωραία καταστήματα ευρωπαϊκά. Άμα μπλέξει εκεί, τι γίνεται? Θα παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στη Γαλλία, με συγχωρείτε, αυτό που μου στείλατε? Υπάρχει λύση, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Καταναλωτή και το διευθυντή του εδώ στην Ελλάδα, θα τον έχουμε φιλοξενούμενο μετά τα αθλητικά. Τι λέει? Δεν θυμάμαι να έκανε και τίποτα άλλο σπουδαίο, είπε πολύ ωραία το Bang Bang πάντως. My baby shot me down. Ανησυχώ γιατί στην πιλωτή της πολυκατοικίας, μου λέει ο Μίτσος, μαζεύονται κάθε μέρα καμιά τριανταριά γάτες, τις ταΐζουν με τα αποφάγια η φιλόζωη της γειτονιάς και μετά το πρόστιμο των 270.000 φοβάμαι μη μου πούν ότι τις έχω ατσιπάριστες. 30 λέει επί 30.000. Πάει, το χάσαμε, πατριώτη. Ναι, έγινε και αυτό. Λοιπόν, για να πάμε, με τηλεφωνικό κέντρο, μην το αδικήσουμε. Ο Βασίλης από Καλαμάτα, θα διεκδικήσω τα αναδρομικά που έχασα από τον Πρωθυπουργό, γιατί μου σύστησε να μην προσφύγω στη δικαιοσύνη. Ο Ηλίας από Φιλοθέη, που είχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ίσως με τη συχνότητα, αλλά πήρε το τηλέφωνο των τεχνικών μας και εξυπηρετήθηκε, όπως μου διευκρινίζει η Δέσποινα Σαρκύρη. Η Ελένη από Δράμα, βρέχει πάρα πολύ. Σας αγαπώ όλους τους δημοσιογράφους. Πολύ καλά κάνεις. Αλλά έχω μια δυναμία στον Αντρέα. Πολύ καλά κάνεις. Σας αγαπώ όλους και εμείς αγαπάμε, Ελένη, και τη Δράμα και τις Δραμινές και τους Δραμινούς. Ωραία είναι η βροχούλα του καλοκαίρι. Δροσίζει λιγάκι. Πάω στα γρήγορα στο Viber, γιατί η οθόνη που έχουμε εδώ δεν είμαστε στο στούντιο το συνηθισμένο, έχουμε αλλάξει στέκη για λίγο καιρό και αργεί λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Ο Ιωάννης, ο Γιάννης μας ενημερώνει ότι γεννήθηκε η Νάνση Σινάτρα σαν σήμερα, σε λίγο θα το πούμε και αυτό. Φυσικά η Μπόνι Τάιλερ με την οποία ξεκινήσαμε. Το 62 γεννήθηκε ο Νίκ Ρόουτς των Duran Duran. Το 69 ο Brian Jones αποχωρεί από τους Rolling Stones. Πάω στη Μάρθα. Καλό απόγευμα με τις ωραίες μουσικές σου επιλογές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μάρθα από απολύτως σχετικό. Πολύ ωραία το λες. Η Ασπασία, που μάλλον συνδέθηκε, δεν έστειλε κάποιο μήνυμα, αλλά της απάντησε το Viber για το Earth News Radio 105,8. Παραπάνω, ο Δημήτριος, που είναι και μοναχός από ό,τι μου λέει, να σου στείλω αγιορείτικες συνταγές για γλυκά του κουταλιού. Όχι, να μου στείλεις αγιορείτικα γλυκά του κουταλιού ήδη, όπως τα φτιάχνετε εκεί πέρα. Συνταγές τώρα τι να κάτσω εγώ, και άμα δεν μου πιάσει συνταγή. Ευχές από τη Ζήτσα Ιωαννίνων. Αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Η Χρύσα που είχε στείλει την καλησπέρα και τα χρόνια της πολλά στην αγαπημένη της γιαγιά που τη φωνάζουν Πίτσα, που το όνομά της είναι βέβαια Καλλιόπη. Ο Φραντς, μια στιγμή να ανοίξει. Σέβομαι απολύτως την επιθυμία των οικείων του Γιώργου Σουφλιά. Με αφορμή όμως αυτό, θέλω να σχολιάσω το γεγονός ότι θεωρούμε τα στεφάνια σαν λεφτά πεταμένα. Όμως οι ανθοπόλες είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που πληρώνουν φόρους, ΦΠΑ και ό,τι άλλο νόμος απαιτεί. Δεν έχω λίγη σχέση με το επάγγελμα, αλλά το θυμίζω. Όχι, δεν είναι λεφτά πεταμένα, αλλά μια κίνηση σε μια οργάνωση όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού έχει την αξία του. Καλησπέρα, ο Αλέξανδρος. Σαν να τραγουδούν, λέει, φίλοι με μια κιθάρα, μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά μου φάνηκε ο Ντίλαν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, μάλλον θες να πεις ότι δεν είχε τον επαγγελματικό χαρακτήρα που θα περίμενες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνει και ο Τάσος Επιτρόπου. Μήπως την ξυπνήσει λίγο την εθνική μας, γιατί χθες τα παιδιά λίγο άτονα μου φάνηκαν και παίζαμε. Γεια σου, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Καλή μουντιαλική εβδομάδα.
0: Πολλές αλλαγές, αλλά τώρα με την εθνική ελπίδων της Ιταλίας παίζαμε στην ουσία. Δηλαδή, περίμενα εγώ στις προσωπικές μονομαχίες. Δεν θα υστερούν οι δικοί μας, θα υστερούν οι άλλοι, αλλά έγινε το ανάποδο.
2: Ο Εσπόζητο δεν αντιμετωπίζει εύκολα, είναι τάγκς του παιδί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήταν μόνο Εσπόζητο όμως.
2: Όχι, όχι, όχι, αλλά εντάξει, έχει μια μαγιά, έχουν και μια...
0: Εντάξει, σωστά. Μας έπεσε βαριά η μακαρονάδα η Ιταλική και δεν είχαμε...
2: Εμάς ναι, αλλά και αυτοί παίζουν, έχουν το κινητό μετά τον αποκλεισμό, το νέο αποκλεισμό.
0: Σωστά.
2: Είναι τρία συνεχόμενα παγκόσμια.
0: Γιατί τους αποδοκίμασαν κάποιοι δικοί τους, τους πέταξαν και κάτι στρώματα θαλάσσης, τους στείλατε πηγαίνετε κάνετε κανένα μπάνιο. Ναι.
2: Ναι, δηλαδή πάτε για διακοπές, δεν προκληθήκαμε, τι τα θέλετε και τέτοια. Τα ακούσανε, τα ακούσανε.
0: Τα έμπειρασε. Δεν πάθανε τίποτα. Θα κάνουν δύο μπανάκια και θα συνέλθουν. Μια που πριν πάμε στο απόψινό, επειδή είμαστε σε εθνικές ομάδες, ο Έριξεν με τη Δανία κατέρευσε για άλλη μια φορά παρά αυτό τον εξειδικευμένο απεινιδωτή. Τι είναι αυτό που έχει.
2: Και περίπου σε ίδιο λεπτό. Και το περίπου σε ίδιο λεπτό, αυτή τη φορά με την Ουκρανία, τότε ήταν με την Φιλανδία, αν θυμάμαι καλά.
0: Φιλικό ήταν, αλλά.
2: Ναι, φιλικό, ξεφιλικό. Το κακό έγινε πάλι και πανικό. Το παιδί βεβαίως από ό,τι ενημέρωσαν πριν από λίγο και η τρίτη-τέταρτη φορά οι γιατροί είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, επικοινωνεί σύντομα... κανονικά και ναι, καλό θα είναι να μην το...
2: Ναι, τώρα...
0: Θα μου πεις τώρα καλό... εσύ, θα το πεις, ναι, ξέρω ναι, εγώ.
2: Θα το μεταφέρω.
0: Μεγάλο ρίσκο πάντως, ρε εσύ.
2: Βέβαια, τώρα είναι το πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν είναι τα χρήματα, γιατί τα χρήματα υπάρχουν.
0: Τι είναι, είναι αυτό το πράγμα,
2: το πάθος,
0: ναι.
2: Το πάθος είναι που ακολουθούν και φτάνουμε σε δύσκολα σημεία.
0: Έχεις καλησπέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από το Σταύρο. Και εγώ μαζί σου, αλλά όλοι μαζί.
2: Γεια σου Σταύρο, επειδή γεια σου Σταύρο, όλοι μαζί.
0: Απόψε δεν είναι όμως στη Θεσσαλονίκη το επίκεντρο του μπάσκετ.
2: Όχι, είναι στο στάδιο Ένης και Φιλίας, εκεί στις 9 η ώρα, με μετάδοση από την ΕΡΤ, το τονίζω αυτό, και γιατί μετά θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Το 1-1 είναι στη σειρά, η τελική της Greek Basketball League. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας τελευταία στιγμή θα ξέρουμε, ο Ντόρσεϊ μάλλον όχι από τους αντιπάλους. Θα χρειαστεί και τέταρτο παιχνίδι να το πούμε αυτό, γιατί είναι στις τρεις νίκες, οπότε τώρα στο 1-1 την Τετάρτη.
0: Και καλό θα είναι να μην τσακωθούν τα παιδιά και μετά λένε στην ΕΡΤ γιατί δεν δείχνεις τον τάδε να βρίζει, για δεν δείχνεις τον τάδε να χοροπηδάει και να κάνει. Εδώ είδες, κατέρευσε ο Έριξεν που δεν ήταν κάτι κακό και αμέσως ο σκηνοθέτης άλλαξε πλάνο. Ούτε αυτό δεν έδειξε. Δηλαδή θέλουν από την ΕΡΤ να γίνει η social media, έλα να δεις ποιος έβρισε, ποιος έκανε, γιατί διάβασα μια ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
2: Έβγαλε
0: ανακοίνωση η ΕΡΤ και του είπε ναι, έχουμε αρχίσει συντάκτη, μην μας κάνετε αρχισυνταξή από ό,τι θα δείχνουμε επεισόδια και τσακωμούς και τα λοιπά.
2: Και το πιο σημαντικό από την πλευρά της ΕΡΤ είναι ότι δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση.
0: Κακώς, αντί να δείχνουμε τους άλλους τώρα παίζουμε με μια μπάλα και την πετάνε και σε κάτι καλάθια, να δείχνουμε να πλακώνονται, να βρίζονται. Αυτά είναι ωραία θεάματα. Ξέρεις πόσο θα ανέβουν τα νούμερα, Τάσο μου. Άμα δείχνουμε να κάνουμε ένα παρακάναλο, να δεις που θα σκίζει. Τέλος πάντων.
2: Ή και πριν από λίγο και βγήκαν και οι ποινές για όλα αυτά που έγιναν στο δεύτερο και στο πρώτο τελικό. Μάλιστα. Και στο δεύτερο τελικό. Έχουμε την ποινή αποκλεισμού ενός μήνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πρόστιμο στο Γιώργο Μπαρτζόκα, 44.000 πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκό.
0: Αυτά να μην τα λες εσύ, να φωνάζεις τη δικαστική συντάκτρια και τον αστυνομικό μας συντάκτη να τα λέει.
2: Αυθεντική συντάκτρια σας πει και ιατρικά.
0: Μπράβο. Οπότε να σε ευχαριστήσω, γιατί έχω και ένα πονάκι εδώ στη μέση και θέλω να κλείσουμε για να σε πάρω ιδιωτικά να μου πεις άμα έχεις κανένα γιατροσόφι. Τάσο μου να το φτιάξω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

μας έστειλε μήνυμα και η Κατερίνα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και στην κυρία Σφυρόερα την καλησπέρα μου με εκτίμηση.

0: Σαν σήμερα που λέτε, το 1940 γεννήθηκε η Νάνσι Σινάτρα. Μια από αυτές τις μέρες, λέει, αυτοί οι μπότες θα αρχίσουν να περπατάνε μόνες τους γύρω από σένα, και αν τις μπότες τις έχω παραγγείλει εγώ από εδώ ηλεκτρονικά, από μια εταιρεία που έχει έδρα την Ολλανδία ή την Πολωνία ή τη Γαλλία, και μου τις φέρανε και ξαφνικά οι μπότες αρχίζουν και κόβουν βόλτες μόνες τους, πού θα βρω το δίκιο μου? Μη γελάς, Βίβιαν. Η Βίβιαν Νικολοπούλου, καταλάβατε, μας κοροϊδεύει κιόλας, εκτός από το να χειρίζεται την τράπεζα ήχου. Όχι, αυτό είναι πραγματικό όμως ένα μεγάλο μπλέξιμο. Δηλαδή, πια είναι διασυνοριακές οι αγορές, τώρα πια με το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Και αν υπάρξει ένα μπέρδεμα, άντε να βγάλεις άκρη. Διάβασα λοιπόν μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή και του Ελληνικού Τμήματος, που έλεγε πόσο έχουν αυξηθεί τα ποσοστά παρέμβασης και σωτήριας παρέμβασης, θα έλεγα εγώ, ώστε να λυθούν τέτοιες διαφορές. Ο κύριος Αριστοτέλης Θαμούλας είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, δηλαδή του Ελληνικού Τμήματος. Είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Διευθυντά, κύριε Θαμούλα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, διάβαζα αυτή την έκθεση ότι έχουν αυξηθεί πολλά τα ποσοστά, για καλό το λέω, παρεμβατικότητας του Κέντρου Προστασίας του Καταναλωτή, του Ευρωπαϊκού, σε τέτοιες περιπτώσεις που θα ήταν έως και την απολαβύρινθος τώρα για έναν καταναλωτή. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και του κόσμου που απευθύνεται σε εσάς, αλλά και της δικής σας δραστηριότητας?
1: Καταρχήν, είναι σωστό το ότι δεν θα πρέπει ο προηγούμενος καταναλωτής, το παράδειγμα με τις μπότες, να αγχώνεται. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο και το δίκτυο που λειτουργεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. και είναι εδώ για να τον βοηθήσει. Πράγματι, υπάρχει αυξητική τάση. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πλέον ταξιδεύουμε πάρα πολύ συχνά όλοι, και για διακοπές και για δουλειά. Και επίσης το ηλεκτρονικό.
0: Και μπορεί
1: εμπόριο,
0: σωστά, όχι ηλεκτρονικά, να έχουμε πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα, αγοράσαμε
1: ακριβώς
0: κάτι, η Νάνση Σινάτρα, α πούμε, πήρε τις μποτούλες.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά τι γίνεται?
1: Μετά γίνεται ότι τα δύο κέντρα, το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο καταναλωτής, ο Έλληνας ας πούμε στο παράδειγμα σας, θα συνεργαστεί με το κέντρο της χώρας όπου εδρεύει ο έμπορος, η Ολλανδία για παράδειγμα, και τα δύο κέντρα σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα προσπαθήσουν να βρουν τη βέλτιστη λύση, πάντα με βάση την νομοθεσία.
0: Άρα δεν είναι ότι μόνο εσείς από εδώ θα απευθυνθείτε σε μια επιχείρηση, αλλά έχετε την αδελφή οργάνωση, ας το πούμε έτσι, εκεί, που ξέρει και την αγορά και τι ισχύει και τέτοιο. Και άρα δύο γραφεία συνεργάζονται για να βγάλει ο καταναλωτής μια άκρη.
1: Είναι πάντα δύο γραφεία, συνήθως, σπανίως και τρίτο, αν έχουμε μια τριγωνική, να το πω και έτσι, καταναλωτική σχέση, αλλά πάντα δύο γραφεία, όπως σας είπα, τα δύο γραφεία του καταναλωτή και του προμηθευτή, για να μπορέσουμε να, ο καθένας με κάποιο τρόπο να χειρίζεται τα του οίκου του.
0: Κάποιους αριθμούς έτσι ενδεικτικούς για το πόσο ζητούν παρέμβαση πια οι καταναλωτές και πόσο το ξέρουν το κέντρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι το κέντρο, καταρχήν, στη χώρα μας λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα του συνηγόρου του καταναλωτή, πλέον της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας καταναλωτή. Mm-hmm. Και σιγά σιγά είναι ευτυχές το ότι κερδίζουμε την αναγνωρισιμότητά μας με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.
0: Πόσο εύκολο είναι να σας προσεγγίσει κάποιος? Εμείς, ας πούμε, που σας χρειαστήκαμε, ήταν πολύ εύκολο. Ο καταναλωτής πόσο εύκολα μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή?
1: Καταρχήν, μπορεί να μας γνωρίσει με τον νέο τρόπο που μας γνωρίσατε και εσείς, δηλαδή μέσα από τις δημοσιεύσεις μας, τα δελτία τύπου, τα mm-hmm. social media, και φυσικά η όλη επαφή είναι ηλεκτρονική, εφόσον ηλεκτρονικές συνήθως είναι και οι αγορές, ηλεκτρονική είναι και η επίλυση. Άρα λοιπόν, με το πάτημα ενός-δύο κουμπιών και ορισμένων κλικ, ο καταναλωτής μπορεί.
0: Άρα μπαίνει πρώτα απ' όλα στο site το δικό σας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, το easysyncgreece.gr. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ευμέγεθες ηλεκτρονικό κουμπί, το οποίο το πατάει, τον μεταφέρει στην σελίδα της υποβολής αναφοράς, και εκεί με πολύ κατατοπιστικά και απλά βήματα υποβάλλει την αναφορά του, απλά και ξεκούραστα.
0: Να κάνω την κακή ερώτηση, πόσο ποσοστό αναφορών μπορείτε να διαχειρίζεστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου στην Ελλάδα και στο δημόσιο τομέα που, όπως ξέρετε και εσείς, κάνει προσπάθειες.
0: Εγώ τυχαία μέσα, το είπανε.
1: Το είπατε τυχαία, αλλά το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Έχουμε μια διαχειριστική ικανότητα για να μπορούμε να είμαστε ποιοτικοί και αποτελεσματικοί αυτή τη στιγμή περίπου 1.200 αναφορών το χρόνο. Όμως ακόμα και περισσότερες να έρθουν που τις θέλουμε, θα βρεθεί ο τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος και να λύνει το πρόβλημά του, αλλά να μην περιμένει και πάρα πολύ καιρό για να το πετύχει αυτό.
0: Μάλιστα. Οι επιδόσεις σας, εγώ διάβαζα την έκθεση, έχουν βελτιωθεί λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης ή έχετε βελτιώσει κι εσείς κάποια πρωτόκολλα? Είδα ότι το ήδη τη χρονιά που είμαστε πηγαίνει πολύ καλύτερα, είναι αυξημένα τα ποσοστά και ανθρώπων που ζήτησαν την παρέμβασή σας και επίλυσης φιλικών με φιλικό τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα είναι να μπει κανείς σε δικαστικούς αγώνες και περιπέτειες.
1: Κοιτάξτε, οι γνώσεις μας είναι δεδομένες. Τα στελέχη του κέντρου είναι ως επιτοπλίστων νομικοί, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες. Άρα οι γνώσεις είναι εκεί και υπάρχουν. Να ξέρετε πάντα ότι στην επίλυση, τη φιλική επίλυση, την εξοδικαστική που λέμε, ο κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα είναι και ο προμηθευτής. Και αυτό διότι η διαδικασία δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, εάν θέλει συμμετέχει. Να. Που σημαίνει ότι τα πολλά προβλήματα θα τα συναντήσουμε από έναν προμηθευτή, ο οποίος είναι λίγο δύστοχος, λίγο δύσκολος στο να τα αποκριθεί. Εάν ο προμηθευτής είναι συνεργάσιμος και ακούσει τις υποδείξεις του κέντρου, τότε τα ποσοστά επίλυσης δεν έχουν παρά να βελτιώνονται διαρκώς.
0: Έχετε κάποια, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πούμε χώρα προέλευσης ή οτιδήποτε, ναι. Ποιοι προμηθευτές δεν είναι τόσο πρόθυμοι να μπουν σε μια διαδικασία επίλυσης, για να προσέχει και ο κόσμος, γι' αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, ονομαστικά σε προμηθευτή
0: δεν
1: μπορέσω να αναφερθώ.
0: Θα έχετε μετά μηνύσεις εσείς και μπορεί να την πληρώσω και εγώ, οπότε τα αφήνουμε.
1: Ακριβώς. Θα σας πω όμως ευχαρίστω ότι σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δηλαδή θα έλεγα η Γερμανία, θα έλεγα η Γαλλία, θα έλεγα η Αγγλία, η Ιταλία, χώρες όπου έχουν πολύ αναπτυγμένο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό διότι οι Έλληνες συνήθως που καταφεύγουν σε εμάς είναι εκείνοι που αγοράζουν αγαθά τεχνολογίας, ρουχισμού και υπόδεισης, εν αντιθέσει με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι σε εμάς αγοράζουν κυρίως τουριστικό προϊόν. Και γι' αυτό και αναφορές έχουν, γιατί όπως ξέρετε αντιμετωπίζουμε και τις αναφορές των ξένων προς τους Έλληνες προμηθευτές.
0: Ο Γερμανός που έκανε προσφυγή γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στην παραλία και τα λοιπά, πέρασε από εσάς ή πήγε κατευθείαν δικαστικά? Γιατί ήταν φοβερή περίπτωση αυτή.
1: Εκείνος, αν θυμάμαι καλά και τη διάβασα και εγώ, και δεν πέρασε, πρέπει να πήγε
0: το
1: με
0: το ταξιδιωτικό πράκτορα και το ξενοδοχείο, νομίζω, κυνήγησε.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να πήγε με τη διαδικασία των μικροδιαφορών. Είναι μια μικρή δικαστική διαδικασία, παράλληλη με εμάς, αλλά είναι δικαστική όχι εξοδικαστική. Θα μπορούσε όμως κάλλιστα να έχει έρθει και σε εμάς.
0: Ενημερωμένος πάντως, γιατί πήρε και χρήματα πίσω, γιατί πήγαινε, λέει, από τα ξημερώματα να βρει μια ξαπλώστρα και όλοι είχαν πάνω τις πετσέτες.
1: Το ευτυχές είναι ότι όχι μόνο είναι ενημερωμένος ο Γερμανός καταναλωτής, θα είναι πλέον ενημερωμένες και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
0: Σωστά.
1: Έτσι ώστε να μην κάνουν το ίδιο πράγμα που πραγματικά είναι ενοχλητικό και για μένα, που το έχω συναντήσει και πιστεύω για εσάς και για όλους μας, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας και να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ξαπλώστρες οι οποίες είναι κατηλημένες από τα χαράματα.
0: Ναι, από την προηγούμενη βράδυ τα βάζουμε, δεν περιμένουν το πρωί. Όπως επίσης στην Ιταλία είχα μια φοβερή περίπτωση που δεν του έδιναν νερό της βρύσης κάποιου ή κάποιας και το δικαστήριο εκεί απεφάνθη ότι δεν είναι υποχρεωμένο το ξενοδοχείο ή το κατάστημα εστίασης να δώσει νερό βρύσης. Αυτό ήταν εντυπωσιακό επίσης.
1: Μάλιστα. Καθημερινά, πιστέψτε με, βλέπουμε πολλές εντυπωσιακές περιπτώσεις. Ακόμα και παρότι και εγώ με τις εργασίες και τις δουλειές, ακόμα και σήμερα συναντώ περιπτώσεις που δεν θα τις φανταζόμουν να κάνω. Αυτό δείχνει και την περιπλοκότητα της αγοράς, δείχνει και το πλήθος των συναλλαγών, δείχνει και την έκταση των προβλημάτων. Και φυσικά δείχνει και την αναγκαιότητα του θεσμού που θα μπορούσαμε κάλλιστα να είμαστε κι εμείς αυτοί που θα είχαμε πετύχει αυτές τις ευίωνες εκβάσεις που αναφέρατε προηγουμένως στα υπόλοιπα παραδείγματα.
0: Διάβασα κάτι σε ένα άρθρο σας και είναι, νομίζω, συναφές και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Είχαμε μια πρόσφατη αποκάλυψη με κάποια είδη ρουχισμού και υπόδεισης που μια γνωστή κινέζικη πλατφόρμα τα έπαιρνε εκεί με το κιλό χωρίς να ελέγχει τι παίρνει, τι κάνει, και στα οποία βρέθηκαν επιβλαβείς ουσίες για την υγεία και όλα τα σχετικά. Και νομίζω εσείς το είχατε γράψει, 110 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κάθε μήνα από αυτό το διαδικτυακό, από ό,τι καταλαβαίνω, κατάστημα. Πρέπει να είναι αυτό το γνωστό με τις πολύ φθηνές τιμές, αν δεν κάνω λάθος. Που έχει και πλατφόρμα. Εκεί εσείς μπορείτε να παρέμβετε, ή μόνο είναι αυστηρά σε ευρωπαϊκά πλαίσια η παρέμβασή σας?
1: Κοιτάξτε, εφόσον αυτή η εταιρεία που φαντάζομαι σε ποια αναφέρεστε έχει έδρα και κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων Ηνωμένου Βασιλείου, Ισλανδίας και Νορβηγίας, που είναι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως συνεργάζονται με το δίκτυο.
0: Οφείλουν να έχουν έδρα και σε ευρωπαϊκό έδαφος για να μπορούν. Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, καλό να την ακούσει ο κόσμος, διότι πολλές φορές προστέχουν σε εμάς και για συναλλαγές που έχουν κάνει είτε από καταστήματα του Καναδά, της Αμερικής ή και της Κίνας, και εκεί δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε σε θέση, όχι ως Ελλάδα, ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το δίκτυο που διαθέτουμε, να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Όμως υπάρχει η σκέψη στο μέλλον να μπορέσουμε είτε με κάποιες διμερείς συμφωνίες, είτε με κάποιους άλλους τρόπους που είναι υπό επεξεργασία, να μπορέσουμε και σε αυτές τις συναλλαγές να βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα, εάν έχει έδρα σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, έχετε δυνατότητα παρέμβασης.
1: Είμαστε πλήρως αρμόδια. Οπότε καλό είναι και ο κόσμος που ψωνίζει
0: να το ξέρει. Είναι καλό τώρα. Μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα, κύριε Σταμούλα. Γι' αυτό σας κρατάω παραπάνω. Γιατί είναι πολλές φορές ένα χάος. Λες τώρα τι να κάνω, πού να πάω, σε ποιον να μιλήσω. Είναι καλό να το ξέρουν ότι εφόσον ακόμα και κινέζικη να είναι η πλατφόρμα και από τον Άρη να είναι, αν έχει ευρωπαϊκό γραφείο ή αντιπροσωπεία, μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, έτσι είναι, δεν είναι?
1: Είναι σημαντικό, ναι, οπωσδήποτε να έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διόρθωση, όχι απλά μια αποθήκη, γιατί πολλές φορές αυτές οι εταιρείες λειτουργούν, έχουν απλά αποθηκευτικά logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα πέρα.
0: Όχι, εμπορική έδρα φαντάζομαι.
1: Πρέπει να έχει ακριβώς, ναι, εφόσον έχουμε την εμπορική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις άλλες χώρες που σας προανέφερα, τότε ναι, έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε.
0: Μάλιστα. Κάτι που θα θέλατε να ξέρει το κοινό και μια που βρεθήκατε εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία, θέλετε να το πείτε, αλλά εμένα δεν μου έκοψε να σας ρωτήσω?
1: Ναι, θέλω το κοινό να γνωρίζει ότι καλό είναι, όπως ψάχνει εναγωνίως, είμαι και εγώ ένας από αυτούς, για να πάρω το προϊόν που με ενδιαφέρει στην ποιότητα και την τιμή που θέλω, παρομοίως να γνωρίζει ότι υπάρχουν και κάποιοι θεσμοί, όχι μόνο στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή, αλλά και αλλού, που μπορεί να τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Οπότε καλό είναι να ψάχνουμε και προς την άλλη κατεύθυνση, διότι σίγουρο είναι ότι θα βρίσκουμε καθημερινά θεσμούς που είναι εκεί, απλά κάποιες φορές είναι σε μια γωνία, να το πω και έτσι, δεν έχουν την αναγνωρισιμότητα που τους αρμόζει.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ώστε, εσείς δεν κάνετε διαφημιστική καμπάνια να μου στέλνει ο αλγόριθμος Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Αριστοτέλη Σταμούλα, εδώ οι καλύτερες τιμές και τέτοια? Καλό όμως να.
1: Κοιτάξτε, εμείς προσέχουμε, θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια, επειδή και τα χρήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δημόσιο χρήμα και πρέπει να το μεταχειριζόμεθα με σύνεση και με προσοχή. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε τα δωρεάν μέσα. Εσείς, για παράδειγμα, είστε ένας πολύ καλός διάβλος επικοινωνίας προς τα έξω. Τα social media, τα οποία
0: εμάς είναι υποχρέωσή μας, βεβαίως.
1: Και εμάς χαρά μας, και τα social media, τα δελτία τύπου φυσικά, οι ανακοινώσεις. Κάπου μπορεί να κάνουμε και μια καμπάνια των 5, 10, 15 ευρώ με τη βοήθεια της Google για κάποιο ερωτηματολόγιο. Αλλά μέχρι εκεί, όμως και ο κόσμος, στηριζόμαστε πάρα πολύ και στο στόμα. Δηλαδή, και να ξέρετε ότι έχουμε κόσμο που έρχεται σε εμάς επειδή μας έχουν ακούσει από έναν φίλο, συνάδελφο, συγγενή που μας χρησιμοποίησε, έμεινε ικανοποιημένος, βρήκε λύση στο πρόβλημά
0: και το είπε και στους άλλους. Κύριε Διευθυντά, κύριε Σταμούλα, μας διώχνουν και τους δυο μας, γιατί έχετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, οπότε εδώ θα τα πούνε όλα οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται, εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται.
0: Έτσι, να θυμηθούμε το Μάριο Τόκα, που είναι αγαπημένος μας και γεννήθηκε σαν σήμερα στη Λεμεσό. Δεν είναι πια κοντά μας. Κοντά σας σε πολύ λίγο. Θάνος Σιαφάκας και όλη η ομάδα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όλη η επικαιρότητα, όχι στο πιάτο, στο ραδιόφωνο σας. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επισφέστηκε τελικά η ανακοίνωση του ανασχηματισμού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η ορκομοσία των νέων μελών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης για προσωπικούς λόγους, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου, εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για επιφυλακή. Σε ύφεση αυτή την ώρα συνελήφθη Γάλλος Υπήκοος. Η σεισμική ακολουθία στην Βόρεια Εύβοια εξελίσσεται ομαλά. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές. Προβλήματα και στο οδικό δίκτυο από τις κάτω ληστήσεις. Ποινική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου συμφερόντων του Ισραήλ. Η Ιράν και η Ισραήλ παγώνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, πιέσεις Τραμπ και κατάπαυση, για κατάπαυση του πυρός. Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Και τέλος, στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και τις στοχευμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός με επίκεντρο τα Υπουργεία Μεταφορών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εξωτερικών. Ευθύς αμέσως θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για να μας πει περισσότερα. Νότι, ποια είναι τα νέα πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα που θα ορκιστούν την Παρασκευή και τι σηματοδοτούν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ανέφερε στα πρόσωπα. Ο κύριος Κότσιρας πάει στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, που στη θέση που κατήχε ο εκλοιπών κύριος Ταγαρά, ο εκλοιπών Ταγαράς. Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, δηλαδή στη θέση που κατήχε ο κύριος Κότσιρας, μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά. Mm-hmm. Πρόσφατα, δηλαδή πριν δύο μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχε οριστεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, αλλά βαθμίζεται έτσι περαιτέρω, έχει εκλέγεται στην Β' Πειραιά από το 2019, παλιός συνάδελφος, που με γνώσεις στο χώρο, ως δημοσιογράφος τουλάχιστον, του οικονομικού
2: ρεπορτάζ.
3: Και επιχειρηματικού ρεπορτάζ, υφυπουργός περιβάλλοντος
2: και πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ΤΕΜΠΗ, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρκόπουλος.
3: Ναι, ναι, ναι. Εδώ να διορθώσω κάτι. Ο κύριος Κότσιρας, απληρωτής υπουργός μεταφορών, αναλαμβάνει τη θέση του κύριου Κυρανάκη, συγγνώμη, ο οποίος μετακινείται, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι λάθος. Η κυρία Σούκουλη, βουλευτής Κορινθίας, αναλαμβάνει θέση του εκλειπώντος και Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λόγω ΠΚΠ από την κυβέρνηση, επιστρέφει μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του ως Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ο κ. Χατζηβασιλείου ουσιαστικά θα αναλάβει να προετοιμάσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής, τη Προεδρία που θα έχει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1η Ιουλίου του 2027. Mm-hmm. Η ερκομοσία θα γίνει φυσικά την, νομίζω το είπε εισαγωγικά, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου, που μετακινείται από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πηγαίνει ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Θεσσαλονίκης, επίσης από το 2019. Τώρα, τι σημαίνουν όλες αυτές,
2: τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές?
3: Σηματοδοτούν. Ναι. Σηματοδοτούν καταρχήν την πάγια, όπως φαίνεται, επιλογή του Πρωθυπουργού να κάνει σημειακές αλλαγές, σημειώσεις και όχι ευρύς αλλά σχηματισμούς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι ρώτησα εγώ νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, στο briefing δηλαδή, εάν η συγκεκριμένη επιλογή θα είχε να κάνει, οι επιλογές που περιμέναμε, πρέπει να σημειώσω εδώ εν παρενθέσει ότι κανένας μας δεν περίμενε ότι να εκδοθεί σήμερα έστω αυτός ο μήνυμα.
2: Υπήρξε ένας ευνηδιασμός σε ό,τι αφορά την ημέρα.
3: Και πρέπει να παραδεχτώ και να σου αποκαλύψω ότι όλοι οι συνάδελφοι, 10-12-15 πόσοι είμαστε στο briefing, δεν το περιμέναμε. Τέλειωσε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κάτσαμε με κάποιους συναδέλφους να κρατήσουμε κάποιες σημειώσεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να επικοινωνήσουμε με τα μέσα στα οποία εργαζόμαστε, και ενώ με πήραν από την ΕΡΤ και περίμενα όπως τώρα, 2 λεπτά πριν βγω στον αέρα.
2: Ξαφνικά σε ακούω να λες στον Γρηγόρη, στο Γρηγόρη, να λες ανασχηματισμός.
3: Άσε ότι είπε ο Μαρινάκης, έχουμε ανασχηματισμό. Άσε τι είπε στον Μπρίφινγκ, έχουμε ανασχηματισμό. Άρα όντως, εφόσον ήταν επιλογή προφανώς, ο ευνηδιασμός.
2: Ίσως ήθελε να κλείσει και τα σενάρια για μεγάλες αλλαγές, για δομικές αλλαγές, και με αυτόν τον τρόπο ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός.
3: Αν ήταν ευνηδιασμός, θα μπορούσε να επηρεάσει την απορρόφηση των τελευταίων κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο συνοχής και ανάκαμψης, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν εντός 2 μηνών. Και γελώντας κατά κάποιο τρόπο, πρώτη φορά είδα τόσο χαλαρό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, γελώντας, μου λέει, έχετε κάποια πληροφόρηση για ευρεία συμβατισμό που δεν έχουμε εμείς? Δεν περίμενα να γίνει.
2: Πάντως, μιας και αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα σενάρια το Σαββατοκύριακο για την αλλαγή στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν πολλά και έντονα.
3: Εμείς, Θάνο, είχαμε προεξοφλήσει ότι ο κ. Μαρινάκης θα ήταν εκείνος που θα μετεκινήτω στη θέση του κ. Κυρανάκη, στη θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών.
2: Και οι δημοσιογράφοι έψαχναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι.
3: Και να σου πω, το παραπολιτικό που προέκυψε, το μεσημέρι, ναι, ήταν που λέγαμε να βγάλουμε αγωνιστική φωτογραφία. Εγώ προσωπικά πριν ξεκινήσει η επίσημη ενημέρωση, λέω θα μας λείψετε. Δηλαδή, κάναμε έτσι πλάκες από κερδιστήρια. Λέει, αφήστε τώρα την ανάμεση.
2: Νομίζω ότι σου είπε, βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε.
3: Σε ένα συνάδελφο, αν το είπε αυτό. Σε μια συνάδελφο.
2: Εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είναι ένα μήνυμα συνέχειας χωρίς ανατροπές στον βασικό πυρήνα της κυβέρνησης.
3: Και αυτό, έτσι. Τώρα, για να σου παρεχτούμε, αυτό ήταν, αν θέλεις, μια επιβεβαίωση, αυτό που έλεγα και νωρίτερα, των επιλογών του κυρίου, της στρατηγικής επιλογής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, να μην κάνει σαρωτικούς, που λέγαμε παλιά, ευρύς ανασχηματισμούς. Να κάνει συμπληρώματα, να κάνει διορθώσεις, να κάνει σημειακές
2: παρεμβάσεις. Συν μια εικόνα ανανέωσης που δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους με πολιτική αλλά και τεχνοκρατική γνώση και εμπειρία, αν μου επιτρέπεις.
3: Εδώ, ναι, Θάνο, συμφωνώ. Εδώ πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε, μου δίνεται ευκαιρία να σχολιάσω το γεγονός ότι στα 7 χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν όλων των άλλων, έχει αναδείξει μια γενιά στελεχών που τώρα είναι κοντά στα 40, ήταν κοντά στα 30 πριν 7 χρόνια, οι οποίοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δηλαδή, να σου αναφέρω, Κυρανάκης, Μαρινάκης, Ρώμα Μιχαηλίδου, Τάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος,
2: ο κύριος Κότσιρας,
3: ναι, είναι ονόματα, και άλλοι, ο κύριος Πιερακάκης, κυρίως ο κύριος Πιερακάκης, είναι ονόματα τα οποία έρχονται από αυτά τσικό εντός εισαγωγικών της πολιτικής και πλέον δεν είναι στον πάγκο, είναι στην ομάδα, είναι στην αντεκάδα, είναι στην πρώτη ομάδα. Αυτό ας το κρατήσουμε.
2: Ναι.
3: Έχει ανανεώσει το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη ημέρα. Είναι πρόωρο να το συζητήσουμε.
2: Το θέμα είναι αν θα πάει με αυτό το σχήμα ή με κάποιο άλλο στις εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι μια μεγάλη
3: και
2: συζήτηση αυτή.
3: Ναι, Νότι. Λοιπόν, το γεγονός ότι είναι σημειακές
2: οι αλλαγές,
3: που σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη οι υπουργοί να διαβάσουν εξ αρχής τα πράγματα, να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιό τους.
2: Φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
3: Μπορεί, σύμφωνα με μια ανάγκη, να φέρνει τις εκλογές πιο κοντά.
2: Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλιά σου και για το ρεπορτάζ. Να τον ευχαριστήσουμε τον Νότι Ανανιάδη. Το θέμα του ανασχηματισμού πάντοτε είναι ένα αγαπημένο θέμα για τους δημοσιογράφους. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων για τον ανασχηματισμό με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Για ανακύκλωση προσώπων έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
4: Ακριβώς όπως τα λες, θα μου επιτρέψεις και ένα σχόλιο προς επίρρωση αυτών που λέγατε πριν από λίγο, ότι η μία αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη σημαίνει ότι, αν θέλει, σε μια δεύτερη ανάγνωση, ότι απομακρύνεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών.
2: Ναι. Εντάξει, είναι μια ερμηνεία τώρα αυτό για το θέμα των εκλογών. Θα δούμε. Υπάρχουν τα σενάρια που θέλουν αυτή η συζήτηση όντως να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλα σενάρια, Ευγενία, που θέλουν αυτή η συζήτηση να είναι τακτική και να θέλει ούτως ή άλλως έχουν προκύψει εξαιτίας της συζήτησης για περί εκλογών δύο κόμματα. Ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να θέλει να προκύψει και το τρίτο, προκειμένου όλοι οι παίκτες να βγουν από το παραβάν. Αλλά πάμε στις αντιδράσεις.
4: Πάμε τώρα να πούμε λοιπόν. Πήρα για την πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυση αντιπολίτευση, όπως προείπες, με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Απάντησε ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, για τον μίνι ανασχηματισμό, λέγοντας την πρώτη φράση: θα έρθει η εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε τον κλητήρα του. Και η δεύτερη φράση που αποδίδεται επίσης στον Κωνσταντίνο Καραμαλή είναι ότι ανασχηματισμός χωρίς αλλαγές του Υπουργού Οικονομικών δεν λέγεται ανασχηματισμός. Ο Παύλος Χριστίδης με σκοπτικό τρόπο σημειώνει ακόμη στο σχόλιο του για τον σημερινό ανασχηματισμό, ο καθένας επιλέγει όποια από τις δύο φράσεις θέλει. Τώρα, το μικροανασχηματισμό σχολίασε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα αλλά η πολιτική. Παράλληλα αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε άλλη μία αναγκαστική ανακύκλωση προσώπων και κομματικών ισορροπιών, ενώ τέλος τονίζουν ότι η χώρα έχει ανάγκη από εκλογές και όχι μετακινήσεις κομματικών στελεχών. Η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Και τέλος, για πολλωστό ανασχηματισμό που ομολογεί την αμηχανία του κυρίου Μητσοτάκη, έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλέψης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας ότι θα ήταν πιο έντιμο μετά την αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Αυτά από την αντιπολίτευση μέχρι τώρα.
2: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος. Θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Πυκνές είναι οι πολιτικές εξελίξεις και η ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση κόμματος από τους Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού, αλλά και από τη διαφαινόμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το αν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση και την Νέα Δημοκρατία.
5: Κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κ. Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κ. Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κ. Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα, όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
2: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Δούκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ένα νέο κόμμα Σαμαρά και αν ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει τελικά στην κίνηση αυτή.
4: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε, ναι, ότι στο τέλος, mm-hmm, δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι αναγνωρίζουν
6: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
4: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά, mm-hmm, τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
6: Μάλιστα.
4: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε, σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών, mm-hmm, και πιστεύω ότι θα πλήξει, κύριε Τάκη, πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ εστίασε την κριτική του στην διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι, ήταν μια ευκαιρία, ήταν οικονομικό το θέμα Θάνο και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, να επαναλάβει πάλι τις προτάσεις που έχει καταθέσει στη Βουλή για την οικονομία. Ενδιαφέρον όμως έχει και η αρχική τοποθέτησή του όταν ξεκίνησε η ομιλία του στο συνέδριο αυτό με μια ρητορική ερώτηση, εάν δηλαδή το 2030 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ευρωπαϊκής σύγκλησης ή μια χώρα που απλώς διαχειρίζεται τις αδυναμίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και ξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το τι θα συμβεί όταν θα ολοκληρωθεί ο κύκλος χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει στην οικονομία η χώρα μας, είπε. Θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου που αυτοί μας διευκολύνουν μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις επικείμενες εκλογές θα δώσει την ασφάλεια και την προοπτική που απαιτείται για τη σταθερότητα της χώρας. Να τονίσω ακόμη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε εκτενώς και στα κόκκινα δάνεια, τα φαντς που ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία δεν έχει όπως είπε μέχρι τώρα, αν και έχουμε καταθέσει βιώσιμες λύσεις στη Βουλή, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές όπως είπε, για την προστασία της πρώτης κατοικίας και για τις 120 δόσεις. Με έμφαση ακόμη Θάνο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα πιο αξιοκρατικό και αποτελεσματικό κράτος με διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με αξιοπιστία και λογοδοσία για τα λεπάλληλα σοβαρά σκάνδαλα που εξακολουθούν να ταλανίζουν τη χώρα αλλά και τη δημόσια ζωή της, και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το σημερινό επιθελικό κράτος.
2: Ευγενία, έχουμε κάτι άλλο?
4: Όχι αυτό.
2: Να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
7: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
2: Εν τω μεταξύ, αγωνία επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις να επιμένουν καταγράφοντας το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη ή και την τέταρτη θέση. Ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Mm. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσεις σε διάφορα show-off συστήματα και θετήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές σε καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να καταλήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
2: Και να δούμε τι συμβαίνει και στο χώρο της αριστεράς, όπου οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη. Ο κύριος Φάμελος μίλησε για σύμπλευση και συμπόρευση. Γεγονός, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις από εκείνους που δεν θέλουν μια γενική και αόριστη σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Είναι οι τίτλοι τέλους από ό,τι όλα δείχνουν.
2: Τίτλοι τέλους,
9: για τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου ουσιαστικά δηλώνει, το είπε και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου σήμερα, η αναπληρωτή εκπρόσωπος τύπου κυρία Σαπουνά, ότι το κόμμα δεν πρόκειται να κατέβει στις εκλογές, δεν θα δημιουργήσει ψηφοδέλτια, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια υπολειτουργία ενός κόμματος που θα στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίζει να λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και εκεί είναι ένα οξύμορο σχήμα. Μέχρι πότε είναι το ερωτηματικό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος έχει ήδη εκφραστεί και δημοσίως σε πολλές περιπτώσεις ότι θέλει να ενισχύσει τον νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Φαίνεται όμως ότι η ιστορία αυτή δεν τελειώνει ήρεμα, διότι υπάρχουν όχι μόνο τα απόνερα, αλλά προβλέπεται και ένα τσουνάμι επιθέσεων απέναντι στον κύριο Φάμελο. Ήδη ο κύριος Νίκος Παπάς σήμερα ζήτησε καθαρές λύσεις. Ζήτησε, είπε ότι περιμένω από τον πρόεδρο του κόμματος να φέρει την πολιτική μη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Φάμελο. Σε διαφορετική περίπτωση έβαλε και υπονόησε και περίπτωση αρετήσεως του Προέδρου στον βαθμό που δεν καλύπτει το βασικό καταστατικό ή τις αρχές του κόμματος. Δεν αποκλείεται να έχουμε και διαρκές ή έκτακτο συνέδριο, αυτό όμως αργά μέσα στο καλοκαίρι και όχι πολύ σύντομα. Μέλη να δούμε τη στάση πλέον των βουλευτών. Εκτιμάται ότι από το Σάββατο και μετά θα υπάρξει ένα κύμα φυγής, δηλαδή μελών, στελεχών, ψηφοφόρων ή οτιδήποτε άλλο, μελών Κεντρικής Επιτροπής, και κυρίως περιμένουμε να δούμε και τη στάση των βουλευτών, έτσι ώστε να γίνει ο νέος χάρτης αυτού του εσωτερικού που επικρατεί στην Κουμουντούρου.
2: Μπαίνει θέμα, Βαγγέλη, επικοινωνίας του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, έστω τηλεφωνικής επικοινωνίας.
9: Το ζητάει η ψηφία του κόμματος,
2: ναι.
9: Το ζήτησε και στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, να έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, στην έδρα του κυρίου Τσίπρα πάντως, σύμφωνα με πηγές της Λεωφόρου Αμαλίας και του κόμματος της Ελλάς, δεν συνεργάζεται με κανένα κόμμα και κυρίως με ενεργεία βουλευτές.
2: Ναι.
9: Δεν υπάρχουν καπαρουμένες θέσεις σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος και κυρίως first class υποψηφιότητες. Είναι ένα καθαρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, θα έλεγα, εντός και εκτός Κουμουντούρου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ναι, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι, στον βαθμό το είπε και η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στον βαθμό και βουλευτές στον βαθμό που παρετηθούν. Mm. Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα μένει να έχουμε και τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο.
2: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, εκτίμησε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών του κόμματος με τις προοδευτικές δυνάμεις.
10: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.

0: της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλη και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και ήταν διπλωματούχος πολικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλη Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παρόν στην κηδεία του έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά από αρκετά χρόνια που βρισκόταν στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης υπέβαλε σήμερα ευνηδιαστικά την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας του στο Υπουργείο και επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ευκαιρία που του έδωσε να ασχοληθεί με τα ζητήματα της χωροταξίας και του περιβάλλοντος. Όπως λέει, θα συνεχίσει να υπηρετεί με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χωρικός σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα. Να πούμε ότι για το ζήτημα της παραίτησης του κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος στην πραγματικότητα απέφυγε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η παραίτηση του κ. Μπακογιάννη ήταν για λόγους που αναφέρει στην επιστολή του και δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ανάλογη είναι η στάση και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, όπου οι συνεργάτες του παραπέμπουν στην επιστολή του κυρίου Μπακογιάννη χωρίς να κάνουν περαιτέρω σχόλια. Φτάνω.
0: Να ευχαριστήσουμε την Πινελόπη Μητρούλια για το ρεπορτάζ. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποίησαν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως είπαμε, καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, εκτιμώντας ότι τα 5,2 Ρίχτερ πιθανώς ήταν ο κύριος σεισμός. Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, μίλησε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.
3: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
4: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
3: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι, δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη, mm-hmm. δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
0: Η εκδήλωση αρκετών μετασεισμών αποτελεί ένδειξη εκτόνωσης του φαινομένου, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Ευθύμης Λέκας.
5: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία και από το 2023, καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία. Ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζε χτύπημα με στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, λήψη εκπαίδευσης για την κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, καθώς και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την εκπαίδευση για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Το ρεπορτάζ με όλο το ιστορικό έχει ο Νίκος Κουντούριες.
6: Νωρίς το πρωί η αστυνομική συνοδεία έφτασε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία στη Γαδά και από εκεί στα δικαστήρια. Ο Παλαιστίνιος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε πάει για τη θερινή περίοδο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι το καλοκαίρι.
7: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο. Δεν είχαν χαρτιά.
6: Ο εντοπισμός του έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μετά από στοιχεία που έδωσαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας στις ελληνικές. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στο νησί 2 Παλαιστίνοι και αργότερα άλλοι 2 ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Ο ένας από αυτούς προέκυψε πως είχε επικοινωνίες με τον 37χρονο στην Ελλάδα και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, όπου εκπαιδεύτηκαν από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών. Τις τελευταίες 15 μέρες, πράκτορες της ΕΥΠ και αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν στην Κρήτη τον 37χρονο. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αρχικά δεν αποκάλυπτε τίποτα, όμως έπειτα από ώρες ανάκριση φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να είπε ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε χρόνο και τόπο που δεν προσδιόρισε. Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως μετάνιωσε και δεν παρέλαβε τα υλικά που είχε παραγγείλει. Αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες σε διαμέρισμα που διέμενε ο 37χρονος στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν εξοπλισμό εργαστηρίου όπως δοσμομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές του και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΚΟ τον Αύγουστο του 2023. Έκανε αίτηση και πήρε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία, όπου έμεινε για μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη Γάζα, όπου όπως είπε μένει η γυναίκα και τα 2 παιδιά τους και στη συνέχεια το 2025 ταξίδεψε για εκπαίδευση στη Μαλαισία με τουλάχιστον έναν από τους Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είπε στους αστυνομικούς ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την πρώτη Ιντιφάντα.
0: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Το ρεπορτάζ έχει ο Ηλίας Κούκος.
8: Επί 5 περίπου ώρες κατέθεται η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση, η κυρία Τυχεροπούλου, αποκάλυψα ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν αφημεία από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τιχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη

0: οργανισμού. Σε σχετική ερώτηση, αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους, η κυρία Τιχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν.
1: Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 12 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Έχουμε και άτομα που κρίθηκαν προφυλακιστέα.
2: Καλησπέρα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες στον Ευρωπαίο Ανακριτή 2 από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σύμφωνα με την έρευνα των διοκτικών αρχών δρούσε σε Κοζάνη και Αγρίνιο τη χρονική περίοδο 2009-2024. Από τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ένας υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαίας Αγγελέως κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η διαδικασία λήψης απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή βρίσκεται ο 7ος κατηγορούμενος. Τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός. Να σας πω ότι άλλοι 3 κατηγορούμενοι που έχουν απολογηθεί σήμερα έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης μεταξύ 5 έως 15.000 ευρώ. Υπολείπονται άλλες 4 απολογίες. Για την ίδια υπόθεση απολογήθηκαν την περασμένη Παρασκευή οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγκυοδοσία 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.
1: Να ευχαριστήσουμε την Άννα Νικολάου για το ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκωσία βρέθηκε η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών

0: Μαρινάκης και για το άτυπο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κωστή, καλησπέρα. Θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μια ευκαιρία, με ή χωρίς εισαγωγικά, ώστε αυτό το περιστατικό να πείσει και τους πιο δύσπιστους, να πείσει και τους Γάλλους και τους Ολλανδούς που βρέθηκαν εκεί, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα?
1: Ναι, σίγουρα θα μπορούσε, καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, και ακριβώς η Λευκωσία και η Αθήνα κινήθηκαν και χρησιμοποίησαν, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια πρώτη μας, το περιστατικό αυτό για να πείσουν και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την προκλητικότητα της Τουρκίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό που συνέβη. Και η Λευκωσία και η Αθήνα ήθελαν ακριβώς να περάσουν αυτό το μήνυμα. Και δεν είναι άσχετο με αυτό το γεγονός ότι η Άγκυρα αναδιπλώθηκε και είπε ότι εμείς δεν παρενοχλήσαμε με διασέρμά του τα αεροπλάνα, αρνήθηκε αυτή τη διάσταση. Mm-hmm. Απλώς είπε, και πάλι χρησιμοποιώντας το κατά τη δική της πεπατημένη, το κάναμε όταν τα αεροπλάνα μπήκαν στον αέριο χώρο της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, της ουτοκαλούμενης. Αυτά όλα λοιπόν δείχνουν ότι αφενός μεν αυτό το περιστατικό ήταν πάρα πολύ σοβαρό και μπορούσε να έχει και ίσως έχει προεκτάσεις στην εικόνα της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ΝΑΤΟ ειδικά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
0: είναι μέλη του ΝΑΤΟ.
1: Η Γαλλία και η Ολλανδία ακριβώς είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος και σε σχέση με το γιατί έγινε τώρα, γιατί έγινε με τους υπουργούς άμυνας και γιατί έγινε με τους υπουργούς, με τον υπουργό άμυνας, με την υπουργό άμυνας μάλλον της Γαλλίας ειδικά, στην παρουσία της οποίας εναντιώνεται πάρα πολύ η Τουρκία αυτό το διάστημα στην Κύπρο και είναι πολύ ενοχλημένη. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα στη Λευκωσία, λίγη ώρα μετά από όλα όσα έγιναν, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας υπέγραψε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τη Γαλλία.
0: Ίσως αυτό απαντά και στο ερώτημα που έθεσες νωρίτερα, γιατί τώρα και γιατί η Τουρκία αντιδρά.
1: Ναι. Ίσως να είναι και αυτό. Κατά τα λοιπά ήταν μια πολύ διαφορετική από ό,τι είχαμε φανταστεί ημέρα, στη λογική ότι κανείς δεν είχε προϋπολογίσει το τι θα γινόταν ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν με όλο το σκηνικό στην περιοχή, και βεβαίως κανείς δεν υπολόγισε ότι η Τουρκία θα τραβούσε τόσο πολύ το σκηνί σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το σημαντικό είναι ότι ακριβώς συζητήθηκαν και οι εξελίξεις και το θέμα της Ελλάδας και των παρενοχλήσεων και των άλλων δύο χώρων, όπως το έθεσε και η Λευκωσία αλλά και η Αθήνα. Συζητήθηκαν πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα και έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή άμυνα και την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και συνδρομή στην περιοχή, το θέμα της ναυσιπλοείας, το θέμα του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν τεράστια σημασία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Και αν και δεν λήφθησαν αποφάσεις όπως ήθιστε στα άτυπα συμβούλια, ουσιαστικά έγινε ένας επικοδομητικός διάλογος και υπήρξε, εξ όσων μαθαίνουμε, πρόοδος ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ, και εδώ να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
2: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο, στην πηξίδα του κόσμου, εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τεχεράνη πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζουν οι Ιρανοί, που προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, Θάνο, φέρεται να επιχείρει να συγκρατήσει τον Ισραηλό Πρωθυπουργό ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πριν από λίγο η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι

0: σταματήσει να επιτίθεται στο Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, μια δήλωση από το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο της χώρας προειδοποιεί ότι θα λάβει μια πιο αυστηρή απάντηση αν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο. Όπως ήταν φυσικό, είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, διατήρησε ψηλά τη διεθνή του πετρελαίου, τιμή του πετρελαίου, με τον Brent να βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική, κυρίως λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν το τελευταίο δεκαήμερο οι τιμές χονδρικής στα διηλιστήρια. Νωρίτερα σήμερα, τώρα, πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον είπε ότι αν Χεσμπολάχ ανοίξει πυρ προς το Ισραήλ, θα πλήξουμε με δύναμη τα κέντρα διοίκησής της στη Νότια Βηρυτό. Επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων πραγματοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με Ισραηλινά ΜΜΕ, ενώ το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Από την Ουάσιγκτον, τώρα, με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Ο κύριος Τραμπ είπε ακόμη ότι η Συρία ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στη διευκόλυνση για πλήγματα ακριβίας κατά της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, ενώ στις πρώτες επίσημες δηλώσεις Ισραηλινού αξιωματούχου σχετικά με την εκεχηρία με το Ιράν, ο Υπουργός Άμυνας, ακροδεξιός Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της Χεσμπολάχ στο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ. Φάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σε συνάφεια μάλλον με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 15 μέρες τα καύσιμα πανελλαδικά, με την αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια να βρίσκεται και πάλι κάτω από τα 2 ευρώ. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί νέα ανάφλεξη στον περσικό κόλπο που οδήγησε και πάλι σε άνοδο του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και πάλι, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Φάνο. Να πούμε πάντως ότι είχε ενδιαφέρον πως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το μεσημέρι φαίνεται να αποκλιμακώνονται. Δηλαδή, αυτή την ώρα το Brent είναι στα 94,2, ενώ το μεσημέρι έφτανε και στα 97, με μία άνοδο 1,29% τώρα. Και το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το αμερικάνικο, είναι στα 91,1. Με άνοδο 0,62, που επίσης το μεσημέρι ήταν γύρω στα 95 με 97 ευρώ. Ωστόσο, παραμένουν υψηλά οι τιμές του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό Hub, στο TTF, είναι πάνω από 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 3,4%. Παρόλα αυτά, στην εγχώρια αγορά, όπως είπες και εσύ, έχουν ενσωματωθεί μειώσεις του προηγούμενου δεκαημέρου και έτσι οι μέσες τιμές, όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εχθές στις 7 Ιουνίου, στην αμόλυβδη 95 οκτανίων ήταν 2,016 ευρώ, η μέση τιμή σε όλη τη χώρα, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν 1,74, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Τώρα, βέβαια, τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα ενσωματωθούν και πάλι οι αυξήσεις αυτών των ημερών, θα το δούμε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, σε αρκετά πρατήρια, κυρίως της Αττικής, οι τιμές είναι κάτω από τα 2 ευρώ, 1,95 κλπ.
1: Σημαντικό στην ψυχολογία των πολιτών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, και εμείς συνεχίζουμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο να επισκέπτεται τα σχολεία που στήριξε η δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από τη δωρεά και τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη στήριξη. Θα συνδεθούμε αργότερα με τα Ιωάννα, καθώς απόψε και με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το διάλογο όμως που είχαν στο Δημοτικό Σχολείο ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθυντής του σχολείου Μιλτιάδης Σκαρώνης.
3: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση, αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
4: Θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε για την προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
1: Ακούσαμε λοιπόν από το σχολείο Παρακαλάμου τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, και τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Μιλτιάδη Σκαρώνη. Πάμε όμως για την εκδήλωση που λέγαμε και νωρίτερα, η οποία αρχίζει στις 9. Είναι κοντά μας ο Βασίλης Σιώμος, τηλεφωνικά κοντά μας, γιατί αυτός βρίσκεται εκεί στην εκδήλωση. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά εγώ είμαι από τους τυχερούς που μετράμε αντίστροφα. Μία ώρα μένει μέχρι να ξεκινήσει η μεγάλη αυτή συναυλία για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι μια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και θα απολαύσουμε τη σύγχρονη ορχήστρα με την υπηρετική μουσική παράδοση. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ιβαντής, και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο θα παρουσιάσουν μια μουσική σύμπραξη που ενώνει δύο κόσμους, τον συμφωνικό ήχο και το πολυφωνικό ιδίωμα της Ηπείρου. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Στάθης Σούλης, ενώ την ενορχήστρωση υπογράφει ο Γιάννης Κίκας. Παράλληλα, η απόψινή εκδήλωση έχει και ένα έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τιμήσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και στη διατήρηση της τοπικής ενημέρωσης. Η επιλογή του χώρου δεν είναι τυχαία, Αθάνο. Η ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει ιστορία που ξεκινά το 1949 από τον ραδιοφωνικό σταθμό του 492 πάγματος της 8ης Μεραρχίας. Από τα βραχαία, στα μεσαία, στις διαδοχικές μετανομασίες και τελικά στην ένταξη στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα παραμένει ο βασικός εισιτήρας στην ΕΡΤ στην Ήπειρο, με παρουσία στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, με ένα μεγάλο team δημοσιογράφων, τεχνικών που καλύπτουν όλη την επικαιρότητα σε όλη την Ήπειρο και όπου φυσικά χρειαστεί για λογαριασμό της ΕΡΤ. Σήμερα εδώ, στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας, θα απολαύσουμε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μας ανησύχησε, πρέπει να σου πω, Θάνο, ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι, λίγο με

0: Θεσσαλονίκη διακόπη για την Τετάρτη το μεσημέρι, οπότε και θα συνεχιστεί και στην συνέχεια θα παραμείνει η υποκράτηση ανεξαρτήτως του αποτελέσματος μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι. Η πλευρά της περάσπισης του τονίζει ότι ο ίδιος δηλώνει Έλληνας πολίτης και ότι προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία έχει παραγραφεί το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, αν και ο ίδιος δηλώνει αθώος, θεωρώντας ότι είχαν σκοτώσει τον αδερφό του και ότι ο ίδιος είναι θύμα πλεκτάνη σε όλη αυτή την ιστορία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στους δημοσιογράφους σήμερα βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο του Αιγαίου. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος εμφανίζεται και ως ύποπτος για έναν ακόμα φόνο ομογενού που έχει γίνει το 1997.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στον φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι. Δημήτρη.
2: Πάνω κυρίες και κύριοι, 32 νεκροί και πάνω από 200 τραυματίες, αλλά και αρκετοί αγνοούμοι. Είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρότατο σεισμό 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε σήμερα το πρωί τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε και τσουνάμι ύψος ενός μέτρου. Οι 17 από τους νεκρούς έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, προκλήθηκε από το σεισμό, ενώ το κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι δήλωσε ότι η απειλή για τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό περίπου 5 ώρες αφού ο σεισμός έπληξε την νότια περιοχή Μιντανάο. Ο ισχυρότερος σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες φέτος είχε επίκεντρο τη θάλασσα σε βάθος μεγάλο 33 χιλιόμετρων, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μαασίμ στην επαρχία Σαραγκάνη, σύμφωνα με το Σεισμολογικό Ινστιτούτο των Φιλιππίνων.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Αθλητικό δελτίο. Σε μια ώρα αρχίζει το ματς. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξει τρίτη σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα στις 9 στο Στάδιο της Κεφυλίας, με τη σειρά το τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ να είναι ισόπαλη στο 1-1. Ο Σλούκας πριν από λίγο μας ενημέρωσαν ότι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του τρίτου. Αντίθετα, ο Ντόρσεϊ θα απουσιάσει από τον τρίτο τελικό. Θυμίζουμε, ο πρωταθλητής θα αναδειχθεί στις 3 νίκες και όλοι οι αγώνες καλύπτονται από την ΕΡΤ 2. Απάντηση της ΕΡΤ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αυτά που είχε αναφέρει με επιστολή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός, και μάλιστα διευκρινίζει η ΕΡΤ ότι δεν συμμετέχουμε, μεταξύ άλλων φυσικά, δεν συμμετέχουμε σε απαξίωση του προϊόντος και στοχοποίηση των εργαζομένων. Αυτά όσον αφορά και την τοποθέτηση της ΕΡΤ στην επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Με απαγόρευση εισόδου ενός μήνα από τους αγωνιστικούς χώρους τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή ο Δημήτρης Γιανακόπουλος και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Νίκος Λεπενιώτης, ενώ μόνο με πρόστιμο τιμωρήθηκε ο Γιώργος Μπατζόκας, και μάλιστα του ζητάει η Επιτροπή να, ο αθλητικός δικαστής δηλαδή, να ζητήσει και δημόσια συγγνώμη για τη στάση του. Χθες η Εθνική ιτήθηκε 1-0 από την Ιταλία στο Παγκρίπιο, ολοκλήρωση του κύκλου των φιλικών παιχνιδιών μετά το 2-2 στη Σουηδία, και τώρα η προσοχή της Εθνικής Ομάδας είναι στο Nations League, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.
1: Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο worldnews.gr. Πρεμιέρα σήμερα. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Αρής, Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης. Το τέλος της ημέρας 10 με 12 καθημερινά. Καλή επιτυχία από καρδιάς και στους δύο.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στη δασική περιοχή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο, συνεπικουρούμενες από 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε

0: Στις πολεοδομίες Αττικής, οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διέθεση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστεροι, ακριβότεροι και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίους στις κάλπες, το σχόλιο της Ελλάς. Το Ιράν παραμένει στο τραπεζί των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μαζούτ Πεζεσκιάν στο Εξ, μετά την ανακοίνωση παύση των επιθέσεων κατά το Ισραήλ με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων Ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, τόνισε ο Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στη συζήτηση με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να επισκεφτεί τη χώρα μας και μετέφερε την επιθυμία του Αμερικανού πρόεδρου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλοδάπως εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα. Βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τα επιρροτικά, κυρίως με μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 8η ημέρα. Είστε στο Earth News Radio, βλέπετε τον καθρέφτη του και ταυτόχρονα πλέον θα ακούτε μικρές ιστορίες για πρόσωπα και πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ breaking news. Να πω έκτακτη είδηση, όχι βέβαια, ποιος το μετέφρασε έτσι. Αν είναι καλά τα νέα, μάλιστα, πήρε χρυσό ο Τεντομάς στους Ολυμπιακούς. Έκτακτη είδηση, μπράβο. Υπάρχει και το «συνέβη τώρα», εκτροχιάστηκε τρένο με πολλά θύματα.

Από τα πρόσωπα των ημερών, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάθε φορά που διαπιστώνει ότι η χώρα κινδυνεύει, βάζει τα στήθη του μπροστά για να τη σώσει. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», πρόσθεσε μιλώντας το Σαββατοκύριακο από το Ηράκλειο της Κρήτης στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με κεντρικό θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο». Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι προαναγγέλει την επάνωδό του από το νησί που είναι προπύργιο των Μητσοτακέων. Οι σημειολογίες έχουν πλάκα βεβαίως στην ελληνική πολιτική, αλλά δεν είναι να την παίρνεις και πάρα πολύ στα σοβαρά. «Ψάχνω το πού και πότε, αλλά δεν μου βγαίνει. Οι περισσότεροι πολιτικοί συντάκτες που γνωρίζω μου λένε ότι το Βένιο θα είναι μεταξύ Καλαμάτας και Παρθενώνα. Και όταν ρωτώ τις πολιτικές μου πηγές, παίρνω την ίδια απάντηση. Το καλοκαίρι αποκλείεται. Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις». Ιστερόγραφο. Η διάσημη αυτή φράση, πολλοί πιστεύουν στην Ελλάδα ότι ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο νεότερος είναι Κωστάκης, ο άλλος είναι Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ανήκει λοιπόν η φράση ότι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, ανήκει στον σπουδαίο Ιταλό συγγραφέα και σημειολόγο τον Ουμπέρτο Έκο.

Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι οι δύο κορούδες μας, είναι η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών. Και είπαμε ότι λίγο ξεφεύγουμε από τα σκληρά και ανθυγινά, πώς τα λένε έτσι, που είναι όλοι μας σε όλα τα ραδιόφωνα, σχεδόν όλη μέρα και όλη νύχτα λέμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Βγάζουμε τους ίδιους καλεσμένους, τους οποίους μπορεί να τους έχεις βγάλει τώρα εσύ, θα τους δεις λίγη ώρα μετά σε κάποια τηλεόραση, μπορεί να πεταχτεί και από άλλο σταθμό. Είναι λίγο το πράγμα too much, όπως λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες. Οπότε είπα λίγο να την αποσυμφορήσω την εκπομπή. Καθρέφτης παραμένει, αλλά θα διανθίζεται από μικρές ιστορίες.

λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο persona non grata. Είναι ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος επέκρινε τα ευρωπαϊκά έθνη για την μεταναστευτική τους πολιτική, επειδή επέτρεψαν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως εισβολή στις ακτές τους κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία, γνωστή ως D-Day. Ο Χέγκσεθ λοιπόν μιλούσε στην Νορμανδία 82 χρόνια αφότου οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στις γαλλικές παραλίες για να απελευθερώσουν την κατεχόμενη από τους Ναζί Ευρώπη το 1944. Δυστυχώς σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές ακτές καταφθάνουν ανενόχλητοι εισβολείς μετανάστες από διαφορετικές επικίνδυνες ιδεολογίες, είπε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι σε αφύλακτους όλμους και παραλίες στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, βάρκες ετοιμόρροπες γεμάτες από άνδρες που αναζητούν δουλειά και υπηκότητα. Και κατέληξε απορώντας γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν κάτι για αυτή την εισβολή λάθρων μεταναστών. Όπως έλεγε και ο Γκάντι στους Άγγλους αποικιοκράτες στην Ινδία, όταν αυτοί πάρα πολύ συχνά του έκαναν μαθήματα συμπεριφοράς και επιπλέον γεννούσαν και πολλά παιδιά, ο Γκάντι τους έλεγε «This is our problem, not yours». Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα. Κύριε Χέγκσεθ, δεν είναι δικό σας πρόβλημα, εσείς είστε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η αναφορά του λοιπόν για το μεταναστευτικό, που στο κάτω-κάτω δεν αφορά τη δική του χώρα, καταδικάστηκε από όλα τα κόμματα και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με τον χαρακτηρισμό «γκροτέσκα βλακεία». Ιστορικοί και ακτιβιστές κατηγορούν τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βεβηλώνει την μνήμη των στρατιωτών που έπεσαν στην Νορμανδία. Δεν νομίζω να το κατάλαβε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης με μικρές ιστορίες. Έχω παρατηρήσει που λέτε, και πλέον δεν έχω και την παραμικρή αμφιβολία, ότι τα πιο αξιόλογα και σημαντικά πρόσωπα είναι εκείνα που δεν πάνε παντού, εννοώ τις κοινωνικές συνάξεις, τις χλειδείς και τις επίδειξεις, και δεν περιφέρουν αριστερά και δεξιά το άιζο της όποιας επιτυχίας τους. Στα social media έχουμε φτάσει σε απίστευτα επίπεδα ωραιοπάθειας. Κάθε καλοκαίρι αυξάνονται τα περιστατικά ποδολαγνίας, για παράδειγμα. Οι σχετικές αναρτήσεις εστιάζουν μόνο σε αυτά. Τα likes να δείτε. Δυνατόν, εντάξει, ωραία πόδια έχεις κυρία μου, κορίτσι μου. Πρέπει δηλαδή να το δείχνεις 100 φορές, να το λανσάρεις λίγο στο νερό. Είδα και ένα πόδι επάνω σε ένα τραπέζι και δίπλα ακριβώς υπήρχε ένας μουσακάς. Η πιο ακραία περίπτωση πάντως διαδικτυακής και όχι μόνο ωραιοπάθειας που έχω συναντήσει σε όλη μου τη ζωή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μελετάω χρόνια αυτό το μοντέλο. Ξέρει ότι είναι καλό και επιτυχημένο, δεν αρκεί. Θέλει να του το λένε και οι άλλοι και να τον επιβραβεύουν κιόλας. Δυσκολεύομαι να τον αποκαλέσω πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τσαρλατάνος είναι, επιρμένος, επιθετικός, αγενής και ανήθικος. Συμπεριφέρεται σαν να είναι υπεράνω όλων. Δεν θεωρεί απλώς ότι αξίζει να πάρει Νόμπελ ειρήνης, απορεί μάλιστα γιατί δεν του το έδωσαν. Ας διαβάσει μερικά από τα ονόματα ανθρώπων που πήραν αυτή τη διάκριση, ίσως καταλάβει, ίσως. Να αναφέρω εγώ μερικά. Ο Κλάς Πόντους Άρνολτσον γεννήθηκε 24 Οκτωβρίου 1844 και απεβίωσε το 1916. Σουηδός συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτικός και ένθερμος ειρηνιστής, ο οποίος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης το 1908 μαζί με τον Φρέντρικ Μπάιερ. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Σουηδικής Εταιρείας Ειρήνης και Διαιτησίας. Από τότε λοιπόν, και είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, το θέμα της ειρήνης, να αγωνίζεται κάποιος για την ειρήνη και η διαιτησία να διευθετεί δύσκολα προβλήματα. Από τότε λοιπόν κατάλαβαν οι άνθρωποι και τα κράτη ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση, όχι με πόλεμο, ούτε και με το έτσι θέλω. Δεν νομίζω να... ούτε καν να πλησιάζει ο Τραμπ σε κάτι τέτοιο. Άλλο Νόμπελ στην Μαλάλα Γιουσαφζάη, Πακιστανή ακτιβίστρια για την εκπαίδευση και παραγωγός ταινιών και τηλεόρασης. Είναι η νεότερη βραβευμένη με Νόμπελ στην ιστορία, έχοντας λάβει το βραβείο ειρήνης το 2014 σε ηλικία μόλις 17 ετών. Και είναι η δεύτερη Πακιστανή και η μόνη Παστούν από αυτήν την υποτίθεται ομάδα στο Πακιστάν που έλαβε βραβείο Νόμπελ. Ο Μπαράκ Ομπάμα επίσης το 2009 πήρε Νόμπελ για τις εξαιρετικές προσπάθειες του να ενδυναμώσει την παγκόσμια διπλωματία και συνεργασία μεταξύ των λαών. Αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, το 2001 το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Κόφι Ανάν για τη δουλειά που έκαναν για ένα καλύτερα οργανωμένο και ειρηνικό κόσμο. Σημειώστε, και αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου. Ακούει δηλαδή Ανάν και τρελαίνεται.

Και τέλος, η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ειδική εντεταλμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Κάισα Όλογκρεν, κάνει ένα ανατριχιαστικό παραλληλισμό. Αυτό που έκανε η ναζιστική Γερμανία στα παιδιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αναγκαστική απομάκρυνση, κλοπή ταυτότητας, χαμένες οικογένειες, είναι αυτό που κάνει η Ρωσία τώρα στα παιδιά της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μας από αυτό. Η είδηση που με τσάκισε το Σαββατοκύριακο, νομίζω το έχω ξαναπεί, ήρθε ως breaking news που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος, είναι από την αγγλική Guardian που λέει ότι ένα Παλαιστίνιο μωράκι, αγόρι βρέφους μόλις 7 μηνών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς

0: Νίδου.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, καθρέφτης και μικρές ιστορίες. Τώρα, μία ιστορία που ανακάλυψα πριν από αρκετά χρόνια και με συγκλώνησε κυριολεκτικά, ήρθε από έναν γιατρό. Ο τίτλος αυτού του κειμένου που βρήκα λέει «Είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης». Αυτή λοιπόν η ανάρτηση στο Facebook υπό τον τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις γέροντος» είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, τον καιρό του κορονοϊού συγκεκριμένα. Είναι γραμμένη από τον κύριο Αλέξανδρο Καραγιάννη, που περιγράφει τον εαυτό του ως απόμαχο δικηγόρο και μάχημο πολίτη, όχι γιατρό. Δεν τον γνώριζα. Δεν το γνωρίζω, τώρα τον έμαθα, τότε τον έμαθα. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά καλά του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο για όσους έχουν κάτι καλό να πούνε, όσο και για εκείνους που έχουν ανάγκη και να ακούνε κιόλας. Ευγνωμονώ βαθιά λοιπόν τον κύριο Καραγιάννη για αυτό το κείμενο και προσεύχομαι στο Θεό να τον έχει καλά και μάχημο. Και γράφει λοιπόν, οι μέρες έγιναν θολές, οι νύχτες πιο νύχτες από νύχτες. Κάτω από το σπίτι, ο έρημος δρόμος σου δίνει από ψηλά την αίσθηση της αβύσσου. Είναι σαν να κοιτάς την άβυσσο και η άβυσσος επίσης σε κοιτάει, όπως έλεγε ο Νίτσε, αγαπημένος μου από την αρχή της νεότητάς μου. Εγώ είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Εικάζω βασίμως ότι είμαι ο πρεσβύτερος που εμφανίζεται εδώ στο διαδίκτυο. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ακόμη νοήμων. Δυστυχώς δεν έχω άνοια που θα με προστάτευε από τις οδυνηρές επιγνώσεις του παρόντος, αλλά θα ταλαιπωρούσε τα παιδιά μου. Έτσι μπορώ, σκεπτόμενος, να κρίνω εάν έριξα τα κομμάτια του εαυτού μου στις αβεβαιότητες των καιρών, όπως έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος που πριν λίγο διάβαζα τις εξομολογήσεις του.

και συνεχίζουμε με το κείμενο του κυρίου Αλεξανδρίδη και λέει ότι τις ημέρες που βιώνουμε, θολές μέρες μιας πνιγυρής άνοιξης, θέλω να εκφράσω μερικές σκέψεις μου σχετικές με τις ορατές απειλές θανάτου από τον λοιμό. Τότε είχαμε τον κορονοϊό. Διάβασε, λέει, ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί ιατροί δίνουν προτεραιότητα για τις μονάδες εντατικής σε όσους έχουν παραπάνω από 2 έτη προσδόκιμο επιβίωσης, παίρνοντας υπόψη την αξία εντός εισαγωγικών που έχει ο κάθε ασθενής για την κοινωνία. Διαφωνώ, λέει, με την αιτιολογία που μετράει την αξία της ζωής του κάθε ασθενούς για την κοινωνία από την ηλικία του. Διότι, όπως είπε και ο Καντ, ο άνθρωπος δεν έχει ανταλλάξει μια αξία, έχει την αξιοπρέπειά του. Συμφωνώ όμως απολύτως με το μέτρο αυτό και επιθυμώ να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, διότι επιβάλλεται από την ιδέα της δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Διότι είναι άδικο και μάλιστα σε ώρες πάνδημης απειλής θανάτου, μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού, να καταλαμβάνει σε νοσοκομείο μία θέση μονάδας εντατικής θεραπείας ένας νοσήσας υπέργυρος, που ακόμη και σε αυτή τη θέση δεν θα έχει καμιά σχεδόν ελπίδα διάσωσης, αντί για ένα νέο ή μεσήλικα ασθενή που μπορεί να διασωθεί αλλά μένοντας εκτός μεθ κινδυνεύει να πεθάνει. Βεβαίως μπορεί αυτό το αφηγήμα τώρα να είναι, να το νιώθουμε να είναι αρκετά μακριά, αλλά κρατάω από τα λόγια αυτού του ανθρώπου εκείνο που ένιωθε εκείνη τη στιγμή και νομίζω πως ο κορονοϊός έχει αφήσει πολλά πράγματα επάνω μας. Δεν μιλάω μόνο για θέματα υγείας, μακάρι να είμαστε όλοι καλά, αλλά κυρίως η εμπειρία, η ψυχολογία που μας συντρόφευε, το κλείσιμο πάνω απ' όλα. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: Και με το κομμάτι αυτό του Leonard Cohen, και είπαμε, συζητούσαμε, μάλλον διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο που έγραψε πριν από κάποια χρόνια, τον καιρό της πανδημίας, με τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις ενός γέροντος», απόμαχος δικηγόρος λέει, ο κύριος Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη και χτυπώ ξύλο, είναι ακμαίος και συνεχίζουμε, όπως λέει ο ίδιος. Και συνεχίζουμε και εμείς την εκπομπή μας, που θα έχετε καταλάβει ότι λίγο την αλλάζουμε. Είναι ο καθρέφτης. Όταν συμβαίνει κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο, θα έχουμε και καλεσμένους από την πολιτική ή από οτιδήποτε, αλλά πήρα την απόφαση να λέμε πραγματικές ιστορίες, όχι αυτές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις πολλές φορές και ακούμε στα ραδιόφωνα. Δεν είναι ούτε καν πραγματικές συζητήσεις αυτές που γίνονται. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα της, μια ιδέα που μέχρι χθες θα ακουγόταν σχεδόν αδιανόητη, συζητείται πλέον ανοιχτά στη Washington. Συγκεκριμένα, ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούσαν να αποκτήσουν μερίδιο στα μεγάλα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από συμμετοχή του δημοσίου στους τεχνολογικούς κολόσους. Εμένα, δεν ξέρω, επειδή είμαι καχύποπτος με τον Τραμπ, Βάλια μου, δεν ξέρω τι θα εισπράξει αυτός. Λοιπόν, για πες.
1: Και εγώ καχύποπτη είμαι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Και εγώ καχύποπτη είμαι, Χρήστο, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον έως και ανεκδοτικό αυτή η ιστορία, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε προτείνει ο Μπέρνι Σάντερς. Όταν το είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφου την ώρα που ταξίδευαν στο Force One, πώς λέγεται αυτό το προεδρικό αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Του είπανε, μα αυτά τα λέει ο κύριος Σάντερς, και λέει δεν είναι, λέει, όλα αυτά που λέει ο κύριος Σάντερς κακά. Έχει και ένα πολιτική, έχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο δηλαδή. Τέλος πάντων, τι θέλει να κάνει? Θέλει να πληρώνουν φόρο οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ο φόρος αυτός όμως να πληρώνει τις συμμετοχές τους. Έτσι, και κάθε φορά που κάνουν ανακεφαλοποιήσεις και τέτοια πράγματα, και να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά να μένουν στα δημόσια ταμεία και να αναδιανέμονται μετά, υποτίθεται, στον αμερικανικό λαό. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, έτσι, και γιατί είναι και μια πρόταση επίσης που έχει κάνει και ο Altman, ο επικεφαλής της OpenAI, με διαφορετικούς τρόπους, τέλος πάντων, το έχει κάνει και αυτό. Ο καθένας όμως από τους τρεις που αναφέραμε έχει και μια διαφορετική ατζέντα. Ο Altman το έχει πει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη και ο κόσμος στην Αμερική φοβάται πάρα πολύ ότι θα χάσει τις δουλειές του, και βλέπουμε πολύ μεγάλο, με κακό μάτι, την τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Άρα ο Altman θέλει να δώσει κάτι ώστε να σταματήσει αυτή η καχυποψία η συνολική. Ο Bernie Sanders θέλει ένα διανομή του πλούτου και ο Donald Trump λαϊκίζει. Τώρα, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, μια τέτοια ιδέα. Εγώ νομίζω ότι θα μπει σε περίεργες ατροπούς μετά. Γιατί να φορολογήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, για να μην φορολογήσεις και τα social media,
0: ναι,
1: πλατφόρμες. Και γιατί να μην φορολογήσεις πλατφόρμες και να μην φορολογήσεις και τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Ναι.
1: Είναι μια συζήτηση όμως η οποία είναι ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές.
0: Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις?
1: Όχι, κανείς δεν αντιδράει σε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αφού όλοι βολεύονται, γι' αυτό και έτσι πιθανόν. Εντάξει, δεν ξέρουμε, οι άλλες εταιρείες δεν έχουν ακόμα εκφράσει άποψη πέρα από την OpenAI, γιατί είναι μέσα και η Microsoft, είναι και οι Anthropic, mm-hmm, είναι και ο Musk. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Musk θα δεχτεί να δώσει μετοχές από τον Grok, ας πούμε. Αλλά αυτό έχουμε στο τραπέζι και βλέπουμε.
0: Ευχαριστώ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα κλείνουμε με τη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημά του σήμερα έχει τίτλο «Καρθάγκο «Delenda est» είναι μια ιστορική λατινική έκφραση που σημαίνει «Η καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί». Διάβασα τη συνέντευξη του αστροφυσικού του Χάρβαρτ, Avi Leb, στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Μιλά για την πιθανότητα ανακάλυψης εξωγήινων υψηλών τεχνολογικών πολιτισμών. Λέει, ελπίζω ότι αυτή η εξωτερική οπτική θα καταλαγιάσει τις έντονες διαμάχες μεταξύ των μελών της ανθρώπινης οικογένειας στη Γη. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε μόνοι έχει τη δύναμη να μετατοπίσει τις προτεραιότητές μας από τη σύγκρουση στη συνεργασία. Με έβαλε σε σκέψεις. Τι είναι αυτό που ενώνει τους ανθρώπους? Η αγάπη, λέει ο χριστιανός, ο Αλλάχ, λέει ο μουσουλμάνος, η ομάδα, λέει ο χουλιγκάνος. Ο καθένας κάτι λέει, αλλά όσο το σκέφτομαι βρίσκω ότι ο Λεμπ έχει δίκιο. Αυτό που μας ενώνει είναι η αντιπαλότητα, ο φόβος του άλλου. Ακούγεται αποκρουστικό, αλλά μας ενώνει το μίσος. Αν βρεθεί ο κοινός εχθρός, συνεργαζόμαστε για να τον αποκρούσουμε. Αν όχι, συνεχίζουμε το θεάρεστο έργο της αλληλοεξόντωσης. Την Παρασκευή έφτασα στο λιμάνι της Σύρου. Συγκέντρωση. Εσύ άραξε, αλλά το Ισραηλινό κροζιερόπλοιο όχι. Μα τουρίστες είναι. Δήθεν τουρίστες απαντούν. Γενοκτόνοι μεταμφιεσμένοι, υποθέτω. Η συλλογική ευθύνη και πάλι. Αντίστοιχες ευγενικές εκδηλώσεις και στον Πειραιά. Η συγκέντρωση θα περνούσε απαρατήρητη. Η συμμετοχή ήταν μικρή. Αν δεν συγκέντρωνε την προσοχή ενός ετερόκλητου κοινού, ξεσηκώνοντας έντονους διαλόγους και αντιπαραθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα η Παρθένα ενώνει τη φωνή της με τον Σατανά, ο Αδόλφος με ένα χίπι, ο Τσεγκεβάρα με τον θεόπληκτο τζιχαντιστή και ο Έλλην ασυμβίβαστος αριστερός με τον χρυσαυγίτη της γειτονιάς του. Όλοι μισούν το Ισραήλ. Δεν αρκεί. Το μίσος μεταφέρεται υποδορίως σε οτιδήποτε εβραϊκό, επαναφέροντας στη μνήμη ένδοξες εποχές ανθρώπινης αγριότητας. Αφού κυνηγήσουμε δήθεν τουρίστες, πάμε καλαμάτα. Μεγάλη τουριστική επένδυση, αλλά η οργή εστιάζεται στο ότι η εταιρεία είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Οβριγοί είναι, ό,τι θέλουν κάνουν, γράφει ένας. Και ο άλλος απαντά ότι η Καλαμάτα θα έχει την τύχη της Γάζας. Συμβαίνει και εις Παρισίους. Δεν μονοπολούμε το μίσος, ή μάλλον στη Μασσαλία, όπου στο φεστιβάλ κινηματογράφου FID η συμμετοχή του σπουδαίου Ισραηλινού Ναβάτ Λαπίντ προκαλεί αποχωρήσεις συμμετοχών των. Αποχωρεί και αυτός, απευθυσμένος στο τέλος. Το ότι είναι σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου και του πολέμου ουδεμία σημασία έχει. Είναι Εβραίος, τέρμα. Συλλογική ευθύνη, είπαμε. Η ετερόκλητη ενότητα του μίσους δεν περιορίζεται στα διεθνή, αλλά και στα εγχώρια. Στα κάγκελα η αντιπολίτευση δονείται από το σύνθημα «Να πέσει ο Μητσοτάκης». «Θα τον έριχνε ο Κασελάκης», «Οχ, την πατήσαμε», «Να, ο Τσίπρας ξεπροβάλλει». «Αν το έριξε αυτός, εμείς γιατί να υπάρχουμε», σου λέει ο Φάμελος. «Εξαέρωση». «Ποιος Τσίπρας? Εγώ έστω και με μία ψήφο διαφορά», ο Ανδρουλάκης. «Στημένες οι δημοσκοπήσεις». «Προβάλλει η ρομφεοφόρος Καριστιανού». «Εγώ», λέει. «Η ζωή εκνευρίζεται περισσότερο, αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή». «Ωραία ρε παιδιά, να πέσει. Ουδείς αναντικατάστατος και έχουμε κεράματα για τη γούνα του. Τον εχθρό τον βρήκαμε, αλλά δεν θα μας πείτε το πρόγραμμά σας. Τι θα κάνετε, θα νομοθετήσετε, μια περιγραφή δηλαδή, να ξέρουμε περίπου τι ψηφίζουμε». «Αρκεί να ξέρετε τι να μην ψηφίσετε. Εχθρού υπάρχοντος, το τι θα κάνουμε εμείς είναι μια λεπτομέρεια άνευ σημασίας». «Καρθάγκο ντελέντα εστ», είπαν τότε οι Ρωμαίοι. Παραμέλησαν με μια στις διαφορές τους και επιτέλους αγκαλιασμένοι ξεκίνησαν να καταστρέψουν την Καρχιδόνα.
2: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα είχε τίτλο «Καρθάγκο ντελέντα εστ». Η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολυοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθηκόντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω, αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγιατική καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος μετά την απολογία του σήμερα το μεσημέρι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν να είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ο ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αλλοδαπός εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα. Βρισκόταν υποκαθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ουκρανίας θα εκτίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών στο πλαίσιο συμφωνίας σχετικά με την εμπλοκή του σε υπόθεση διαφθοράς, όπως δήλωσαν σήμερα αρμόδιοι εισαγγελείς.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. The
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz.

Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα 8 του μηνός, Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η ώρα είναι 9 και 8, ακούτε News Radio, 105,8, είναι το τι μας ξημερώνει, είναι Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες και να έχει ξεκινήσει ακόμα καλύτερα έτσι η εβδομάδα αυτή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και στο Ισραήλ και στο Ιράν, είπε μέχρι εδώ, και φαίνεται το αίτημά του για τήρηση της εκεχηρίας προς το παρόν να έχει γίνει σεβαστό. Μάλιστα, ρίξε και τα βέλη του προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και είπε: καλό θα ήταν να είσαι πολύ προσεκτικός με ό,τι κάνεις, γιατί πολύ σύντομα μπορεί να βρεθείς μόνος σου απέναντι στο Ιράν.

Ξαφνικά η Χαμάς έχει πατήσει το ποδαράκι της στην Ελλάδα. Δύο ακόμα μέλη της Χαμάς που εντάσσονται στο ίδιο δίκτυο με αυτό που συμμετείχε ο 37χρονος, ο οποίος θυμίζω ότι συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, επιχειρούν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν οι αρμόδιες αρχές. Ο ένας βρίσκεται στην Ελλάδα και αναμένεται να εντοπιστεί, να ταυτοποιηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα. Ο δεύτερος, που έχει ήδη ταυτοποιηθεί, αναζητείται στην Κύπρο. Είναι εκείνος που, αν έχετε παρακολουθήσει το ρεπορτάζ, έφερε σε επαφή τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη. Έχουμε και μείνει ένα σχηματισμό. Τα έχουμε όλα. Έχουμε και μείνει ένα σχηματισμό.

Στις Φιλιππίνες τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, διότι οι νεκροί έφτασαν τους 35, μιλάει για τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών. Έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες άνθρωποι, είναι γύρω σε 134 και δυστυχώς 12 εξακολουθούν να αγνοούνται. Φαντάζομαι ότι έχετε δει εικόνες από το πρωί σήμερα, η κατάρρευση πολλών κτηρίων σε διάφορες περιοχές. Και αν δεν το έχετε δει αυτό, πρέπει να το δείτε, την συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ με μια πολύ γνωστή δημοσιογράφο, η οποία παρουσιάζει το Meet the Press. Το Meet the Press είναι μια από τις πιο εμβληματικές εκπομπές, πολιτικές εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος είναι Κρίστεν Βέλκερ, η οποία λίγο τον στρίμωξε, λίγο επέμενε, λίγο αναφέρθηκε στα γεγονότα της 6 Ιανουαρίου, στην ήττα του, την εκλογική, και με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να της πει ότι είσαι ανόητη. Χειρότερα το είπε, ηλίθια το είπε, ή διεφθαρμένη. Don't put your blame on me. It's a kind of magic. Και να πούμε για τη δήμαρχο στην Ιαπωνία, η οποία γράφει ιστορία διότι παίρνει άδεια μητρότητας ενώ βρίσκεται στην εξουσία. Είναι η νεότερη εκλεγμένη γυναίκα δήμαρχος στη χώρα και πέρα από την ηλικία της αποφάσισε να πάρει άδεια μητρότητας 35 ετών στην επαρχία του Κιώτο στην Ιαπωνία. Θα αποουσιάσει για 16 εβδομάδες εν ώψη της γέννησης του πρώτου παιδιού και είπε ότι αυτό το κάνει για τον εαυτό της, το κάνει για το παιδί της, αλλά το κάνει και για όλες τις άλλες γυναίκες, διότι θέλει να περάσει ένα μήνυμα ότι οι γυναίκες πρέπει να διεκδικήσουν και να είναι την πρώτη περίοδο κοντά στα παιδιά τους. Είδατε εικόνες του Σαββατοκύριακο από την Ισπανία και τον Παπαλέον, ο οποίος προέτρεψε το λαό να βάλει τέλος στην πόλη, συνεργαστεί για την ενότητα. 1 εκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν τη λειτουργία του. Το Σαββατοκύριακο είχε και βασιλικούς γάμους στη βρετανική οικογένεια με διάφορες αφίξεις. Παντρεύτηκε ο μεγαλύτερος εγγονός βασίλισσας Ελισάβετ, ο Πίτερ Φίλιπς, και για όσους τους αρέσουν αυτά, είχε έτσι εικόνες να χορτάσει το μάτι.

Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Και τώρα έχουμε μια προειδοποίηση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία λέει ότι δυστυχώς μπορεί να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τις βλέπουμε όλο και πιο συχνά δυστυχώς, και αυτή η ακραία ζέστη μπορεί να αποτελέσει και μέρος της ιστορίας αυτού του τουρνουά, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στις κερκίδες, στους γύρω χώρους, και γενικά να ρίξει τη σκιά της η πολύ ζέστη, να δυσχεραίνει τα πράγματα, να επιβαρύνει την κατάσταση.

0: Μιας και τώρα λέμε για καιρικές συνθήκες και τα λοιπά, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Βανέσα Αρχοντίδου. Είναι ορειβάτισσα. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Πάρα πολύ καλά. Εγώ να δείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας και έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περιέργεια, και φαντάζομαι το ίδιο και οι ακροατές μας, να μάθουμε τελικά ποιες είναι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Everest, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ερειβάτες σε αυτά τα μεγάλα υψόμετρα, και όλα αυτά με αφορμή τον οδηγό του Everest που βρέθηκε, τον ερειβάτη, συγγνώμη, που βρέθηκε ζωντανός 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του. Ένα μικρό θαύμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά ένα θαύμα. Είναι δύσκολες συνθήκες, κυρίως γιατί
0: έχουμε ένα προβληματάκι με τη σύνδεση. Αν μπορείτε κάπου να σταθείτε έτσι ακίνητοι, θα το εκτιμούσα, αλλιώς θα δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Δεν πειράζει, αυτά να είναι τα προβλήματά μας, θα το λύσουμε άμεσα. Και θέλω να σας πω ότι έχω ένα νέο ντοκιμαντέρ να σας προτείνω. Ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ, το οποίο συνδέεται και με μια τηλεοπτική σειρά. Γιατί εδώ προτείνουμε και

0: αν έχουμε τώρα καλή σύνδεση. Μας ακούτε?
1: Καλύτερη, σας
0: ναι,
1: ακούω.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε, κύριε Αρχοντίδου, για τον ορειβάτη που βρέθηκε στο Everest 6 μέρες μετά την εξαφάνισή του, και με αφορμή αυτό το περιστατικό, να μας πείτε λίγο γενικά τι επικρατεί εκεί.
1: Ναι, το σώμα μετά από τα 3-4.000 μέτρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την έλλειψη οξυγόνου, αλλά είναι μετά τα 5-6.000 μέτρα που πραγματικά εκεί βλέπουμε ότι αρχίζει ο άνθρωπος και αισθάνεται σαν να μην έχει τις δυνάμεις του για να περπατήσει, σαν να μην έχει δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει έστω και τις βασικές λειτουργίες. Δηλαδή φανταστείτε ότι για να δέσει τα κορδόνια σου στα 6-7.000 μέτρα είναι σαν να ανεβαίνεις τρέχοντας στο δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Mm-hmm. Και μετά τα 7.000 μέτρα συνήθως περισσότεροι ορειβάτες χρειάζονται και φιάλη οξυγόνου για να μπορέσουν να έχουν μια καλή απόδοση. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μπορεί να το έχετε ακούσει στα μέσα ότι προσπαθούν να κάνουν την ανάβαση χωρίς οξυγόνο, αλλά αυτοί είναι αθλητές οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτού του είδους την προσπάθεια, οπότε είναι τελείως διαφορετικό και φυσικά χρειάζονται και πολύ περισσότερο χρόνο για να το κάνουν χωρίς οξυγόνο. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε ένα τέτοιο υψόμετρο. Του είχε τελειώσει, δεν είχε οξυγόνο. Βέβαια το θετικό ήταν ότι κατέβαινε προς τα κάτω, και αυτό είναι θετικό γιατί στην ουσία όταν δυσκολεύεσαι και όταν είσαι σε μια κατάσταση που πραγματικά χάνεις τις δυνάμεις, το να κατέβεις προς τα κάτω σε βοηθάει σε ένα βαθμό, γιατί βρίσκεσαι αυτόματα σε ένα χαμηλότερο υψόμετρο και αυτό σου δίνει ένα boost.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσο ανεβαίνουμε στο βουνό, το σώμα μας εγκλιματίζεται. Αυτό σημαίνει ότι παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι αυτά τα οποία μεταφέρουν το οξυγόνο στο αίμα. Και άρα κατεβαίνοντας κάτω ένας ορειβάτης από το Everest, αισθάνεται πάρα πολύ δυνατός. Γι' αυτό λέω ότι έχει και μια θετική συνιστόσα το γεγονός ότι κατέβαινε.
0: Έπαιξε
1: ότι...
0: ρόλο, λέτε. Έπαιξε ρόλο. Οκ. Okay. Συνέβαλε τέλος πάντων στη σωτηρία, ναι, και στην επιβίωση του ανθρώπου.
1: Βέβαια είναι πολύ κρύες οι συνθήκες. Δηλαδή φανταστείτε ότι οι θερμοκρασίες είναι μείον 10, μείον 20 βαθμούς το βράδυ. Το πρωί όμως, επειδή ο ήλιος είναι αρκετά σημαντικός παράγοντας, δηλαδή φανταστείτε και για την ψυχολογία, αλλά γενικά είναι πολύ σημαντικό το να προχωράει κανείς τη μέρα, γιατί το χιόνι είναι σαν κάτωπτρο και έχει υψηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση το σώμα καταφέρνει να ζεσταθεί και δεν παθαίνει υποθερμία. Το βράδυ όμως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν, γιατί θα έπρεπε να διανυκτερεύσει σε συνθήκες οι οποίες ήταν σχεδόν ακραίες.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι έπαιξε κάποιο ρόλο και η εμπειρία του, ίσως η ικανότητά του να προστατευτεί, να παραμείνει ψύχρεμος, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι γενικότερα επειδή ήταν ένας του λεγόμενου Σέρπα, δεν είναι όλοι Σέρπα, αλλά εμείς όλοι ως άνθρωποι του βουνού τους λέμε Σέρπα, γιατί είναι Νεπαλέζοι οι οποίοι βοηθούν τους ορειβάτες να ανέβουν στα υψηλά υψόμετρα. Έχουν πάρα πολύ δύναμη, τους βλέπεις να περπατούν στο βουνό και να κουβαλάνε ολόκληρα ψυγεία στα χαμηλά υψόμετρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο λαός αυτός το έχει σε γενικότερο επίπεδο. Πρέπει να το πω δηλαδή ότι λένε ότι η φυσιολογία τους είναι και διαφορετική. Mm-hmm. Μάλιστα, yeah, λέγεται ότι έχουν μεγαλύτερα πνευμόνια για να μπορέσει να το σώμα τους να είναι σε αυτά τα υψόμετρα λειτουργικό. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι έχουν μεγαλύτερους πνεύμονες, γιατί έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ψυχραιμία είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας, γιατί όταν πανικοβάλλεσαι, ξέρουμε και όλοι, παγώνεις, δεν κινείσαι, δεν σκέφτεσαι κάτι, αλλά σκεφτείτε όμως ότι πέρα από το γεγονός της ψυχραιμίας είναι και η ανάγκη της επιβίωσης. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε και ήθελε να επιβιώσει και είχε αυτή τη θέληση, το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να υπομένει όσο περισσότερο μπορεί και να αρχίσει να κατεβαίνει προς τα κάτω.
0: Να, να. Πείτε μου για τη δική σας σχέση με την ορειβασία, πώς ξεκινάει, πού έχει φτάσει.
1: Ναι. Εγώ είμαι μέλος πρώτης ελληνικής γυναικείας ομάδας που ανέπηκα στο Everest το 2019. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί μέχρι τότε δεν είχε ανέβει καμία Ελληνίδα στην στέγη του κόσμου, στο Everest, στα 8.848 μέτρα. Αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό, είχα βάλει ένα στόχο να ανέβω στις 7 υψηλότερες κορυφές των Επήρων του κόσμου. Οπότε ξεκίνησα να ανεβαίνω σε μία κορυφή Υπήρου. Και αυτό ήταν και για μένα κάτι σαν προπόνηση. Δεν ήταν η τελευταία μου κορυφή, δεν ήταν το Κερασάκι στην Τούρτα το Everest. Η τελευταία μου ήταν το Βίνσον στην Ανταρκτική. Αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έφτασα στην ψηλότερη κορυφή της κάθε Υπήρου. Γνώρισα πολιτισμούς οι οποίοι για μένα είναι ένα ανεπανάληπτο και ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ταξίδι, αλλά και μάθημα ζωής. Και η ανάβαση στο Everest ήταν αυτό που νομίζω ότι με καθιέρωσε πλέον και στα μάτια του κοινού, σαν αλπινίστρια, σαν ορειβάτη υψηλών υψομέτρων, γιατί οι περισσότεροι όταν μιλάνε για την ορειβασία μιλάνε κυρίως σαν ένα χόμπι το οποίο ταυτίζεται πολλές φορές με την πεζοπορία. Αλλά ο αλπινισμός, τα υψηλά υψόμετρα, χρειάζεται και άλλες τεχνικές και άλλα skills τα οποία τα κατακτά κανείς σταδιακά και με την εμπειρία.
0: Μάλιστα. Τι να σας ευχηθούμε, έχετε βάλει κάποιο στόχο τώρα προς τα που κινείστε?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζω να ανεβαίνω βουνά. Τώρα πια και σαν mountain leader πηγαίνω ανθρώπους στο βουνό, γιατί για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο βουνό και να μαθαίνουν όχι μόνο το πόσο η φύση μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία, αλλά και το πόσο η φύση είναι σημαντική για την επιβίωσή μας. Και το λέω και ως πρέσβυρα του Συμφώνου για το Κλίμα, γιατί στα βουνά αυτό που παρατήρησα είναι ότι δυστυχώς αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε στοιχεία ενός ντοκιμαντέρ, δηλαδή ότι οι παγετώνες λιώνουν, είναι σημαντικά στοιχεία, γιατί μας αφαιρούν χρόνια από τη ζωή της ανθρωπότητας, ενός τον πλανήτη. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου ευχηθείτε καλά βουνά και να μπορέσω να συνεχίζω να ορειβατώ μέχρι και τα βαθιά γεράματα.
0: Καλά βουνά λοιπόν μέσα από την καρδιά μας, κυρία Αρχοντίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια γενικά και ειδικότερα του Michael Jackson. Για να θυμηθούμε, για να σχολιάσουμε, είναι το soundtrack του σχολείου μου, ότι δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι είχε επανέλθει πολύ έντονα στην επικαιρότητα ο Michael Jackson. Λίγο η βιογραφική ταινία του Michael αναζωπήρασε το ενδιαφέρον του κοινού, τον σύστησε σε μια άλλη γενιά, έτσι. Μετά οι συζητήσεις, συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από τις κατηγορίες που αντιμετώπισε, τα ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix κυκλοφόρησε ένα νέο πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τίτλο Verdict, που ασχολείται με τη δίκη του 2003 στην οποία θώθηκε. Νέα βιβλία που κυκλοφορούν συχνά, αφιερώματα, συνεντεύξεις προσώπων που συνδέθηκαν μαζί του, γεμάτα τα social.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος των πολεοδομιών κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά

0: τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός. Τοπικές βροχές θα επιρροτικά κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Earth News Radio 105,8.

Σας υποσχέθηκα ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ που προβάλλεται εδώ και κάποιες μέρες στη γνωστή πλατφόρμα, στο Netflix. Και είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα έγκλημα, αλλά δεν είναι ένα έγκλημα απλά. Ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτό το είδος, το true crime, αυτή είναι μια συγκλονιστική υπόθεση που επηρέασε την κοινωνία στη Βρετανία, που άφησε, πώς να το πω, κάπως ανοιξίδηλο το αποτύπωμά της στη συλλογική μνήμη της χώρας και που ξεμπρόστιχε σε την αστυνομία, γιατί η αστυνομία έκανε αδιανόητα λάθη. Λοιπόν, είναι Ιούλιος του 1992, είναι μια νεαρή μητέρα, μόλις 23 ετών, η Ρέιτσελ Νίκελ, με το πανέμορφο σκυλάκι της και το ακόμα πιο υπέροχο δίχρονο αγοράκι της. Ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού λείπει για δουλειά εκτός Λονδίνου, οπότε αυτή πάει σε ένα πολύ γνωστό πάρκο στο Wimbledon Court.

0: Κάμον, στο Λονδίνο. Εκεί μια ιδυλιακή καλοκαιρινή ημέρα, μέρα μεσημέρι, γίνεται σκηνικό ενός εγκλήματος, διότι ένας άγνωστος άντρας της επιτίθεται, τη μαχαιρώνει 49 φορές και την επιτίθεται και σεξουαλικά. Δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας παρά μόνο το δίχρονο αγοράκι της, το οποίο το βρίσκουν κολλημένο στη σωρό της και λέει μία φράση στους αστυνομικούς: «Ξύπνα μαμά». Αυτή είναι η φράση που είναι ο τίτλος, αυτή η φράση είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, αλλά και ο τίτλος που βρίσκεται παντού σε όλες τις εφημερίδες μαζί με τη φωτογραφία αυτής της πανέμορφης μητέρας. Ψάχνουν οι αστυνομικοί, δεν βρίσκουν τίποτα. Και ξεκινούν μια έρευνα που είναι όλο λάθος. Βάζουν στο επίκεντρο το γιο, το μικρό παιδάκι, και με διάφορα ψυχολογικά τεστ προσπαθούν να αποσπάσουν πληροφορίες ώστε να μάθουν λεπτομέρειες για την εμφάνιση του άντρα, του θήτη, του δράστη. Αυτό ακόμα και σήμερα είναι κάτι πολύ αμφιλεγόμενο. Ο πατέρας που έδωσε το OK και το πράσινο φως το έχει μετανιώσει, γιατί σε ένα παιδάκι που είχε χάσει τα πάντα και έχει υποστεί ένα τεράστιο τραύμα, υπενθυμίζει συνέχεια αυτό το τραύμα. Τέλος πάντων, βάσει αυτών που είπε το παιδί, βάζουν στο στόχαστρο έναν ύποπτο. Για κάποιο λόγο δεν προσπαθούν να δουν τα στοιχεία, αλλά προσπαθούν να ταιριάξουν αυτόν που έχουν στο μυαλό τους. Και τελικά είναι λάθος. Είναι ο λάθος ο Colling Stang. Είναι ένας άνδρας που, τέλος πάντων, συνήθιζε να περπατά με το σκύλο του. Κάπως τέριαζε στο ψυχολογικό προφίλ που είχαν φτιάξει ερευνητές. Δυστυχώς είναι αθώος. Το λέω δυστυχώς γιατί είχαν περάσει χρόνια και δεν είχε βρεθεί ο πραγματικός ένοχος. Να σας πω ότι τελικά ο πρώτος που μπήκε στο στόχαστρο αθώθηκε. Ρεζίλεψε την αστυνομία, ζήτησε από την αστυνομία να πούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δημόσια συγγνώμη, να του δώσουν και αποζημίωση, και περνάνε τα χρόνια και ο αληθινός ένοχος είχε μείνει εκτός. Η ανατροπή έρχεται με το DNA, δηλαδή αποκαλύπτηκε η αλήθεια πολλά χρόνια αργότερα, και το τραγικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν ελεύθερος τόσα χρόνια μπόρεσε και έκανε πάρα πολλά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων σκοτώσε άλλη μια μαμά και αυτή τη φορά σκότωσε και την 4χρονη κόρη της. Ήταν ο Ρόμπερτ Νάπερ, έπασχε από παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Το ακόμα πιο τραγικό και συγκλονιστικό. Όταν είχε γίνει το έγκλημα και η αστυνομία ζητούσε, ξέρετε, διάφορες πληροφορίες, είχε πάρει η ίδια η μητέρα του Ρόμπερτ Νάπερ, του πραγματικού δράστη, λέγοντας: «Σας παρακαλώ, κοιτάξτε το γιο μου. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ένα τέτοιο έγκλημα και ξέρω ότι εκείνη τη μέρα ήταν στο πάρκο». Οι αστυνομικοί την είχαν αγνοήσει. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν αυτό το ντοκιμαντέρ. «Ξύπνα μαμά» είναι ο τίτλος. Και υπάρχει και μια σειρά πάλι στο Netflix που λέγεται «Ο Μάρτυρας», και φυσικά είναι η ιστορία του γιου, ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ, πλέον 36 ετών. Τι λέτε, να αφήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την τραγωδία αυτή και να πάμε στον Κρίστιαν Μαυρί και στην Ιταλία, διότι παντρεύτηκε Ντουα Λίπα, ενόχλησε εκεί πέρα την τοπική κοινωνία, έδωσε κάποια αποζημίωση, θα μας τα πεις όλα. Γεια σου Κρίστιαν.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Και μάλλον μπονασέρα.
0: Μπονασέρα.
1: Όλα καλά εδώ, όλα καλά. Ξεκίνησε μια...
0: Τι καιρό έχετε?
1: Έχει λίγη συννεφιά εδώ στη Βόρεια Ιταλία, στο Μιλάνο συγκεκριμένα. Mm-hmm. Κάνει ζεστή, αλλά είμαστε κοντά στους 30 βαθμούς, όχι ακόμη τουλάχιστον σήμερα.
0: Πολύ καλά.
1: Όλα καλά, ναι. Πολύ καλά. Θα γίνει πιο ζεστός ο καιρός στις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε προσπαθούμε να χαρούμε αυτές τις θερμοκρασίες κάτω από τους 30 βαθμούς, κυρίως γιατί αφού έρθουν υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές, είναι πραγματικά δύσκολο. Μέχρι τότε όμως όλα καλά.
0: Ναι. Για πες μας λοιπόν για αυτό το γάμο, γιατί ενόχλησε?
1: Για διάφορους λόγους. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα τριήμερο με Βανκούβερ το γλέντι ουσιαστικά σε διάφορες τοποθεσίες της Σικελίας, κυρίως στο Παλέρμο σαν πόλη και στην επαρχία του Παλέρμο και συγκεκριμένα στην πόλη Μπαγκερία, που έχει ένα πολύ όμορφο κάστρο το οποίο ουσιαστικά έχει θέα όλη τη θάλασσα. Αυτό που έχει βέβαια ενδιαφέρον είναι καταρχάς ότι καταρχάς είχαμε δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τεράστια επίπεδα αστυνόμευσης, γενικότερα είχαν κλείσει πάρα πολλούς δρόμους, ειδικότερα στο κέντρο του Παλέρμου, το οποίο είναι πολύ γνωστό και για την κίνηση και όλες, οπότε η όλη διοργάνωση αντιλαμβάνεστε πως σίγουρα δεν βοήθησε την τοπική κίνηση για ένα τριήμερο. Και μάλιστα ένα άλλο το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως υπήρχε μια τόσο άκρα μυστικότητα, που φανταστείτε ότι όλοι όσοι λάμβαναν μέρος στο γάμο, δηλαδή μιλάω για τους εργαζόμενους οι οποίοι διοργάνωναν το όλο σκηνικό, γενικότερα τις τραπεζαρίες και όλες τις υπηρεσίες, έπρεπε να υπογράψουν ένα σύμφωνο ώστε να μην μιλήσουν με κανέναν και να μην υπάρξει καμία ρογμή μέσα σε αυτή την ακραμιστικότητα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν λες αστυνόμευση και τα λοιπά, άρα είχαν πάρει κάποιο είδους τοπική, δηλαδή ο δήμαρχος, τοπικοί παράγοντες είχαν δώσει κάποια άδεια για να κλείσουν αυτοί οι δρόμοι, για να υπάρχουν αυτοί οι αστυνομικοί? Τι αστυνομικοί ήταν αυτοί? Ήταν αστυνομικοί κανονικοί? Ποιος τους πλήρωσε?
1: Ήταν αστυνομικοί του Δήμου και είχαν δοθεί οι σχετικές άδειες για τις διάφορες περιοχές όπου είχε πάει και η Dua Lipa και ο Callum Turner, αλλά και διάφοροι καλεσμένοι και γενικότερα όπου διοργάνωναν ειδικότερα τα πάρτι την Παρασκευή βράδυ για παράδειγμα. Και έτσι έπρεπε να κλείσουν διάφοροι δρόμοι για να μπορέσει να υπάρξει και αυτή η άκρα μυστικότητα και από την άλλη να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν αρκετά εύκολα και τα διάφορα οχήματα των υπηρεσιών. Οπότε υπήρξε και μια ενόχληση στους κατοίκους αυτών των εν λόγω περιοχών, οι οποίοι ουσιαστικά κλείστηκαν μέσα στα σπίτια τους. Και μάλιστα αυτό το οποίο έλεγαν είναι το γεγονός πως υπήρξαν και διάφορα πανό που κυκλοφόρησαν, αλλά και διάφορες επιγραφές σε τείχους, οι οποίες έλεγαν: η πόλη δεν είναι προς ενοικίαση, αλλά και η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σου.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Και άκουσα και μια κυρία που έλεγε: δεν έχω κανένα πρόβλημα, μου αρέσει η Dua Lipa, να είναι καλά, αλλά δεν ήρθε και ο Πάπα. Δεν ήρθε ένας ξένος ηγέτης.
1: Ακριβώς. Και φάνηκε σαν ήδη στη Σικελία, για παράδειγμα, πολλοί παράγοντες μιλούσαν για το γάμο της χρονιάς. Τους θυμούσαν πάρα πολύ το γεγονός πως η Dua Lipa και ο Callum Turner επέλεξαν τη Σικελία για αυτό το γάμο. Αλλά αυτός ο γάμος φάνηκε υπερβολικός από μέτρα ασφαλείας, από όλα τα κλεισίματα που είπαμε. Γενικότερα υπήρχε πάρα πολύ χλυδί μέσα σε αυτό το γάμο και φάνηκε σχεδόν σαν γάμος ευγενών, σαν γάμος βασίλισσας ή πριγκίπισσας. Οπότε ισχύει όντως αυτό το σχόλιο, Νεφέλη, γιατί πράγματι οι ντόπιοι το είδαν σαν κάτι το οποίο ήταν υπερβολικό. Από την άλλη βέβαια αντιλαμβάνεστε πως είχαμε περίπου 300 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους αρχικά είχε κυκλοφορήσει φήμη πως αρχόταν μέχρι και η Μαντόνα. Όμως ήρθε ο Έλτον Τζον, ο οποίος τραγούδησε και έπαιξε, αλλά ήρθε και η Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία μάλιστα ήταν η σχεδιάστρια η οποία μερίμνησε το φόρεμα, το γαμήλιο φόρεμα της Dua Lipa. Οπότε υπήρχε αυτό το σκέλος βέβαια, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σκέλος το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε μια τεράστια αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί υπήρξαν οι τίτλοι βρετανικών εφημερίδων και συγκεκριμένα της Telegraph αλλά και της The Sun, γιατί η Telegraph ουσιαστικά έγραψε στον τίτλο το άντρο της σικελικής μαφίας θα φιλοξενήσει τον παραμυθένιο γάμο της χρονιάς. Η Dua Lipa και ο Callum Turner ετοιμάζονται να καταλάβουν ένα πρώην οχυρό της Cosa Nostra για τρεις ημέρες εορτασμών. Αντιλαμβάνεστε πως ένας τέτοιος τίτλος προκάλεσε ένα τεράστιο σεισμό στην Ιταλία. Πόσο μάλλον γιατί η Σικελία έκανε πάρα πολλά ώστε να μπορέσει να βγάλει από τις πλάτες της αυτή την εικόνα του οχυρού της μαφίας. Και πόσο μάλλον αυτό το πράγμα φάνηκε...
0: Καλά, πολύ άκουμψο τώρα αυτό.
1: Ακριβώς, και προσβλητικό. Και προσβλητικό. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός, Νεφέλη, πως όταν συνομίλησαν οι Ιταλοί δημοσιογράφοι με τον ανταποκριτή της The Telegraph στην Ιταλία, συνάδελφος εντωμεταξύ, ο ίδιος είπε πως εγώ έγραψα το άρθρο, αλλά ο τίτλος επιλέχθηκε από την εφημερίδα.
0: Πάντα ισχύει αυτό, το ξέρουμε όσοι έχουμε εργαστεί σε εφημερίδες.
1: Ακριβώς. Οπότε υπήρξε αυτό το πράγμα και το ίδιο έγινε με την The Sun, η οποία μάλιστα έριξε λάδι στη φωτιά, αν θέλουμε, γιατί ο τίτλος ήταν «Ήλιος, θάλασσα και σοπράνο, το βίο παρελθόν του νησιού που αγαπούν οι Σταρ». Οπότε ακόμα χειρότερο, αν θέλουμε. Mm. Και έτσι αντιλαμβάνεστε πως ήρθε και η τοποθέτηση του Προέδρου της Περιφέρειας της Σικελίας, του κυρίου Ρενάτου Σκηφάνη, ο οποίος απέτησε τη συγγνώμη των εφημερίδων για την, αν θέλουμε, στερεοτυπική και προσβλητική εικόνα της Σικελίας έξω στον κόσμο, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου γεγονότος.
0: Άρα είχαν πολλούς λόγους να είναι εκνευρισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής και εξαιτίας της ίδιας της Ντουαλίπα. Και οι Ιταλοί, βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Τελικά ισχύει, γιατί διαβάζουμε ότι έδωσε κάποια χρήματα η Ντουαλίπα, κάτι.
1: Πράγματι, έδωσε κάποια χρήματα. Η Ντουαλίπα, από ό,τι φαίνεται, λίγο πριν φύγει, έδωσε ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 5.000 ευρώ στον κάθε, αν θέλουμε, κάτοικο της περιοχής, η οποία είχε τον πιο έντονο προβληματισμό από αυτά τα κλεισίματα που είπαμε, από αυτά τα μπλόκα που είχαν γίνει από την αστυνομία και τις αρχές, για την, αν θέλουμε, τριήμερη ταλαιπωρία η οποία τους προκλήθηκε.
0: Μάλιστα. Χριστιαν Μαυρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.

0: πάμε στη Ρόδο και στη συνάδελφο Ελευθερία Πελού, γιατί έχουμε ένα νεκρό, μάλλον από συμπλοκή. Ελευθερία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Ναι, δυστυχώς έχουμε μία δυσάρεστη είδηση. Είχε συμβεί και ένα τραγικό συμβάν πριν από περίπου μία μισή ώρα σε χωριό της Ρόδου, όπου βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας ηλικίας 63 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας διέμενε μαζί με έναν ακόμη κάτοικο της περιοχής, ηλικίας 55 ετών, φαίνεται να έχουν διαπληκτιστεί. Τώρα, πώς ακριβώς έχει γίνει το τραγικό αυτό περιστατικό, διερευνάται ακόμη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου, αστυνομικοί της οποίας έχουν σπεύσει στο σημείο, όπως και οι ιατροδικαστές, ενώ έχει γίνει προσαγωγή του 55χρονου συγκάτοικου, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί για τα αίτια και τον τρόπο θανάτου του άτυπου 63χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Δυστυχώς κλείνουμε με αυτό το πάρα πολύ τραγικό συμβάν. Να κάνουμε. Αυτά έχει επικαιρότητα, αυτά έχει και η ζωή. Εμείς να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε φυσικά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας σημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο και τη Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εγώ σας ευχαριστώ επίσης και έρχεται. Ακολουθεί, έτσι δεν φεύγετε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Άνδρας 63 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το φίλο του με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της διαμάχης, ενώ ο 55χρονος δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου, κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Σε ύφεση έχει τεθεί πυρκαγιά. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων Ιρανικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να αμήνεται και ασκούμε αυτό το δικαίωμα όποτε είναι απαραίτητο, τόνισε ο Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τον Ισραηλινό λαό. Σας το λέω αγαπητοί πολίτες του Ισραήλ, όπως ακριβώς το λέω με εκτίμηση και σεβασμό στις συζητήσεις με τον φίλο μου τον πρόεδρο Τραμπ, συμπλήρωσε. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδερφό του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο κρητικό πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο τέλος της μέρας.
1: Είναι μια καινούρια εκπομπή, η οποία θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με σιγουριά.
0: Από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Κάθε μέρα λοιπόν από τις 10 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, στο τέλος της μέρας και στην αυγή της νέας που θα ξεκινήσει.
1: Βαγγέλη Σαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, θα σας κρατάμε συντροφιά. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Βίβια Νικολοπούλου, ενώ είδατε, ήδη πήρατε το πρώτο δείγμα. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Δεν ξέρω αν το βάλε επίτηδες ο Γιώργος αυτό, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
0: Είδες και εμένα.
1: Μαρκ Νόπλερ.
0: Και εμένα από τα αγαπημένα μου.
1: Ναι, εντάξει. 76 χρονών σήμερα ο Νόπλερ. Να σου πω πάντως ότι είχα διαβάσει το βιογραφικό του παλιά και ένα φεγγάρι είχε εργαστεί ως επαρχιακός ρεπόρτερ σε τοπική εφημερίδα. Είχε διατελέσει δημοσιογράφος για ένα πολύ μικρό διάστημα. Μετά έγινε γράφτηκε το καταπληκτικό αυτό τραγούδι, το οποίο εκτόξευσε τους Dire Straits στην κορυφή των charts.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ λοιπόν και θα σας κρατάμε συντροφιά, μεταδίδοντάς σας όμως και όλα όσα πρέπει να ξέρετε από την ημέρα που πέρασε, αλλά και όσα μας έρχονται την ημέρα που θα ξημερώσει. Οπότε είμαστε εδώ, παρακολουθώντας βέβαια και όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα που τρέχουν.
1: Μαρία Σφυρόαιρα στην παραγωγή.
0: Η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στην παραγωγή μας και για ό,τι χρειαστεί θα μας ενημερώσει και θα μας συνδέσει με τον κατάλληλο άνθρωπο προκειμένου να μάθουμε την είδηση έτσι όπως ακριβώς πρέπει και αρμόζει και στο Air News Radio 105,8, στο οποίο και είστε συντονισμένοι.
1: Και βέβαια να σας πούμε ότι επειδή σίγουρα κάποιοι είστε στο αυτοκίνητο, αρκετοί μάλλον, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-45 μέχρι στιγμής, ένα πολύ σκληρό μάτς, πραγματικά στον πόντο ο αγώνας.
0: Μιλάμε για τον τρίτο τελικό της Basket League, έτσι πραγματοποιείται στο ΣΕΦ. Είναι 1-1 στις νίκες, η κάθε ομάδα έχει από μία νίκη και είμαστε στον τρίτο τελικό. Ο Ολυμπιακός προηγείται με μία μικρή διαφορά. Γενικότερα το σκορ από την αρχή του αγώνα και οι δύο ομάδες έπαιζαν πολύ δυνατό, παίζουν πολύ δυνατό μπάσκετ, πολύ καλό, πολύ όμορφο μπάσκετ, και η διαφορά είναι πάντοτε σε πολύ, κινείται πάντοτε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τώρα έχουμε βέβαια, Δημήτρη μου, και πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Προτού περάσουμε, να σας πούμε ότι είναι θετικά τα νέα που μας έρχονται από την φωτιά που είχαμε στην Περαχώρα, της Κορινθίας εκεί, πάνω από την λίμνη Βουλιαγμένης. Ένα πανέμορφο τοπίο, δεν ξέρω Δημήτρη αν έχει βρεθεί.
1: Του Ηρέου, η περίφημη, ακριβώς. Έχω πάει πολλές φορές και έχει λίγο μετά, έχει και ένα εξαιρετικά σπουδαίο αρχαίο οικισμό. Είναι ναός, νομίζω, ή της Δήμητρας ή της Αφροδίτης, δεν θυμάμαι τώρα, θα σας γελάσω. Και ένα καταπληκτικό φάρο, ο οποίος είναι ιστορικός, είναι από τους ιστορικούς φάρους της Ελλάδας.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο και τα νέα μιλούν για βελτιωμένη κατάσταση αναφορικά με την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα.
1: Δυστυχώς το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει με τα μελτέμια, με τους ισχυρούς ανέμους, πάντα χιλιάδες στρέμματα δάσους να γίνονται στάχτη. Γι' αυτό έχει σημασία και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες να μην πετάμε γόπες, να προσέχουμε πάρα πολύ. Αν δούμε κάτι ύποπτο να το αναφέρουμε, γιατί ενδεχομένως να είναι ένας εν δυνάμει εμπριστής. Πολύ, πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε αυτό το υπέροχο πράσινο που έχει η χώρα μας. Και πριν, Βαγγέλη, δεν λέγαμε ότι πώς το λέγανε αυτό όταν είχες πάει στην Κούβα, ότι σαν τις παραλίες της Ελλάδας δεν υπάρχουν πουθενά, έτσι.
0: Πραγματικά. Ήταν κάτι, μία τάκα την οποία μας έλεγε ο ξεναγός, ότι για τον Έλληνα είναι πολύ δύσκολο να εντυπωσιαστεί από μία παραλία στο εξωτερικό, όπως και με το φαγητό στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η ατάκα που συγκράτησες κι εσύ.
1: Αυτό, Βαγγέλη, στο εξωτερικό πάντως είναι φοβερό. Αυτό το οποίο μου είχε λείψει όποτε πηγαίνω, ξέρεις, μια εβδομάδα έξω, ας πούμε, Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, σαλάτα. Θέλω να φάω σαλάτα. Οι σαλάτες τους είναι κάτι αδιανόητα
0: και
1: πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και αυτή η συνήθεια εδώ που κάθεσαι στο κατάστημα εστίασης και σου έρχεται το νεράκι σου πρώτα-πρώτα να σε
1: έτσι,
0: δροσίσει
1: έτσι.
0: Και σου λέει καλησπέρα σας, τι θα πάρετε, αφού πρώτα σου αφήσει το ποτηράκι με το δροσερό νερό. Mm. Και αυτό είναι κάτι σπάνιο το οποίο δεν θα το βρει.
1: Στι Βρυξέλλε τώρα που πήγε, πώς το πλήρωσε το νερό,
0: ήτανε, για να πιείς. Ήτανε ακριβούτσικο. Ήτανε ακριβούτσικο. Θα πω μόνο αυτό.
1: Θυμάμαι ότι δεν ξέρω τώρα, έχω να πάω αρκετό καιρό στι Βρυξέλλε, ότι το νερό ήταν πιο ακριβό από την πύρα και πιο ακριβό από ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και ήταν 33 ml, έτσι. Πού να ξεδιψάσουμε εμεί τώρα που έχουμε μάθει να πίνουμε.
0: Η αλήθεια είναι
1: κουβάδες.
0: Ότι είμαστε τυχεροί και στο θέμα του νερού στη χώρα μα.
1: Ναι, τώρα, και φέτο έβρεξε πολύ, ευτυχώ.
0: Φέτο έβρεξε και τα αποθέματα νερού έχουν αυξηθεί και
1: σημαντικά.
0: Πραγματικά πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας γι' αυτό, γιατί έγινε δουλίτσα από τον καιρό από τη μια, αλλά και από τις, και από τις προετοιμασίες που είχαμε αναφορικά με έργα που έγιναν από τους αρμόδιους φορείς, ακριβώς για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα αποθέματα και να τα έχουμε στην συνέχεια και να μην πούμε το νερό νεράκι, γιατί είχαν χτυπήσει καμπανάκι οι αρμόδιοι φορείς και το αρμόδιο Υπουργείο για το ζήτημα της λειψιδρίας. Ευτυχώς ο χειμώνας που κύλησε μας βρήκε με πολύ υψηλότερα πλέον τώρα από θέματα σε νεράκι.
1: Ξεχνάω το όνομα του χωριού στο Μόρνο, το οποίο είχε βγει όλο,
0: το οποίο είχε αποκαλυφθεί
1: ακριβώς. Και τώρα πια δεν είναι έτσι, έχει ξανακαλυφθεί από τα νερά. Αν έχουμε δηλαδή άλλον ένα χειμώνα τέτοιο, θα αναπληρώσουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσό των...
0: Το χωριό Κάλιο, όπως
1: Κάλιο,
0: μας θυμίζει
1: μπράβο,
0: η Μαρία.
1: Μπράβο.
0: Ναι, Μαρία, σε ευχαριστούμε, είναι το Κάλιο. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο, θέλω Δημήτρη, σήμερα το νούμερο ένα θέμα βέβαια, το θέμα το οποίο κυριάρχησε
1: από
0: όταν έγινε γνωστός, ακριβώς, ήταν αυτός ο μίνι ανασχηματισμός, τον οποίο προέβη ο Πρωθυπουργός και μάλιστα ξάφνιασε κάποιους. Ξάφνιασε
1: τον περιμέναν, είχα ακούσει αύριο μεθαύριο,
0: ακριβώς.
1: Ίσως και την Πέμπτη, αλλά τελικά είναι σήμερα.
0: Και τον περίμεναν και πολύ πιο διευρυμένο, δηλαδή τα σενάρια που διακινούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι θα είναι ευρύς ο ανασχηματισμός. Ήρθε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να γνωστοποιήσει τις τελικές του αποφάσεις αρχικά στους στενούς του συνεργάτες. Αποφασίστηκε ουσιαστικά να μην χαθεί χρόνος και οι αλλαγές ήταν στοχευμένες, ήταν ιδιαίτερα μικρού εύρους, δεν ανακάτεψε την τράπουλα πολιτικά, όπως το λέμε οι πολιτικοί συντάκτες, και έτσι δεν προκλήθηκε αυτού του είδους η καραμπόλα για την οποία κάποιοι μας είχαν προειδεάσει. Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά τι ήρθε να επιβεβαιώσει? Ήρθε να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του ο Πρωθυπουργός για ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μέχρι τις εκλογές του 2027. Αυτό είναι κάτι το οποίο τόνιζαν κυβερνητικές πηγές ξανά,
1: επανέλαβαν. Άρα όλα αυτά τα σενάρια περιπρόρων εκλογών
0: αρχικά, και αυτό το οποίο έλεγαν κυβερνητικές πηγές είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχει χρόνος να αλλάξουμε, να ανακατέψουμε την τράπουλα, να αλλάξουμε υπουργούς οι οποίοι θα πρέπει να εγκληματιστούν στο εκάστοτε,
1: ακριβώς, λοιπά,
0: στο εκάστοτε υπουργείο, γιατί θέλουμε να παραδώσουμε έργο μέσα στο διάστημα που έχει απομείνει. Και σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν ήθελαν να χαθεί αυτή η παραγωγικότητα της κυβέρνησης, όπως τόνιζαν, για να ολοκληρώσουν το έργο τους πλέον οι υπουργοί, και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν και οι περιοδίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο εδώ στην Αττική όσο και στην περιφέρεια βέβαια.
1: Πάντως θυμάμαι ότι όταν κέρδισε τις πρώτες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στελέχη από την κυβέρνηση μου είχαν πει, μου είχαν ενημερώσει ότι τα χαρτοφυλάκια τα οποία, εάν κέρδιζε τις εκλογές, θα αναλάμβαναν οι υπουργοί, τα είχαν μελετήσει έναν ολόκληρο χρόνο πριν, ακριβώς για το λόγο ώστε να μην φτάσουν να αναλάβουν ένα υπουργείο και να αρχίσουν να ενημερώνονται και άντε να ενημερωθούμε και άντε να προχωρήσουμε κτλ. Ήταν ήδη ενημερωμένοι πολύ καλά και ξέρανε κατευθείαν ποιες ενέργειες θα έπραταν.
0: Να πούμε ότι ο Γιώργος Κότσιρας τοποθετήθηκε αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος αναλάβει τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται αυτό να επικυρωθεί την Τετάρτη, μεθαύριο. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει υφυπουργός οικονομικών. Θα είναι και ο άνθρωπος, ουσιαστικά άκουγα, ο οποίος θα αντικαθιστά κιόλας τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και πρόεδρο του Eurogroup, όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω αυξημένων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που θα έχει. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, τον γνωρίζουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου, είναι ένας από τους ανθρώπους στους οποίους πάντοτε απευθυνόμασταν για τα γεωπολιτικο-στρατηγικά ζητήματα, και η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος. Αυτές είναι οι αλλαγές και δεν περιλαμβάνουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον οποίο μάλιστα σήμερα, Δημήτρη, στο καθιερωμένο briefing των πολιτικών συντακτών, έκανε χιούμορ, γιατί τον ρώτησαν θα μας φύγετε. Γιατί έλεγαν ότι είχε μπει και το δικό του όνομα, το όνομα του Παύλου Μαρινάκη, μέσα στην ονοματολογία. Και αυτό το οποίο έλεγαν είναι ότι θα εγκαταλείψει την θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί. Και θα μας φύγετε, λοιπόν, άρχισαν να τον ρωτάνε, με τον ίδιο να απαντάει αν βιάζονται να τον ξεφορτωθούν οι πολιτικοί συντάκτες, και από ό,τι είπε, δεν έχω τέτοια ενημέρωση.

0: Σιγά σιγά. Λέγαμε λοιπόν για τον κυβερνητικό μίνι ανασχηματισμό που είχαμε και το γεγονός ότι δεν περιελάμβανε τον Παύλο Μαρινάκη, για τον οποίο πηγές του Μεγάρου Μαξίμου λένε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τον οποίο επιτελεί και θέλουν να συνεχίσει να τον επιτελεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή να μας πάει από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι και τις εκλογές του 2027. Ναι, Δημήτρη.
1: Ίσως η πιο δύσκολη δουλειά να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Δηλαδή είναι, πρέπει να απαντάς σε χιλιάδες ερωτήσεις και να έχεις και στο μυαλό σου χιλιάδες απαντήσεις. Είναι εξαιρετικά δύσκολη
0: δουλειά. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για πάρα πολλά θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Για τα οποία
1: ακριβώς
0: μπορεί να ερωτηθεί.
1: Και παραμέτρους θεμάτων, οι οποίες μπορεί να μην έχουν φυγεί κτλ. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Τώρα
1: είναι ηλεκτρική καρέκλα.
0: Να σας πω ότι είχαμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακριβώς απέναντι σε αυτήν την αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος. Από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνουν ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από έναν ακόμη ανασχηματισμό. Έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Έχει ανάγκη από εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση, για να μιλήσει η κοινωνία, για να ανασάνει η χώρα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή, άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός. Και τέλος, να σας πω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ανέφερε, σχολίασε από την πλευρά της, ότι ο πρωθυπουργός που δεν του αρέσουν οι ανασχηματισμοί έκανε τον πολλωστό ανασχηματισμό. Ο κύριος Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία να κυβερνήσει την χώρα και θα ήταν πιο έντιμο και πιο ευεργετικό για τη χώρα να προσφύγει σε εκλογές. Κάνει λόγο γενικότερα η αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ανακύκλωση προσώπων αλλά και ισορροπιών.
1: Την έχουν χτυπήσει πολύ τα γκάλωπ την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να πούμε ότι έχει πραγματικά υπάρχει μια κατάρρευση δημοσκοπική σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία είχε πριν εμφανιστούν το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Χάνει από εκεί, δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα είναι προφανές ότι αντλούν πάρα πολλές ψήφους από τη δεξαμενή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έχουμε ένα εντελώς νέο πολιτικό σκηνικό με αυτά τα δύο κόμματα. Και πραγματικά προσπαθώ με το μυαλό μου να σκεφτώ όταν θα έρθουν οι εκλογές τι πραγματικά θα γίνει. Γιατί θυμίσου τα πιο παλιά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, δεκαετία 90-2000, δεν ήταν. Ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ.
0: Είχαμε
1: δεν
0: το, δίπολο. Το δίπολο. Κάποια στιγμή το δίπολο αυτό άλλαξε, αλλά κατέληξε και πάλι σε δίπολο. Έτσι.
1: Πάλι.
0: Αντί για Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, έγινε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ επανήλθε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πλέον βλέπουμε δημοσκοπικά να δυσχεραίνει η θέση του και βλέπουμε να βρίσκεται στην τρίτη ή ακόμη και την τέταρτη θέση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις από την στιγμή που ο κόσμος ρωτάται και πλέον έχει να επιλέξει και ανάμεσα στο κόμμα τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Πάντως, και μια και μιλάς για τον Αλέξη Τσίπρα, να σας πούμε ότι σήμερα μεταδίδεται το Sky το έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο Χιλιαστό, το οποίο έχει κάνει εξαιρετική συνάδελφος η κυρία Βαρβιτσιώτη, ανταποκρίτρια της Wall Street Journal, για όσους αμφισβητούν την δημοσιογραφική της αξία. Είναι γνωστό άλλωστε στις Βρυξέλλες.
0: Για τα γεγονότα του 2015.
1: Για τα γεγονότα του 2015 και αναφέρεται στις πλέον εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καρκινολοκαιριού του 2015, με το Τσίπρα να έχει ανακοινώσει δημοψήφισμα παγώνοντας τους εταίρους στην Ευρώπη. Ένα δραματικό κλίμα. Όλοι θυμόμαστε ότι περιμέναμε στις ουρές τα ATM για να πάρουμε 60 ευρώ προσπαθώντας να τα διαμοιράσουμε, να δούμε αν θα φτάνουν για το σούπερ μάρκετ αλλά και για το πρωινό των παιδιών, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια περίοδος τόσο μαύρη και επιπλέον είχες και το άγχος. Αυτά τα χρήματα που έχω στην άκρη, όλοι βάζουμε 2 δεκάρες στην άκρη για τα γεράματά μας, θα τα έχω ή θα τα χάσω και αυτά? Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά το 2015 στο BBC το ρολόι που να δείχνει τη χρεοκοπία της Ελλάδας, να πλησιάζουν τα δευτερόλεπτα και στο τέλος να λέει η Ελλάδα χρεοκόπησε. Δηλαδή πραγματικά εποχές τις οποίες το λέω και μου σκόνται τρίχα. Όχι, δεν θέλω να τις ξαναζήσω, δεν θέλω να τις ξανασκεφτώ.
0: Κοίταξε, μην μπούμε άλλα γι' αυτό, γιατί ναι. Κάποιοι θεωρούν ότι όχι τυχαία χρονικά ήρθε αυτό το ντοκιμαντέρ και όπως καταλαβαίνουμε...
1: Εντάξει, είναι μια αξιόλογη δουλειά όμως, έτσι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε και για το, να πούμε και για το ΠΑΣΟΚ τώρα, το οποίο τίθεται σιγά σιγά σε θέση μάχης εν ώψη των εκλογών, ακόμη και κάτω από αυτά τα δεδομένα, τα φωτογραφικά δεδομένα από την πλευρά των δημοσκοπήσεων, αυτή η δημοσκοπική του εικόνα η οποία το παρουσιάζει στην τρίτη και στην τέταρτη θέση βάσει των τελευταίων ακριβώς δημοσκοπήσεων. Στη Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν φαίνεται ότι κλείνουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος και ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να δίνει ιδιαίτερη έμφαση εδώ στο Λεκανοπέδιο, εξαπέλυσε μάλιστα πειρά προς την κυβέρνηση για την οικονομία, μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαψης, το οποίο χαρακτήρισε δυστυχώς μια χαμένη ευκαιρία για την χώρα μας. Μιλάει για ένα πισωγύρισμα αδιαφάνειας με απευθείας αναθέσεις. Πώς είναι δυνατόν, αναρωτήθηκε, να είναι επιτυχημένη η οικονομική πολιτική όταν ο λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη? Και αν είμαστε εμείς, τόνισε, νικητές των ερχόμενων εκλογών, θα έχουμε και ανάπτυξη σίγουρα, αλλά και ασφάλεια για όλους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τον είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα να επιτίθεται και στους δημοσκόπους, να επιτίθεται στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως, άρχισε να εξαπολύει πειρά και απέναντι στις δημοσκοπήσεις αυτές, θεωρώντας ότι κάποιοι δρούν κακοπροαίρετα προκειμένου να δημιουργήσουν μια πλαστή εικόνα.
1: Πάντως στο Earth News έβλεπα τώρα στην εκπομπή της πολύ καλής μου φίλης της Γεωργίας της Σκιτζή και της Γεωργίας της Θαραδανά τον Γκάλοπ, έχει βγει ένα Γκάλοπ που έχει
0: στην πολιτική κουζίνα, 8 νομίζω κουζίνα. Έτσι
1: 8.
0: Συγκέντρωσαν 8 τελευταίες δημοσκοπήσεις 20... για να βγάλουμε το zoom.
1: Ακριβώς, 29 από τη θυμάμαι Νέα Δημοκρατία, 14 ακόμα κάτι το Ελλάς του Τσίπρα.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε
1: σε
0: γρήγορα
1: τίτλους
0: σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.

κυκλώματος των πολεοδομιών κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο προφυλακιστές για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμα 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Νεκρός 50χρονος οδηγός μηχανής σε τροχείο στη Σαντορίνη. Τραυματίστηκε σοβαρά 24χρονη συνεπιβάτη δάτου. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο, διεμήνυσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον απόϊχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν παρά τις αντιδράσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, τοπικές βροχές τα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα.

0: 11 παρά 25 ώρα, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ, καθημερινά, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Βίβια Νικολοπούλου ρυθμίζει τους ήχους, Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Τώρα πες μου ότι δεν χόρεψες όταν ήσουν στα νιάτα σου μπλουζ με αυτό το τραγούδι.
1: Με τον Έρος Ζαμαζωτή. Είναι τόσο ερωτικός ούτως ή άλλως που πραγματικά έκανε τη μισή δουλειά.
0: Και να μην είσαι ερωτευμένος, θα ερωτευτείς όταν τον ακούς.
1: Λοιπόν.

0: Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η σύμπραξη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την πλευρά της βέβαια, η εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είπε είναι ότι όποιος θέλει, οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές, αλλά δεν υπάρχουν εδώ κρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και δεν θα δεχθούμε προαπαιτούμενο από κανέναν. Μένει τώρα να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και πώς θα καταλήξει αυτή η συμφωνία σύμπραξης ακριβώς την οποία κατέληξε η Κουμουνδούρου.
1: Πάντως θεωρείται από ό,τι διάβασα.

0: στον χώρο της αριστεράς. Θα είναι εκλογές παροδία, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος με ένα βίντεο δικό του, το οποίο και ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας στην τηλεόραση του Open, είπε ότι το πιο κρίσιμο καθήκον είναι να περιφρουρηθεί η ύπαρξη αντιπολίτευσης. Δηλαδή, αυτό που είπε είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε αντιπολίτευση, γιατί αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να εξοβελήσουν ή να εξαϊλώσουν συνολικά την αντιπολίτευση. Δεν θα το πετύχουν διαλύοντας κόμματα, αλλά ποινικοποιώντας την αντιπολίτευση.
1: Αυτό, ξέρεις, που μου κάνει εντύπωση πάντως με την υπάρχουσα αυτή αντιπολίτευση που υπάρχει τώρα στην Ελλάδα, είναι ότι έχουν, ας πούμε, την πρεμούρα, το στόχο, όπως θες πες το, να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά δεν έχω ακούσει πολύ αναλυτικά προγράμματα για το τι θα κάνουν εάν και εφόσον αναλάβουν την εξουσία. Δηλαδή, όταν οδεύεις προς εκλογές, υποτίθεται ότι πρέπει να πεις ποιες προτάσεις έχεις για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα που είναι η ακρίβεια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν υπάρξει έτσι δεν έχουν υπάρξει προγράμματα τα οποία να αναφέρουν ενδελεχώς ποια μέτρα σκοπεύουν να πάρουν αυτά τα κόμματα εάν και εφόσον ποτέ γίνουν εξουσία. Υπάρχει αυτή η συνθηματολογία να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έρθουμε εμείς που είμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να απευθυνθούν σε πολίτες οι οποίοι είναι νουνεχείς και εχέφρονες και αντιλαμβάνονται τι τους λένε και τι τους προτείνουν.
0: Κάθε κόμμα θα σου πει πάντως ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε τις θέσεις μας. Το θέμα είναι αυτές οι θέσεις να γίνουν γνωστές και να αποφασίσουμε και το ευρύ κοινό ποια από αυτές τις θέσεις μας αρμόζει, προκειμένου όταν έρθει η ώρα της κάλπης να την επιλέξουμε. Ακριβώς. Αυτή την όποια θέση. Μέχρι και ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού είπε ότι σε πολύ λίγες μέρες θα διαβάσετε όλα τα πρώτα αποσπάσματα του οικονομικού μας προγράμματος και όχι μόνο, είπε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται σε μια τροχιά έντονων διεργασιών συνολικά το πολιτικό σκηνικό, Δημήτρη, και θεωρείται κρίσιμο για τη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά.
1: Και ενώ απομένουν 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός προηγεί το 84-75. Για όσους είστε στο αυτοκίνητο και ακούτε, μπορεί να είστε και στο μηχανάκι, γιατί πλέον υπάρχουν τα hands-free και μπορεί κανείς να ακούει ραδιόφωνο ενώ οδηγάει, αν και δεν το συνιστούμε, γιατί δεν είναι τις κόρνες των άλλων.
0: Δεν είναι συνιστό, ακριβώς. Δεν είναι προτινόμενο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι προτινόμενο.
0: Όπως σε κάθε περίπτωση, τώρα θα το γυρίσουμε και πάλι στους δρόμους, αλλά είναι πολύ άσχημο και πραγματικά νιώθω ένα σφίξιμο όταν βλέπω είτε ποδήλατα είτε πατίνια με ακουστικά στα αυτιά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει συνέστηση του τι γίνεται γύρω σου, να μην ακούς κάποιον ο οποίος μπορεί να σου φωνάξει. Να φωνάξει κάτι, γιατί πας να τον χτυπήσεις ή έρχεται εκείνος να σε χτυπήσει, ναι. Ή κάτι, μια κόρνα, μια φωνή, κάτι. Δεν είναι δυνατόν να μην έχεις συνέστηση του τι συμβαίνει γύρω σου. Οπότε δεν θα πρέπει καλύτερα να φοράμε ακουστικά, και είναι αρκετοί αυτοί τους οποίους βλέπουμε στο δρόμο με ακουστικά, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν το τι γίνεται γύρω του.
1: Καλά, αυτούς που
0: και δυστυχώς τρενούμε θύματα.
1: Εδώ βλέπω παιδάκια στη γειτονιά μου που είναι έτσι πιο ήπια κυκλοφορία οι δρόμοι. Βλέπω παιδάκια 11, 12 πάνω στο πατίνι, δύο πάνω στο πατίνι, και οι δύο να μιλάνε στο κινητό, φυσικά χωρίς κράνος. Και εκεί αναρωτιέσαι, ρε γονέα, εσύ πρέπει να το προστατεύσεις το παιδί σου, αφού το ίδιο δεν μπορεί να προστατευτεί. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή θέτεις τη ζωή του σε κίνδυνο.
0: Πρέπει λίγο να ξανασκεφτούμε ίσως κάποια από αυτά τα πράγματα, κάποιες από αυτές τις αποφάσεις.
1: Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, Βαγγέλη, θα ισχύσει η απαγόρευση για κάτω των 18 ετών στα πατίνια. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σωστό, διότι πώς να έχει οδηγική παιδεία ένα παιδάκι 12-13 χρονών, και δεν ξέρω αν υπήρχαν σεμινάρια για τα σχολεία, αυτό το ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πρόγραμμα οδικής αγωγής. Δηλαδή, ένα παιδί δεν πρέπει στα 18 που θα πάει να δώσει για δίπλωμα να πάει να μαθά σήματα, να κάνει πορεία κτλ. Όλα αυτά πρέπει από τη μικρή ηλικία, από το σχολείο, ας πούμε, σεβόμαστε τους πεζούς. Πάντα έχει προτεραιότητα πεζός, πάντα έχει προτεραιότητα αυτός που βρίσκεται δεξιά μας. Δηλαδή, βασικές αρχές οδικής κυκλοφορίας να τα μάθουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία, από το δημοτικό ή δυνατόν, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Από την ηλικία που διαμορφώνουν τον κόσμο.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ναι.

0: Και η αλήθεια είναι ότι με το θέμα των Πατινιών μου έκανε μία, εντύπωση, ναι. Μου έκανε εντύπωση το ότι στις Βρυξέλλες που μιλάμε, ναι. Την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm. κυκλοφορούσαν πάρα πολλά Πατινιά. Δεν φοράγε σχεδόν κανείς κράνος. Συμβαίνει όμως το εξής. Όλο το κέντρο της πόλης έχει όριο τα 30 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς.
0: Ένα όριο που τηρείται απαράβατα.
1: Ναι.
0: Δεν τολμά κανείς να κινηθεί με 40. Γιατί υπάρχουν κάμερες παντού και θα του έρθει μια πολύ βαριά κλίση στο σπίτι την επομένη.
1: Και δεν είναι. Ναι, ολοκλήρωσα, αν θες. Δεν είναι μόνο οι κάμερες.
0: Οπότε στα 30 χιλιόμετρα, όταν τα αυτοκίνητα κινούνται με 30 χιλιόμετρα και τα πατίνια κινούνται στο όριο που τους δίνει ο κατασκευαστής, στα 15
1: χιλιόμετρα.
0: Πόσο είναι, ακριβώς. Και δεν υπάρχουν ατυχήματα. Δυστυχώς κάτι κάπως πρέπει να το ξαναδούμε ίσως το θέμα αυτό με τα πατίνια, γιατί είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί γονείς υπέκυψαν και στα θέλω των παιδιών τους,
1: ναι,
0: και πήραν, και είναι καλοπροαίρετο το να θέλουν να ικανοποιήσουν το παιδί το οποίο του ζητάει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπει και τους φίλους του κλπ. Απλά θα πρέπει λίγο να το δούμε πώς να διασφαλίσουμε την ίδια μας την ασφάλεια.
1: Θα πω και μια άλλη παράμετρο, η οποία είναι ίσονο σημασίας, αλλά δεν πάβει να είναι σημαντική. Εμείς που μεγαλώσαμε κάνοντας ποδήλατο, πιο παλιά γενιά, θυμάμαι ότι ανεβαίναμε σε βουνά, στην Πεντέλη, στην Πάρνηθα με το ποδήλατο. Και ξέρεις, όλο αυτό και στερμίδες, δεν παχαίνεις. Αν είσαι πάνω στο πατίνι, συνέχεια, σταματάς, τρως ένα χάμπουργκερ, ξανά βόλτα με το πατίνι, θα γίνεις χοντρούλης στο τέλος. Ακούγεται έτσι αστείο κάπως, αλλά είναι πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, μπορείς κάλλιστα να μετακινηθείς με ποδήλατο και πολλές φορές πιο γρήγορα από ότι με το πατίνι, αντί να καβαλάς ένα πατίνι, να ανοίγεις το διακόπτη και να σε πηγαίνει όπου θέλεις. Συν ότι μπορεί να φύγεις πέραν των ορίων της γειτονιάς σου, να βγεις σε κεντρικό δρόμο. Πόσες φορές δεν έχουμε δει σε κεντρικούς δρόμους πατίνια, mm-hmm, έστω και με ενήλικες, ρε παιδί μου, και με κράνος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αλλά είσαι πάνω σε μια σανίδα, δεν σε προστατεύει τίποτα. Τίποτα.
0: Είναι αυτό, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να το δούμε και εμείς, να το δουν και οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτεία, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές που θα είναι καλύτερες για την ασφάλειά μας πάνω απ' όλα.
1: Τελευταία κουβέντα για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή στην Γαλλία και στη Γερμανία, από ό,τι έχω μπει και έχω δει, δηλαδή γιατί βλέπω τα δελτία ειδήσεων τα γαλλικά το βράδυ, η αστυνομία έχει μηχανήματα τα οποία ελέγχουν αν έχεις πειράξει τον κόφτη στο πατίνι. Δηλαδή, mm-hmm, αν πηγαίνει αντί 25, 40, 45, 50, κατευθείαν δεν εντοπίζει η αστυνομία, μπορεί να στο κατασχέσει την ίδια στιγμή. Κατάλαβες.
0: Σωστό. Σήμερα να πούμε για τον... είχαμε και αυτόν τον σεισμό χθες. Είχαμε τον σεισμό αυτόν στην Εύβοια. Έτυχε χθες να είμαι στην Κορινθία και ήμουν μέσα στη θάλασσα.
1: Κουνήθηκες.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ. Είδα μια αναστάτωση όμως έξω και προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει συμβεί. Και άρχισαν να τρομάζουν οι λουόμενοι και να δουν. Κάποιοι εξέφρασαν ανησυχία, μήπως είναι κάτι εκεί στις Αλκιονίδες κλπ. Μην τυχόν και έχουμε κάποιο τσουνάμι. Δηλαδή άρχισαν να σηκώνονται πάνω με μια ανησυχία. Μιλάμε για το σεισμό ο οποίος χτύπησε την Εύβοια, τη Βόρειο Εύβοια. Ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ήταν όπως φαίνεται και ο κύριος σεισμός. Να πούμε ότι συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια τα οποία επλήγησαν από τον σεισμό εκεί, με στόχο βέβαια την άμεση έναρξη των διαδικασιών και για την αποζημίωση των πληγέντων. Η δε σεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά, με τους σεισμογράφους να κατέγραψαν πάνω από 70 μετασεισμούς και οι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι πιθανότατα, όπως είπαμε, αυτή η δόνηση των 5,2 βαθμών ήταν και ο κύριος σεισμός.
1: Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Ευθύμιο Λέκα που έλεγε: εμείς θέλουμε κι άλλους πολλούς μετασεισμούς. Ναι, ναι, ναι. Όσο πιο πολλοί γίνουν.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά λέει.
1: Ναι, αλλά είναι, εκτονώνεται το φαινόμενο. Κατάλαβες, γιατί άμα δεν έχει μετασεισμούς σημαντικούς, μπορεί να σου κάνει μέχρι 6, είπανε για εκείνη την περιοχή.
0: Σημασία έχει ότι ξεκίνησαν άμεσα οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια εκεί στην, mm-hmm, Δαφνούσα. Είναι το μέρος το οποίο επλήγει περισσότερο από όλα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο Προκόπη. Δύο τριμελή κλιμάκια έχουν σπεύσει εκεί. και δύο σπίτια στην Δαφνούσα χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα στο Προκόπη 15. Μιλάμε ως επιτοπλίσων για παλιά κτίσματα πάντως.
1: Ναι, πέτρινα, γιατί δεν έχουν τσιμέντο και μπετόβεργες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάντως, ακούγοντας χτες τους σεισμολόγους, λέγανε όλοι ότι όσα σπίτια είναι σύγχρονα, δηλαδή μετά το 80-90, όλα είναι φτιαγμένα για να αντέχουν πολύ μεγάλους σεισμούς, δηλαδή πάνω από 7. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα, έχουμε συνηθίσει. Ας πούμε, αν γίνει σεισμός στη Γαλλία, ένα 4,5, θα βγουν στους δρόμους και λένε τι έγινε. Σε εμάς ούτε που θα πέσει η καρφίτσα. Έχουμε συνηθίσει.
0: Είναι όπως οι Ιάπωνες.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Λέει, έγινε ένα σεισμός 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία και τους βλέπεις τα παιδιά πώς είναι εκπαιδευμένα στο σχολείο να λειτουργούν την ώρα του σεισμού χωρίς πανικό, χωρίς φωνές κλπ. Είχαμε τον σεισμό στις Φιλιππίνες, ο οποίος ήταν σοβαρός και είχαμε και δεκάδες θύματα δυστυχώς.
1: 35 νεκροί, 35 έφτασαν νεκροί. 200 τραυματίες. Ευτυχώς αυτός ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος. 33 χιλιόμετρα βάθος. Αν ήταν πιο εμφανιακός, αν ήταν στα 10.
0: Ήταν 7,8.
1: 7,8. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο σεισμός.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Και να πούμε για όσους σας ακροάτριες και ακροατές δεν το ξέρουν, ότι η κλίμακα Ρίχτερ ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο. Δηλαδή 1, 2, 4, 8, 16, 32 και το καθεξής. Δηλαδή το 7 από το 7,5 ή το 7,8 έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Ακόμα μεγαλύτερη ιδέα και το 8 και βάλε, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά βλέπεις ότι στην Ιαπωνία, παρά τους τεράστιους σεισμούς, μην θυμηθούμε τότε αυτό που κατέστρεψε το τσουνάμι των 30 μέτρων που κατέστρεψε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Φουκουσίμα. Αυτό είναι ακραίο πραγματικά, ήταν κοντά στο 9. Αλλά βλέπεις ότι τα κτίρια αντέχουν. Είναι φτιαγμένα, επειδή είναι μια εξαιρετικά σεισμογενής περιοχή, χώρα, είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε αυτούς τους σεισμούς. Και όχι μόνο εκεί. Να σου πω και ένα παράδειγμα. Πήγαινα παλιά στην Κεφαλονιά πολύ συχνά. Και είχε ένα ξενοδοχείο εκεί στο Αργοστόλι, το οποίο ήταν μοντέρνο, καινούριο κτλ. Το βράδυ λοιπόν, πίνοντας μια μπύρα, έπιασα κουβέντα με τον ιδιοκτήτη κτλ. Ο οποίος τι ήτανε, ήτανε γιος μετανάστη, ο οποίος έφυγε μετά την καταστροφή του Αργοστολίου από τον σεισμό, ο οποίος το ισοπαίδωσε στην κυριολεξία. Και όταν αποφάσισε να έρθει να φτιάξει αυτό το ξενοδοχείο, ζήτησε από τον πολιτικό μηχανικό να αντέχει 9 ρίχτερ και μου λέει: μην ανησυχείς, όσο και να κουνηθείς δεν πέφτει με τίποτα. Λέω: δόξα τω Θεώ.
0: Πάντως ο σεισμός είναι κάτι το οποίο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα την ώρα του σεισμού παρά μόνο να αυτοπροστατευθούμε. Και να έχουμε κατά νου να μην είμαστε κάτω από κάποιο αντικείμενο το οποίο μπορεί να πέσει και λοιπά, ή να αρχίσουμε να τρέχουμε εκεί που μπορεί να πέφτουν κάποια πράγματα και να μας τραυματίσουν. Βέβαια, εύκολο είναι να το λες από την καρέκλα σου τώρα, τη σταθερή, έτσι, ναι. Ξέρεις, το τι θα πρέπει να κάνεις την ώρα του σεισμού.
1: Έχω μία αναισθησία για σε αυτό το θέμα του σεισμού, δηλαδή όταν έγινε το 99, είχε γίνει το εξάρι στην Αθήνα, η γυναίκα μου βγήκε έξω στο δρόμο, πανικόβλητη, όπως και όλη η γειτονιά είχαν μαζευτεί στο δρόμο. Και εγώ τους λέω: παιδιά, πρέπει να πάω στη δουλειά, πρέπει να κάνω ένα ντους. Και μου λέει: σε τρελός, θα πας στο σπίτι να κάνεις. Του λέω: σιγά, λέω, αφού δεν έπεσε το σπίτι τώρα με το 6,1, θα πέσει την ώρα που θα κάνω ντους. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ανέστητος αυτό το θέμα και ότι άλλοι άνθρωποι φοβούνται και δικαίως βεβαίως. Αλλά από την άλλη, είναι δύσκολο να χάσει τη ζωή στην Ελλάδα από σεισμό, δηλαδή, γιατί όλα είναι πολύ καλά κατασκευασμένα τα κτίρια σε κάθε περίπτωση.
0: Και όπως είπαμε, είναι ως επιτοπλίστων παλιά κτίρια αυτά τα οποία έχουν υποστεί τις ζημιές εκεί στην Εύβοια, στη Δαφνούσα, αλλά και στο Προκόπη. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί, βέβαια δεν μπορούν να κατοικήσουν τα σπίτια τους, έχουν βρεθεί καταλύματα για τους ανθρώπους αυτούς. Και λίγο πριν τις 10 είχαμε και έναν σεισμό 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την Μαρία την Σφυρόαιρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι καλό όμως, σύμφωνα και με αυτά που ακούσαμε να μας λέει ο κύριος Λέκας, όπως μας είπες νωρίτερα, Δημήτρη. Σημασία έχει, άκουγα τη συνάδελφο τη Σπυριδούλα, την Κακλατζή, η οποία έκανε ρεπορτάζ εκεί στην περιοχή νωρίτερα για την τηλεόραση του Earth News, να λέει ακριβώς ότι τα συνεργεία κινούνταν και προσπαθούσαν έτσι να καταγράψουν τις ζημιές και συνεχώς εμφανίζονταν άνθρωποι από τα δίπλα, τα παραδίπλα σπίτια, καλώντας τους να πάνε εκεί. Ελάτε και από εδώ να δείτε και το δικό μου το σπίτι, γιατί έχει αυτό. Ελάτε και το δικό μου να δείτε, γιατί φοβάμαι, έχω δει αυτό. Και για τον λόγο αυτό υπήρξε μια καθυστέρηση συνολικά. Έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες στους 70 σπίτια στο Προκόπη ότι έχουν ζημιές μικρότερης έκτασης εκεί. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις αποζημιώσεις, η ολοκλήρωση των αυτοψιών, ανοίγουν αμέσως την διαδικασία των αιτήσεων προς τους Δήμους, ώστε οι πληγέντες να λάβουν την πρώτη αρρωγή ακόμη και μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
1: Και να σας πούμε ότι 98-87 κερδίζει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Απομένουν 46,2 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε εκτέλεση φάουλ αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Δύσκολο να ανατραπεί το σκορ. 98-88 πήγε τώρα.
0: Στο μπάσκετ, βέβαια.
1: Στο
0: όλα
1: μπάσκετ
0: τα...
1: όλα είναι πιθανά.
0: Η αλήθεια είναι πως...
1: Κοίτανε και πολύ σκληρό αυτό το παιχνίδι, αν υποκατέβαινε το σκορ.
0: Όλα τα έχουμε δει και μάλιστα λίγο πριν το. Λίγο πριν το τζάμπολ εδώ πέρα του τρίτου τελικού, είχαμε και τίτλους, είχαμε και τις ποινές για όσα έγιναν στον προηγούμενο τελικό, στον δεύτερο τελικό. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο αργότερα, επειδή έρχεται σιγά σιγά
1: και το Δελτίο Ειδήσεων, και να το υποδεχτούμε με ένα ωραίο τραγούδι.
0: Και το Δελτίο Ειδήσεων, να το υποδεχτούμε με ένα ωραίο τραγούδι και επιστρέφοντας μετά πλέον...
1: Έχουμε κι άλλο σεισμό στη Μέση Ανατολή αυτή τη φορά. Πολιτικό, θα τον δούμε όμως.
0: Έχουμε αρκετούς σεισμούς, γεωπολιτικούς, πολιτικούς και όχι μόνο.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άνδρας 63 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το φίλο του με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της διαμάχης, ενώ ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, απίφθινε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Τουλάχιστον 35 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τα επιρροτικά κυρίως τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεργιώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, έχει πάει 11 και 7 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Σαρής.
1: Και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της μέρας και στην αυγή μιας νέας. Έτσι, νέας, είμαστε ακριβώς εδώ προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, να μεταφέρουμε τις ειδήσεις της ημέρας που πέρασε, αλλά και να βλέπουμε αυτές που μας έρχονται. Έτσι, όσα μας φέρνει η νέα μέρα που ξημερώνει.
0: Ναι. Να δούμε τώρα βέβαια τι θα φέρει η νέα μέρα στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτή η παρατεταμένη εκεχηρία μόνο εκεχηρία δεν είναι. Είχαμε πάρα πολύ.
1: Πάνω που είχαμε πει, Δημήτρη, ναι, ότι βλέπουμε να εκτονώνεται η τιμή στα καύσιμα, ναι, είδαμε να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ και κάναμε το σταυρό μας. Αχ, τι ωραία, μπράβο, έτσι, ναι, να συνεχίσει. Ξαφνικά αρχίσαμε πάλι να έχουμε αυτή την ανάφλεξη, έτσι, και τις εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
0: Ακριβώς, το πρόβλημα είναι, αν μου επιτρέψα, το πρόβλημα είναι πιο πολύ το Ισραήλ και το Λίβανο. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είπε ότι η χώρα θα αποφύγει την επίθεση του Ιράν προς το παρόν, αλλά ότι θα απαντήσει δυναμικά αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Είπε ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, αφού το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα θα σταματήσει να χτυπά το Ισραήλ. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές παραμένουν με το δάχτυλο στο σκανδάλι.
1: Αν έχω καταλάβει, για να το κάνουμε λίγο κατανοητό, Δημήτρη, μόνο έχω καταλάβει και εγώ σωστά. Το Ισραήλ βάλει κατά του Λιβάνου, εκεί στο νότιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Έχει φτιάξει μια buffer zone 7 χιλιόμετρα, ναι.
1: Okay. Και προσπαθεί εκεί πέρα να επιτύχει τους σκοπούς του.
0: Ναι, από την Χεζμπολάχ.
1: Ακριβώς, που είναι η Χεζμπολάχ, ποιος άλλος. Από την άλλη, το Ιράν, η Τεχεράνη, αυτό που λέει είναι ότι στη συμφωνία η οποία προωθείται με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ περιλαμβάνεται και ο Λίβανος.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Βεβαίως.
1: Άρα σου λέει
0: το
1: εδώ πέρα.
0: Τονίζει ότι περιλαμβάνεται ο Λίβανος. Mm-hmm. Υπάρχει και το άλλο στοιχείο πέραν του ίδιου του Λιβάνου. Όπου ο Άουν είπε σήμερα ότι θέλει επιτέλους να γίνει κάτι για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Έχουν πραγματοποιήσει οι Ισραηλοί τις τελευταίες μέρες στο Λίβανο 3.500 πλήγματα. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Υπάρχουν και παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτό σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου. Στο ίδιο το μέτωπο του Ιράν, Ουάσιγκτον, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί το Ιράν τι έχει πει? Θέλω, λέει, τα παγωμένα κεφάλαια να ξεπαγώσει 24 δισεκατομμύρια. Αυτό θα το δούμε, λέει, ως κίνηση καλής θέλησης, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Καμία. Οπότε, εάν, για παράδειγμα, ο Τραμπ θα αποδεχόταν να αποδεσμεύσει 24 δις για το Ιράν, γιατί βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, αυτά θα μπορούσαν να ανακουφίσουν κάπως τον πληθυσμό. Αυτό θα μπορούσε να ειδωθεί ως μια κίνηση καλής θέλησης, από την οποία μετά από αυτήν θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες. Να υπενθυμίσω εδώ όμως, Βαγγέλη, το εξής, γιατί μιλάμε για διαπραγματεύσεις, έτσι, διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και της Ουάσιγκτον για τα στενά του Ορμούζ. Να σου θυμίσω ότι η συμφωνία της Καλής Παρασκευής, The Good Friday Agreement στην Ιρλανδία, πήρε 800 ημέρες για να συναυθεί και ήταν πολύ πιο εύκολη, αν θέλεις, σε σχέση με αυτή της Μέσης Ανατολής. Επίσης, να σου πω ότι η συμφωνία του Ομπάμα, η οποία από όλους τους αναλυτές θεωρείται ότι ήταν μακράν η καλύτερη που έχει επιτευχθεί για τα πυρηνικά του Ιράν, καθώς επέτρεψε στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους όποτε αυτοί θέλουν, δηλαδή με ένα τηλέφωνο, πάμε τώρα να σας ελέγξουμε. Αυτή πήρε 2 χρόνια για να γίνει. Οπότε εκτιμώ ότι για να υπάρξει μια βιώσιμη εκεχηρία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η Μέση Ανατολή, αποκλείεται να γίνει σύντομα. Είναι κάτι το οποίο θα τρενάρει. Φοβάμαι ότι θα τρενάρει σίγουρα και όλο το καλοκαίρι, εκτός και αν έχουμε κάποια εξέλιξη τόσο απρόσμενη, τόσο εκπληκτική, που να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το Ορμούζ το ελέγχουν οι Αμερικάνοι και οι Ιρανοί ταυτόχρονα, έχουν χτυπηθεί αρκετά πλοία.
1: Περνάει τώρα από εκεί και ποιος μπορεί να περάσει?
0: Χτες, ας πούμε, οι Αμερικάνοι συνόδευσαν κάποια πλοία για να περάσουν. το Ιράν.
1: Σταγόνα στον ωκεανό, παρόλο
0: που είναι. Στον ωκεανό, βέβαια.
1: Αν σκεφτούμε πόσα είναι τα παγιδευμένα εκεί στα στενά του Ορμούζ, δεξαμενόπλια και όχι μόνο, πραγματικά τα μερικές δεκάδες δεν είναι κάτι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτή τη στιγμή να σου πω ότι λείπουν περίπου 16 με 17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στις αγορές. Δεν έχουν αρχίσει να πειράζουν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη παρά πολύ λίγο τα στρατηγικά τους αποθέματα.
1: Και τώρα μάλιστα υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για την πρόταση έτσι να εκμεταλλευτούν ένα ακόμη ποσοστό από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
0: Βέβαια. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε... Τι θα κάνεις μετά δηλαδή όταν θα τελειώσουν τα στρατηγικά αποθέματα. Δεν υπάρχει άλλη, όπως το λέμε, λαϊκά καβάτζα σε πετρέλαιο. Άρα θα... δεν φαίνεται να ανοίγει αυτό το πράγμα, να ανοίγει το Ορμούζ.
1: Η σχέση τώρα, σε ρωτάω, γιατί γνωρίζω πόσο πολύ ασχολείσαι με τα συγκεκριμένα ζητήματα και πόσο πολύ διαβάζεις και τα παρακολουθείς. Η σχέση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ τώρα, σήμερα, είναι ποια?
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και εξαιρετικά επίκαιρη. Κοίταξε, ο Τραμπ έχει αρχίσει τουλάχιστον στις συνεντεύξεις του να δηλώνει θυμωμένος με τον Νετανιάχου. Δηλαδή, θεωρεί ότι ο Νετανιάχου, έτσι όπως το τραβάει το πράγμα στο Λίβανο, θα του καταστρέψει την οποιαδήποτε πιθανότητα να επιτευχθεί μια ερμηνευτική συμφωνία Ιράν-Ουάσιγκτον. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι, όπως επισημαίνουν πάλι όλος ο Αμερικανικός τύπος, ο Νετανιάχου ήταν αυτός ο οποίος παρέσυρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Λέγοντάς το ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος...
0: Θα τα καταφέρουμε, είμαστε υπερδύναμοι, είστε υπερδύναμοι και όντως είναι υπερδύναμοι πολεμικά η Αμερική, αλλά από την άλλη. Και το Ιράν είναι μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, 10-15 φορές όσο η Ελλάδα, 47 χρόνια τώρα εξοπλίζεται, έχει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, πρόσεξε, όχι σιλοπυράβλων, περιλαμβάνουν και σιλοπυράβλων και πυρομαχικά, και αυτά έχουν φτιάξει αρκετές από αυτές οι οποίες πάθανε ζημιές από τους μεγάλους βομβαρδισμούς των Αμερικανών με τις blaster bombs, που είναι ειδικές βόμβες διατριτικές για να μπορέσουν να φτάσουν στα 60 μέτρα βάθος, ούτε καν ξέρουμε αν φτάσαν. Επίσης, το άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ανέκδοτο πραγματικά, είναι τι έχουν γίνει τα 441 κιλά ουρανίου. Αυτά θα μπορούσαν να είναι στην Ατάν, στο Ισφαχάν, θα μπορούσαν όμως να είναι και κατανεμημένα ανά 30 κιλά, 40 κιλά σε διάφορες υπόγειες τέτοιες βάσεις.
1: Ενδιαφέρον πάντως γι' αυτό εξέφρασε μέχρι και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Άρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι κάτι που το θέλουν.
0: Ναι.
1: Τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ρώσοι.
0: Σαφώς. Οι Αμερικανοί δεν δέχονται να το πάρουν οι Ρώσοι. Είχαν προτείνει και οι Κινέζοι να το πάρουν το ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση το Ιράν έχει χρόνο να ασχοληθεί για το να εμπλουτίσει παραπάνω ουράνιο για να φτιάξει ένα πυρηνικό όπλο. Έχει πολύ πιο ζέοντα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και επίσης να πούμε ότι ο πόλεμος αυτός δεν φαίνεται να έχει τέλος αυτή τη φορά. Δηλαδή, προσπαθώ πολλές φορές και κάθομαι και σκέφτομαι και διαβάζω και λέω πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τελειώσει αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Είναι αδύνατον να τελειώσει.
1: Οι Αμερικανικές δυνάμεις πάντως δεν έχουν αποσυρθεί από την περιοχή, έτσι?
0: Όχι, όχι. Παραμένουν στην περιοχή. Μα αυτός είναι και ο μοχλός πίεσης του Τραμπ. Ότι έχω πάρα πολύ ναυτικό, αεροπορία, κυρίως αεροπορία, πάνω από 100. Υπάρχει ένα ειδικό τμήμα 100 μαχητικών αεροσκαφών, Hornet νομίζω ότι είναι ο τύπος τους, τα οποία είναι μόνο για αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Και βεβαίως έχουν και άλλα αεροσκάφη οι Αμερικανοί, έχουν και τα Stealth, έχουν και τα F-16 και τα F-35. Είναι σαφώς ο ισχυρότερος στρατός του κόσμου, αλλά το ανάγλυφο του εδάφους δεν επιτρέπει να μπορέσει να κάνει χερσαίες επιχειρήσεις ο Τραμπ. Αυτό το απαγορεύσανε, του το είχαν προτείνει μάλλον από την αρχή του πολέμου, και ο αρχηγός του στρατού και ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, που είναι ταυτόχρονα και της πολεμικής αεροπορίας. Ο Τραμπ τι έκανε? τους άλλαξε αυτούς. Έβαλε δύο παλιούς, έμπειρους, αλλά οι οποίοι ήταν πολύ φιλικά προσκύμενοι απέναντί του και δεν του λέγανε όχι σε ό,τι έλεγε. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, γιατί οι Αμερικανοί στρατηγοί αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν έχουν τεράστια πείρα. Έτσι, δηλαδή, όταν σου λένε μην κάνεις χερσαίες στο Ιράν, δεν στο λέει έτσι από πείσμα ο Αμερικανός στρατηγός, το λέει γιατί έχει εκτιμήσει τα γεγονότα, τις συνθήκες, τις παραμέτρους και γι' αυτό το λόγο δεν αποφασίζει να προχωρήσει σε ένα πολύ σκληρό πλήγμα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Έχουμε δρόμο ακόμη να διαδούμε.
0: Έχουμε
1: δηλαδή
0: πολύ δρόμο.
1: Πολύ, έτσι.
0: Ναι, αυτό πιστεύω.
1: Τώρα, μιας και μιλάμε για τα της Μέσης Ανατολής, θα ήθελα να δούμε λίγο την υπόθεση αυτή με τον 37χρονο ο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη εδώ στη χώρα μας.
0: Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
1: Δούλευε σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, λέει.
0: Σε πεντάστερο, λέει, και ήταν και φοβερά συμπαθής και προσινής και ήρεμος και δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα. Ένας καλός, ας το πούμε, πράκτορας ή τρομοκράτης. Ακριβώς αυτό πρέπει να κάνει, να μην δίνει στόχο.
1: Υπάρχουν... Και νομίζω ότι ήταν η δεύτερη φορά που δούλεψε σε ξενοδοχείο πάλι εκεί στην περιοχή. Έτσι, είχε κερδίσει ήδη δηλαδή την εμπιστοσύνη και είχε και σπίτι εδώ. Στα Πατήσια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς. Όπου εκεί είχε διάφορα υλικά για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Η εκτιμήση ήταν ότι θα χτυπούσε Ισραηλινούς στόχους, ενδεχομένως θα έβαζε κάποια βόμβα σε ένα εστιατόριο, σε αεροπλάνο Ισραηλινών.
1: Ή κρουαζιερόπλοιο.
0: Δηλαδή, πολλά θα μπορούσαν.
1: Τρομακτικά τα σενάρια αυτά, ναι, έτσι. Ναι.
0: Αλλά ευτυχώς τον σταματήσανε. Δύο ακόμη μέλη της Χαμάς από το ίδιο δίκτυο να ζητούν οι αρχές.
1: Ο ένας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί κιόλας, διάβαζαν
0: πολύ
1: νωρίτερα,
0: σωστά.
1: Έτσι.
0: Ο δεύτερος είναι στην Κύπρο, δεν έχει ταυτοποιηθεί, τον ψάχνουνε.
1: Και ξεκίνησαν όλα από την Κύπρο, Δημήτρη. Νομίζω από εκεί, από την σύλληψη ενός άλλου μέλους της Χαμάς. Και όταν άρχισαν οι αρχές εκεί να ξετυλίγουν το κουβάρι, έπεσαν πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο εδώ του 37χρονου, ενημέρωσαν την ΕΥΠ και την Αντιτρομοκρατική και άρχισε και εδώ πλέον να ξετυλίγεται το κουβάρι, που όπως μας είπες αποκαλύπτει και νέα πρόσωπα.
0: Ακριβώς, κατά πληροφορίες βέβαια έπαιξε και Μοσάντ το ρόλο της. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είναι γνωστό ότι είναι από τις καλύτερες στον κόσμο, αν όχι οι καλύτερες. Έπαιξε και Μοσάντ λοιπόν το ρόλο της, έδωσε πληροφορίες, τις οποίες αξιοποίησε η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική και τελικώς καταλήξαμε σε αυτή την σύλληψη. Πάντως είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια ανησυχία, γιατί ξέρεις, παρακολουθώντας όλα τα τρομοκρατικά χτυπήματα των τελευταίων ετών, από τις επιθέσεις στη Μαδρίτη με τα τρένα, στη Νίκαια με το φορτηγό με 85 νεκρούς, μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις, το Μπατακλάν στο Παρίσι, το οποίο ήταν εξωπραγματικό, ήταν φρικιαστικό αυτό το οποίο συνέβη, ήταν mass murder, μαζική φόνη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε βιώσει κάτι αντίστοιχο, χτύπα ξύλο Παναγία μου, να μην το βιώσουμε ποτέ, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να επαγρυπνούμε, διότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αν σκεφτεί κανείς και τον πόλεμο στη Γάζα, το πόσοι σκοτώθηκαν, 80.000 Παλαιστίνοι, όλων αυτών οι συγγενείς, τα παιδιά, τα οποία χάσανε τον πατέρα τους, τη μάνα τους, τα αδέρφια τους, δεν ξέρω τι, είναι πάρα πολύ εύκολο να ριζοσπαστικοποιηθούν. Πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, σου λέει, σου σκοτώσαν όλους, σου δίνουμε την ευκαιρία να σκοτώσεις αυτούς που σκότωσαν τους δικούς σου. Και αυτοί είναι όλοι εν δυνάμει, όπως μου έλεγε και η φίλη μου, η κυρία Μέρι Μπόση, που είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν εν δυνάμει κινούμενες βόμβες. Και δεν έχει καθόλου άδικο, βέβαια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει εξαιρετικά καλά το ζήτημα της διεθνούς τρομοκρατίας.
1: Μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, Δημήτρη, το γεγονός ότι αποκάλυψε στους αστυνομικούς οι οποίοι τον ανέκριναν ότι διδάχθηκε σε σχολή εντός εισαγωγικών, έτσι, η οποία βρίσκονταν πού?
0: Μαλαισία.
1: Στη Μαλαισία.
0: Στη Μαλαισία. Να σου πω ότι
1: υπάρχει η σχολή τρομοκρατών εκεί, η σχολή παρασκευής βομβών, εκρηκτικών μηχανισμών από απλά υλικά, αν το κατάλαβα.
0: Ακριβώς.
1: Απλοϊκά.
0: Υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν αστυνομεύονται και εκεί δημιουργούνται κέντρα εκπαίδευσης τρομοκρατών. Το πιο μεγάλο κέντρο εκπαίδευσης τρομοκρατών πριν από λίγα χρόνια, όπου είχαμε τον ISIS, δηλαδή το Ισλαμικό κράτος, ήταν το Σουδάν, το οποίο είναι μια χώρα όπου κυριαρχούν 5-6 πολέμαρχοι οι οποίοι την έχουν μοιράσει μεταξύ τους, και σε αυτή τη χώρα που υπήρχαν οι πολέμαρχοι υπήρχαν στρατόπεδα μεγάλα ολόκληρα, τα οποία εκπαιδευόντουσαν τρομοκράτες, έτσι, και μιλάμε για πολλούς τρομοκράτες, μιλάμε για εκατοντάδες. Τώρα όλοι αυτοί ποιοι είναι ενεργοί, ποιοι δεν είναι ενεργοί, ποιοι θα ενεργοποιηθούν, αυτό δεν το γνωρίζουμε, είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε, μόνο αν ήμασταν μυστικές υπηρεσίες θα το γνωρίζαμε, και πάλι με δυσκολία. Συνεπώς εκτιμώ ότι είναι ένας κίνδυνος όλος αυτός, όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί δημιουργεί πυρήνες τρομοκρατικούς, νέους τρομοκρατικούς πυρήνες από ανθρώπους οι οποίοι είναι οργισμένοι και θέλουν να εκδικηθούν τη Δύση ή εν πάση περιπτώσει αυτούς τους οποίους θεωρούν ότι ευθύνονται για τα δεινά τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο ενδεχομένως δημοσιογραφικά παραμελήσει την υπόθεση της κατάστασης που επικρατεί στη Γάζα τώρα. Δηλαδή τα σύνορα εκεί έχουν ανοίξει και μπορεί να μπαίνει μέσα ανθρωπιστική βοήθεια έτσι όπως πρέπει?
0: Όχι.
1: Ή πάλι υπάρχουν οι περιορισμοί των Ισραηλινών?
0: Ακριβώς. Είναι μικρές οι ποσότητες της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνουν, τεράστιες οι ανάγκες. Σκέψω ότι αυτή τη στιγμή πάνω από τα μισά, τι λέω, πάνω από τα 3/4 των νοσοκομείων της Γάζας έχουν ισοπεδωθεί, σχολεία δεν υπάρχουν, φάρμακα δεν υπάρχουν, τρόφιμα δεν υπάρχουν. Δηλαδή η Γάζα παραμένει εξαθλειωμένη και κυρίως ισοπεδωμένη, έτσι, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή το 82% των κτηρίων έχει ισοπεδωθεί στη Γάζα. Οπότε μιλάμε για ερείπια.
1: Γιατί το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί, βεβαίως, έχει μετατοπιστεί στην πολεμική αντιπαράθεση πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και έχει φύγει από την περιοχή της Παλαιστίνης και της Γάζας, όπως και τα νεότερα, οι εξελίξεις για την επόμενη μέρα στην περιοχή. Τι θα γίνει η περιοχή εκεί?
0: Υπήρχε το ανέκδοτο κάποτε ότι θα γίνει Ριβιέρα ή Γάζα.
1: Ο Τραμπ το είχε κυκλοφορήσει.
0: Έχει και το γιο που κάνει τα, που ασχολείται με τα ακίνητα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τόσο μεγάλη η εξαθλίωση του πληθυσμού στη Γάζα αυτή τη στιγμή, του 1,5 εκατομμυρίου που έχει παραμείνει, που θα πάρει πολλά χρόνια για να μπορέσει να ορθοποδήσει η Γάζα και να τη δούμε πάλι ως μια ευημερούσα λειτουργική πόλη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, προτού, επειδή προχωρά και η ώρα και οδεύουμε προς τους τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 102-92 στον τρίτο τελικό της Basket League. Έκανε έτσι το 2-1 και θα πάει να διεκδικήσει πλέον τον τίτλο στο επόμενο παιχνίδι, που θα είναι βέβαια στο ΟΑΚΑ.
0: Ναι. Επιτυχία του Ολυμπιακού αυτή αναντίρρητα. Να δούμε και το άλλο βέβαια, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση τα θαύρου τα αθλήματα πάνε 1-1, 2-1, 2-2 και μετά ο πέμπτος αγώνας είναι αυτός που βγάζει το νικητή.
1: Η αλήθεια είναι μια σκέψη που περνά από το μυαλό όλων. Να σας πω ότι λίγο πριν από το τζάμπολ του συγκεκριμένου αγώνα έγιναν γνωστές από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ οι ποινές για όσα δυσφημιστικά ουσιαστικά έγιναν για το άθλημα του μπάσκετ στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ στο δεύτερο παιχνίδι. Στον ιδιοκτήτη λοιπόν του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα και χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Νικόλαο Λεπενιώτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή του Ολυμπιακού, στον Γιώργο Μπαρτζόκα, προπονητή των Ερυθρολεύκων, πρόστιμο 10.000 ευρώ και υποχρέωση συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο, ενώ με χρηματικά πρόστιμα τιμωρήθηκαν και οι δύο ΚΑΕ για όσα, υπενθυμίζω, συνέβησαν στον προηγούμενο αγώνα. Και δεν ξέρω, βλέπουμε εδώ πέρα τον Thomas Wokup, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι λέει εδώ με το post-game εδώ στην R2.
2: Λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα, συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
3: I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
2: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά.
1: Αισθάνεται καλά ο Thomas Walker και πώς να μην αισθάνεται. Έκανε το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πάει μετά για τον τίτλο, όπως είπαμε, η ερυθρόλευκη ομάδα πλέον στο Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Και εμείς μπορούμε σιγά σιγά, όσο πλησιάζουν οι τίτλοι ειδήσεων, να προχωρήσουμε σε μια μουσική επιλογή και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό στη Βόρεια Εύβοια. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται κανονικά, με τους σεισμογράφους να καταγράφουν τουλάχιστον 70 μετασεισμούς και τους σεισμολόγους να εκτιμούν ότι πιθανότατα η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ ήταν ο

0: Δικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σουκουλή. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ιράν και Ισραήλ χαμηλώνουν τους τόνους αλλά απειλούν σε περίπτωση νέας παραβίασης της εκεχηρίας. Το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο, διεμήνυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον απόϊχο των επιθέσεων που διέταξε εναντίον του Ιράν παρά τις αντιδράσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σεισμός 6,2 βαθμών στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Αβάνα μετέδωσαν πως ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Έως 32 βαθμοί στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 12 παρά 25 πρώτα λεπτά.
1: Βαγγέλης
0: είμαστε εδώ
1: Αρής
0: και Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της ημέρας. Η εκπομπή που θα σας συντροφεύει Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν, όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε, όσα έγιναν και όσα θα γίνονται, αλλά και όσα θα γίνουν. Δεν ξέρω αν διάβασα αυτή την είδηση, Δημήτρη, με τους 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος που κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές και πρόκειται για ένα κέριο χτύπημα, ως φαίνεται, στο κίνδυνο για την δημόσια υγεία.
1: Βέβαια.
0: Τα προϊόντα αυτά επρόκειτο να διατεθούν τόσο εδώ στην Αθήνα, όσο και σε νησιά, από μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται μάλιστα στα βόρεια προάστια. Έχουν γίνει εκτεταμένοι έλεγχοι και βρέθηκαν οι 5 τόνοι ακατάλληλου κρέατος. Τώρα εξετάζεται για το πού

0: που αλλού ενδεχομένως να έχουν σταλεί τέτοια τρόφιμα. Μάλιστα ήταν, η πρώτη ποσότητα ήταν για τυχείο, ενημερώθηκαν και εκεί, ευτυχώς δεν τα είχαν παραλάβει, γιατί θα τα διέθεταν οι επιχειρήσεις εστίασης, θα τα διέθεταν στους πελάτες τους.
1: Και μετά θα πάθαναν καμιά δηλητηρίαση και οι Έλληνες και οι τουρίστες και θα λέγανε ορίστε το άθλιο φάει της Ελλάδας.
0: Και κάπως, κάπως έτσι ξεκίνησε, Δημήτρη, από μια τροφική δηλητηρίαση σε ένα γνωστό κατάστημα εστίασης στα βόρεια προάστια. Το κατήγγειλε ο άνθρωπος, το θύμα της τροφικής δηλητηρίασης, και άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται η αλυσίδα αυτής της υπόθεσης. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας της Αττικής, και κατά τους ελέγχους οι οποίοι ακολούθησαν εκεί στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης, κατάψυξης, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, αλλά και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Διευρύνθηκαν σε όλο το δίκτυο, όπως είναι λογικό, εμπορίας κρεάτων της συγκεκριμένης επιχείρησης, και όπως σας είπα και στοιχείο εκεί πέρα, ενημερώθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία ότι έγινε κατάσχεση τέτοιων προϊόντων ζωικών στην Αττική προτού φτάσουν στοιχείο που ήταν και ο προορισμός τους. Διενεργούνται μάλιστα και από την διεύθυνση του νομού Δωδεκανήσων αυστηροί έλεγχοι, και πλέον η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας εδώ της Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης. Είναι λογικό, έστειλε μάλιστα και σχετικό μήνυμα ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Θα βάλουμε τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας θα συνεχίσουν καθημερινά να βρίσκονται στο πεδίο με συνέπεια, αυστηρότητα και κυρίως με αποφασιστικότητα. Σημασία πάντως έχει ότι είναι τραγικό το να βγαίνεις να πας σε ένα μαγαζί, να φας κάτι, ενδεχομένως να το πληρώσεις και ακριβά, έτσι, γιατί δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως έχουν εξελιχθεί, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο, πληρώνουμε πλέον ακριβά και βιώνουμε την ακρίβεια όλοι μας, έτσι.
1: Και βέβαια αυτό πλήττει και τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, που είναι ο τουρισμός. Τώρα, σχετικά με τον τουρισμό, πρέπει να σου πω, θα το έχεις παρακολουθήσει το τελευταίο διάστημα, έχουμε συνέχεια διαδηλώσει στην Ισπανία για τον υπερτουρισμό.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχουν, εκτός από τη Μαγιόρκα, υπάρχει και η Ίμπιζα. Καλά, η Ίμπιζα είναι χειρότερη από τη Μύκονο. Δηλαδή, έχω δει βίντεο όπου είναι ο ένας πάνω στον άλλον και χτυπιούνται όλη τη νύχτα με μουσική κτλ. Αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, αν ήσουν κάτοικος της Ίμπιζα ή της Μαγιόρκα, θα έχεις γίνει έξαλλος, θα έχεις βγει στους δρόμους.
0: Αυτό το πράγμα, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, άμα ήσουν 20 χρονών, θα ήταν
1: τέλειο. Προφανώς, αλλά για τους φουκαράδες, τους κατοίκους, δεν αντέχουν άλλο. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση του υπερτουρισμού.
0: Οπότε προσπαθούν να βρουν τρόπο αντιμετώπισης του.
1: Ακριβώς. Αυτό που είχε γίνει από πέρυσι είναι μια μόδα με νερομπίστολα να καταβρέχουν τους τουρίστες. Εντάξει. Με στη ζέστη, αν φας και λίγο νεράκι από το νερομπίστολο, δεν χάθηκε ο κόσμος.
0: Σοβαρά τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται με νερομπίστολα και ρίχνουν στους τουρίστες.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αν εσύ έχεις ένα ωραίο σπιτάκι εκεί πέρα στη Μαγιόρκα, ας πούμε, και θες να κατέβεις κάτω να πιεις έναν καφέ, και δεν μπορείς να βγεις στον δρόμο γιατί ο δρόμος έχει τόσους πολλούς ανθρώπους που είναι αδύνατον. Δηλαδή είναι σαν διαδήλωση. Και τι κάνουν τώρα? Θα διοργανώσουν στις 7 το απόγευμα της 26ης Ιουλίου νέα μαζική κινητοποίηση στους δρόμους της πρωτεύουσας της Μαγιόρκα, της Πάλμα, εκφράζοντας κατάφορα την αντίθεσή τους στις συνέπειες που, όπως υποστηρίζουν, προκαλεί ο ανεξέλεγκτος τουρισμός στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Και δεν προκαλεί μόνο αυτό, Βαγγέλη, προκαλεί και μεγάλη αύξηση των ενοικίων. Και αυτή τη στιγμή τα ενοίκια και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ανέβει πάρα πολύ, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα οι οικογένειες ολόκληρες που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι
0: έχουν γίνει απλησίαστα για τους ντόπιους.
1: Απλησίαστα για τους ντόπιους, έτσι. Mm-hmm. Όχι μόνο για τους ξένους, κυρίως για τους ντόπιους. Και εν πάση περιπτώσει, ζεις σε ένα όμορφο μέρος, σε ένα χωριουδάκι, ας πούμε, όμορφο γραφικό της Εύβοιας, όπου αλλού θες στην Ελλάδα, και ξαφνικά το βλέπεις να γεμίζει από κόσμο. Εντάξει, δηλαδή οι εικόνες που έβλεπα τώρα τις προάλλες σε ένα βίντεο από τη Σαντορίνη, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Έχω πάει πολλές φορές στη Σαντορίνη. Στα φυρά, λοιπόν, για να περπατήσεις στα φυρά, έπρεπε να έχεις τρεις μπράβους να σου ανοίγουν δρόμο. Δεν γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, έχει συγκεντρωθεί τόσο πολύ ο τουρισμός σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες τοποθεσίες, σε ορισμένα θέρετρα, όπου πλέον δεν χωράνε.
0: Μου έρχεται η Φοντάνα Ντι Τρέβι στη Ρώμη, ναι, στο μυαλό.
1: Έβαλε
0: στην οποία πλέον έχει μπει εισιτήριο. Ακριβώς. Γιατί τώρα θα μου πεις, θα διστάσει ο τουρίστας που θα πάει για τα 2 ευρώ να πάει. Απλά πλέον προσπαθούν να βρουν περίεργες ώρες και να πάνε ξημερώματα.
1: Να μην πληρώσουν.
0: Ναι. Και να μην πληρώσουν, αλλά και να μπορέσουν να το χαρούν λίγο. Να βγάλουν, ναι, να βγάλουν δύο φωτογραφίες χωρίς να έχουν άλλους χίλιους.
1: Κατάλαβες γιατί πήγαινε διακοπές σε ένα μικρό χωριουδάκι στην Εύβοια, μικρό γαλατικό χωριό του Αστερίξ.
0: Πρόσεξε, γιατί θα το διαφημίσουμε.
1: Όχι, ποτέ.
0: Και
1: ποτέ.
0: Θα γίνει χαμός του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά αυτή η ηρεμία και η γαλήνη των μικρών ελληνικών χωριών, ειδικά των παραθαλάσσιων, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το βρεις πουθενά.
0: Η αλήθεια πάντως είναι, Δημήτρη, ότι διανύουμε μια περίοδο που όλοι μιλούν για τις διακοπές. Όλοι μιλούν. Α, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, βλέπω εδώ πέρα, έχει δώσει και αυτό το παρόν στον τρίτο τελικό της Basket League. Και είναι λάτρης και του μπάσκετ ο Νόβακ, ο οποίος, να θυμίσω, ότι μένει πλέον στη χώρα μας, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τον βλέπω αυτή την ώρα στο post-game εκεί της ΕΡΤ.
1: Και είναι, λοιπόν, και ιδιαίτερα αγαπητός σας ένας φίλος, ο Τζόκοβιτς, θεωρείται πολύ ωραίος τύπος.
0: Ναι, έχει και φανταστικό χιούμορ, επειδή τυχαίνει να παίζω τένις, είναι από τους ανθρώπους τον οποίο έχω παρακολουθήσει, έχει φοβερό χιούμορ και αυτοσαρκασμό παράλληλα, οπότε και το πουλάει.
1: Θέλω να σε παρακολουθήσω να παίζεις τένις. Και τι άλλο, θα κανονίσουμε μια παρτίδα, δυο μέρα. Είμαι τόσο άσχετος, θα με νικήσεις με τη μία.
0: Θα ξεκινήσουμε με τάβλη, καλό κακό. Και μετά θα δούμε.
1: Το τάβλη, μια και το λες, νομίζω ότι είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στην παραλία στην Ελλάδα. Δηλαδή, όπου θα δεις παρέες, ξέρεις, μεγάλες κτλ., σίγουρα θα υπάρχει ένα τάβλη όπου θα παίζουν. Βέβαια, θα ήταν καλύτερα να παίζουμε σκάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει.
0: Και είναι
1: το
0: πιο διαδεδομένο στη χώρα μας, η αλήθεια. Ναι, είναι το τάβλη, και κυρίως από τα φοιτητικά χρόνια. Έτσι. Εκεί έρχεται και καθιερώνεται και παγιώνεται.
1: Ο μεγάλος μου καημός ήταν ο εξής. Ο συγχωρεμένος ο παππούς μου ήταν μέγας ταυλαδόρος. Και ο καλύτερος του φίλος, ένας ξάδερφός του, εν πάση περιπτώσει, ήταν ακόμα καλύτερος ταυλαδόρος. Και καθόμουν ένα παιδάκι μικρός, 8-9 χρονών, που ερχόταν επίσκεψη και στη γιαγιά μου και παίζανε τάβλη και το παρακολουθούσα. Να σου πω ότι δεν ξέρω ακόμα να παίζω τάβλη. Δηλαδή, ξέρω τα πολύ στοιχειώδη και ντρέπομαι γι' αυτό, φοβερά. Αλλά είχε, ειδικά οι παλιοί άνθρωποι, οι μεγάλοι άνθρωποι παλιά που παίζανε τάβλη, ο τρόπος που χτυπάγανε τα πουλια, που ρίχνανε τα ζάρια, υπήρχε μια ολόκληρη σημειολογία.
0: Και η ιεροτελεστία.
1: Και η ιεροτελεστία, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, πολύ πιο σωστά το είπες. Μια φοβερή ιεροτελεστία, ήταν καταπληκτικό. Πολύ γρήγορα λέω μια δυσάρεστη είδηση, είναι πραγματικά εντυπωσιακή, στο Λος Άντζελες. Πατέρας πυροβόλησε, σκότωσε τους δύο δίδυμους 10χρονους γιους του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ευτυχώς άφησε τη γυναίκα του ζωντανή. Τώρα τι να κάνει η γυναίκα, αφού τα έχει χάσει άντρα και δύο παιδιά. Είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο. Αυτό είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το δεύτερο άρθρο του Συντάγματος που εγκρίνει
0: το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.
1: Δηλαδή, έχουμε μια χώρα με 350 εκατομμύρια κατοίκους και υπάρχουν πάνω από μισό εκατομμύριο όπλα. Και δεν είναι στα χέρια όλων. Υπάρχουν, ας πούμε, οι πολιτοφυλακές που ήταν φύλλα προσκύμενες στον Τραμπ, αυτοί που πήγανε στο
0: Καπιτόλιο,
1: να μπουνε. Αν είχες δει, ήταν σωσμένοι με δύο Καλάσνικοφ, δύο Βάλτερ PKK μπιστόλια στις τσέπες, άπειρα πυρομαχικά. καταλαβαίνει κανείς, είναι μια κουλτούρα βέβαια αυτή στις ΗΠΑ, η κουλτούρα των όπλων, αλλά το έχουν πληρώσει πανάκριβα οι ΗΠΑ.
0: Γιατί πολλές φορές αυτά τα όπλα έχουν πέσει στα λάθος χέρια.
1: Ακριβώς.
0: Είτε χέρια ανηλίκων, πολλές φορές που πήγαν με ένα όπλο στο σχολείο και προκάλεσαν μακελιό, είτε χέρια ανθρώπων που έχουν κάποια ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και δυστυχώς έφτασαν σε αυτό το σημείο.
1: Διάβαζα μια μέρα την νομοθεσία των πολλών πολιτιών στις ΗΠΑ απέναντι στο όπλο και στα όπλα. Και στο Κολοράντο, ένας 14χρονος, δηλαδή ένα παιδί που έχει συμπληρώσει τα 14 του χρόνια, μπορεί να αγοράσει, όχι καραμπίνα, πολεμικό του φέκι. ΑΚ-47 Καλάσνικοφ.
0: Είναι αδιανόητο και μετά εμείς μιλάμε για πατίνια του.
1: Ναι,
0: μπορεί να το πάρει και ο μπαμπάς εκεί δώρο το όπλο.
1: Βέβαια. Και πόσες φορές δεν έχουν γίνει και δυστυχήματα. Έτσι, γιατί το δίνουν στο παιδάκι το 6χρονο, 7χρονο να περιεργαστεί το όπλο, το οποίο όπλο έχει αληθινές σφαίρες μέσα. Δεν το δίνουν άδειο και πόσες φορές δεν έχει σκοτωθεί κόσμο με αυτό. Δηλαδή κάποτε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό στις ΗΠΑ, γιατί το λόμπι των όπλων, όπως και το λόμπι των καπνικών προϊόντων, χρηματοδοτείται συνήθως και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Οπότε το έχουν δίπορτο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει.
0: Και δεν τολμά κανείς να κάνει τομή σε αυτά τα θέματα.
1: Επιχείρησε ο Biden να κάνει.
0: Είναι τζις, ναι.
1: Δηλαδή, ο Biden τι επιχείρησε να κάνει, να απαγορεύσει τα πολεμικά του φέκια, τη φέκια τα οποία έχουν γεμιστήρες και ρίχνουν, δηλαδή παίρνουν 10, 15, 20, 30 σφαίρες, έτσι. Αυτά σε ένα mass killing, δηλαδή σε έναν μαζικό φόνο, ο άλλος πατάει τη σκανδάλη και αρχίζει και γαζώνει. Άλλο αυτό και άλλο το να έχεις ένα πιστόλι. Είναι, θα προκαλέσεις πάλι θανάτους φυσικά, αλλά λιγότερους. Κανένας Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να περιορίσει έστω και στο ελάχιστο τις πωλήσεις πολεμικών, ξαναλέω, τυφεκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος σιγά σιγά της σημερινής πρώτης εκπομπής μας, της πρεμιέρας μας εδώ, έτσι, στο Earth News Radio 105,8, υπενθυμίζω με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βάγγελ Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, η εκπομπή που θα σας συντροφεύει από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τα μεσάνυχτα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόρε, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων
0: και ο Γιώργος Σολάκης είναι στην μουσική μας επιμέλεια και με τα υπέροχα τραγούδια του, τις μουσικές του επιλογές, αλλά και με αυτό το φοβερό χαλί που συντροφεύει τα λόγια μας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος, η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, δεν ξέρω αν το αφού γκράζεσαι κι εσύ, όλοι λίγο πολύ μιλάμε για τις, αρχίζουμε και βάζουμε δειλά-δειλά στο μυαλό μας τις διακοπές,
1: ναι,
0: που έρχονται, τις καλοκαιρινές διακοπές. Όλοι βλέπεις γύρω-γύρω στο γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι,
1: στην οικογένεια.
0: Πού θα πας εσύ, πού θα πάω εγώ. Έκλεισα, λέω να πάω εκεί, λέω να μην πάω εκεί. Μου αρέσει όμως αυτό, αλλά είναι ακριβό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό, μια κοινή συνισταμένη σε όλους, είναι η δυσκολία πλέον για τις νησιωτικές περιοχές. Για μια οικογένεια η οποία θέλει να ταξιδέψει και να πάει σε ένα Κυκλαδονήσι, για παράδειγμα, και θα πρέπει να πάρει και το αυτοκίνητό της μαζί, οι τιμές πραγματικά έχουν ανέβει αρκετά. Και εκεί
1: πολύ
0: κάθονται και τα ζυγίζουν όλα. Και αν ήθελαν να πάνε ή κάποτε πήγαιναν για 2 εβδομάδες ή 10 μέρες, πλέον για να το καταφέρουν θα πρέπει να μικρύνουν το χρονικό περιθώριο για να βγει.
1: Εγώ θα προτείνω το εξής σε όλους τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα μέρη στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα. Είτε αυτά είναι στην Πελοπόννησο, είτε αυτά είναι στην Εύβοια, είτε είναι στη Βόρειο Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Όπου, παράδειγμα, εγώ πάω σε ένα χωριουδάκι στην Εύβοια. Αυτό μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω το αυτοκίνητο, μία ώρα και ένα τέταρτο μέχρι την Αρκίτσα, 40 λεπτά απέναντι και άλλα 20 λεπτά και έφτασα. Και εκεί τελείωσα.
0: Καράβι μπαίνεις και εκεί βέβαια. Και εκεί πληρώνεις στην Αρκίτσα.
1: Ναι, αλλά
0: όχι,
1: πληρώνω.
0: Όχι αποτρεπτικό ποσό.
1: Όχι όμως, πληρώνω ακριβώς. Το αυτοκίνητο είναι 30
0: πάντως
1: ευρώ και 5
0: έχει
1: ευρώ.
0: Έχει αυξηθεί και εκεί η αλήθεια.
1: Παντού έχουν αυξηθεί τα πορτμή, αφού έχουν αυξηθεί τα καύσιμα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη, φτάνεις ας πούμε στον προορισμό σου, είτε σε έναν υπηρωτικό προορισμό, έτσι, άλλοι πάνε και στο βουνό, τους αρέσει το βουνό το καλοκαίρι, εμένα πιάνει κατάθλιψη προσωπικά, το χειμώνα το λατρεύω. Φτάνεις λοιπόν να πας εκεί και με το που φτάνεις έχεις καθίσει να σηκωθείς, βλέπω τι γίνεται στον Πειραιά για τα Κυκλαδονήσια και παθαίνω πλάκα, πάει ο άλλος 2 ώρες πριν, άντε να βάλει το αυτοκίνητο μέσα, να βγει, να βρει την οικογένεια που έχει ανέβει με στο πλοίο, από το πλοίο να ξεκινήσει να πάει πιο πέρα. Είναι δηλαδή, είναι και μια ταλαιπωρία όλη αυτή. Και πες ας πούμε ότι πας, λέω ένα παράδειγμα τώρα, εντελώς στοιχείο, πας στην Πάρο και θες να φας το βράδυ. Για πήγαινε να φας την Πάρο το βράδυ, μήνα Ιούλιο και Αύγουστο. Γίνεται ο χαμός από τουρίστες, από Έλληνες. Το σουβλάκι έχει κανένα δεκάρικο, από ό,τι ξέρω, 8-9 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχει. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, το κόστος.
0: Η χώρα μας πάντως έχει πολλές επιλογές. Αυτό που είπες,
1: αυτό
0: Δημήτρη.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχει πάρα μα πάρα πολλές επιλογές.
1: Και κάποιοι πάνε στα χωριά τους, έτσι.
0: Για όλα τα βαλάντια. Όσοι είναι τυχεροί και έχουν ένα αποκούμπι, έχουν ένα σπίτι, ένα πατρικό, τον αδερφό, την αδερφή, τη μαμά, τον μπαμπά, το θείο, τον ξάδερφο που θα σε φιλοξενήσει ή τον καλό φίλο ή συνάδερφο, είναι οι τυχεροί. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι πρέπει να επεξεργαστούν και να τα βάλουν πολύ καλά κάτω, προκειμένου να σκαρώσουν έτσι το σχέδιο, το οποίο ταιριάζει με την τσέπη του καθενός.
1: Ακριβώς. Πάντως οι Κυκλάδες έχω την αίσθηση ότι δεν ταιριάζουν με την τσέπη του μέσου Έλληνα. Του εύπορου Έλληνα, ναι, βεβαίως. Αλλά του μέσου Έλληνα, όχι. Επίσης, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, την οποία την κάνανε κάποιοι φίλοι, είναι να πάρεις ένα, όχι κρούζερ γιατί και πάρα πολύ καύσιμο, να πάρεις ένα εστιοπλοϊκό, έστω με καπετάνιο, που να μπορεί να κοιμήσει 10-12 άτομα, να βάλουν όλοι μαζί να το μοιραστούν το έξοδο, και μετά δεν έχεις ούτε το που θα κοιμηθείς γιατί κοιμάσαι εκεί, ούτε που θα κάνεις μπάνιο γιατί πηγαίνεις όπου θέλεις να κάνεις μπάνιο.
0: Έχεις κοιμηθεί σε εστιοπλοϊκό?
1: Ναι, κουνάει λίγο.
0: Και κουνάει. Θα αντέχουν και οι 12 το κούνημα αυτό?
1: Όχι, αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Και όταν
1: είναι...
0: αρχίσει η γκρίνια, έτσι, τι θα γίνει μετά?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το προχώρησες το πράγμα. Εντάξει,
0: προχώρησα αλλά... λίγο πρακτικά σκεπτόμενος.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Αλλά απ' την άλλη δεν πάει να είναι μια πολύ... Είναι συμφέρουσα πρόταση,
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι.
1: Περίπου 100-150 ευρώ το άτομο.
0: Και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι το προτιμούν. Καταρχάς, πολλοί επιλέγουν, κάνουν και τα μαθήματα, έτσι, γίνονται, παίρνουν το δίπλωμα.
1: Μαθαίνουν και ακριβώς.
0: Και μετά ανά δύο νοικιάζουν όχημα, γιατί πρέπει να υπάρχουν δύο ικανοί να οδηγήσουν το
1: ιστορικό.
0: Ακριβώς. και από εκεί και πέρα ξεκινούν μετά, νοικιάζουν και παίρνουν τις οικογένειες, τους φίλους τους και οργανώνουν ταξίδια. Είναι όντως μια λύση.
1: Παιδί μου, ζούμε σε μια μαγική χώρα τώρα. Τι να λέμε. Εγώ έφυγα την Κυριακή που είχα ρεπό και πήγα στη Ραφίνα να κάνω μπάνιο. Από το ring εδώ της Κηφισίας έκανε 25 λεπτά να φτάσω στη θάλασσα. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι την έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας. Είμαστε εξαιρετικά
0: ευλογημένοι.
1: Ναι, ούτε καν προνομίου, όχι ευλογημένοι. Πιο καλά το είπες.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα, γιατί πραγματικά βλέποντας έτσι εδώ πέρα τα παιδιά, τους μικρούς μας φίλους που επίσης ανυπομονούν για τις καλοκαιρινές διακοπές, θυμήθηκα τους 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές που πρόσφερε η ΕΡΤ σήμερα σε 8 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται στον νομό Ιωαννίνων.
1: Πολύτιμο δώρο.
0: Ένα πολύτιμο δώρο για αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο από κανέναν. Ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, βρέθηκε εκεί, επισκέφθηκε τα σχολεία εκεί που στήριξε τη δράση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενθουσιάστηκαν από την δωρεά, τον ευχαρίστησαν για την έμπρακτη αυτή στήριξη. Και μάλιστα απόψε στις 9 είχε και, με αφορμή τον εορτασμό των 60 ετών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, είχε μια παρουσίαση η ΕΡΤ εκεί στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Οπότε
1: για τα 60 χρόνια της τηλεόρασης και τα 77 του ραδιοφώνου.
0: Ακριβώς, με αφορμή αυτό και η ΕΡΤ λοιπόν μέσα από αυτήν την δράση έδειξε ηχηρά το κοινωνικό της πρόσωπο για ακόμη μία φορά και είχαμε και σύνδεση νωρίτερα στο βραδινό μας μαγκαζίνο με τον Θάνο Σκιαφάκα, με τον Βασίλη Σιώμου εκεί από την περιοχή, ο οποίος ακριβώς μας περιέγραψε αυτή την πολύ όμορφη εικόνα εκεί που δημιούργησε η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής.
1: Ναι, και μάλιστα άκουγα ότι η προβλέψη του καιρού, το Σιώμο νομίζω ότι άκουγα, τον καλό συνάδελφο, ότι οι προβλέψεις λέγανε για βροχή, τελικώς δεν έβρεξε.
0: Είχε βρέξει νωρίτερα.
1: Είχε βρέξει νωρίτερα. Ήταν όλοι χαρούμενοι.
0: Φοβήθηκαν ότι θα τους τα χαλάσει ο καιρός, αλλά ευτυχώς όταν ήρθε η ώρα, ο ουρανός καθάρισε, είπε. Έτσι. Άρα έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και βέβαια ήταν απερίγραπτη, ήταν όμορφες οι εικόνες από τα παιδιά τα οποία επεξεργάζονταν τους καινούργιους υπολογιστές εκεί στα σχολεία, τα οκτώ σχολεία τα οποία επισκέφθηκε και ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, με το κλιμάκιο ακριβώς της ΕΡΤ. Επεξεργάζονταν τους καινούργιους υπολογιστές και λέγανε πω, τι ωραία που πάει, γιατί ο προηγούμενος κόλλαγε συνέχεια, σέρνονταν. Και οπότε μπορείς να καταλάβεις τα παιδιά εκεί στην Παραμεθόριο, και αυτό ήταν το οποίο τόνισε και το κλιμάκιο της ΕΡΤ στην περιοχή, πόσο πολύ πραγματικά στηριζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο της Παραμεθωρίου και πόσο πολύ θέλουμε αυτά τα νέα παιδιά να μείνουν στον τόπο τους, να θελήσουν και να καταφέρουν να μείνουν στον τόπο τους.
1: Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό, Βαγγέλη? Έχω παρακολουθήσει τώρα τόσα χρόνια, 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, έχω παρακολουθήσει τους πρώτους επιτυχώντες στις Πανελλήνιες. Και κάποιοι είναι από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, λένε κάναμε ιδιαίτερα μαθήματα, πολύ το προσπαθήσαμε κτλ. Και υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία ζουν ακριβώς όπως είπες, σε ένα χωριό στην Παραμεθόριο και δεν έχει φροντιστήριο το χωριό. Πρέπει να κάνουν 50 χιλιόμετρα για να πάνε στην πόλη. Και διαβάζουν μόνα τους και μπαίνουν σε σχολές πολύ δύσκολες, πολύ ψηλές. Και αυτό το δώρο που έκανε η ΕΡΤ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω του υπολογιστή μπορούν να προετοιμαστούν πολύ πολύ καλύτερα.
0: Έτσι, και να γνωρίσουν και τον κόσμο.
1: Και να γνωρίσουν και τον κόσμο. Ναι, και τον σωστό.
0: Από αυτά τα μικρά χωριά εκεί στην Παραμεθόριο των Ιωαννίνων να ταξιδέψουν παντού. Γιατί μέσω του ίντερνετ, κακά τα ψέματα, ταξιδεύουμε όπου θέλουμε. Όπου μας έρθει, θα μπούμε μέσα στον υπολογιστή και θα ταξιδέψουμε.
1: Επειδή εγώ κάνω virtual vortex στο Google Maps, μπαίνω και κάνω, επειδή παλιά σπούδασα στις Βρυξέλλες, κάθομαι και βλέπω για παράδειγμα πώς έχει γίνει η γειτονιά μου σήμερα. Δηλαδή μπορώ να δω πράγματα τα οποία είναι καταπληκτικά. Δηλαδή μόνο με υπολογιστή μπορείς να δεις αυτά.
0: Λοιπόν, μας καλούν να αποφωνήσουμε σιγά-σιγά, γιατί
1: αποφωνούμε.
0: Μας έπιασε πολυλογία. Ήμασταν μαζί σας από τις 10 μέχρι και τώρα. Είναι η ώρα 12 παρά 2 λεπτά.
1: Εδώ, στο Earth News Radio 105,8.
0: Με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της ημέρας και στην αυγή της νέας που ξεκινά. Από όλους εμάς, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άνδρας 63 ετών έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά από τραυματισμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με το φίλο του με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι δύο άνδρες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του. Η αστυνομία διαρευνά τα ακριβή αίτια της διαμάχης, ενώ ο δράστης είχε νοσηλευθεί στο παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατά εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένα παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά την δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σουκουλή. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, απίφθινε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Τουλάχιστον 35 είναι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων. Περίπου 12 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι προς το παρόν και τουλάχιστον 134 έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών. Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά το ρόλο του Μπεν Γκβίρ στη μεταχείριση των συλληφθέντων του στολίσκου για τη Γάζα.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, τα επιρροτικά κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 32 βαθμούς. Ίδιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 12 και 9 πρώτα λεπτά, παιδιά. Σήμερα είναι Τρίτη, αυτή η μέρα που ξημερώνει, 9 του Ιουνίου. Και σήμερα επίσης είναι, για να το ξέρετε, γιατί κάτι είδα, ξεκίνησε με Donald και λέω όχι πλάκα. Αλλά όχι, είναι η μέρα Donald Duck. Άκου τώρα κατάσταση. Τι να πεις. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Τι κάνετε. Είχαμε ένα ζητηματάκι πάλι, εχθές το βράδυ. Περίπου, για να είμαστε ακριβείς, 22 και 48, 11 παρά 10, έτσι. 4,1 παιδιά. Με να μην επανέλθουμε τώρα, 4,2 κτλ. Ή αυτή η 5,2 που ήταν την Κυριακή, αυτό ήταν και πέρασε. Οι σεισμολόγοι λένε αυτό το ρήγμα δεν δίνει μεγάλους σεισμούς. Και θα έχουμε μετασεισμούς και τους έχουμε. Αυτό το 4,1 ήταν 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας, 17, σχεδόν 18 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Ένα τσικ να πεις, κάποιοι το καταλάβαμε εδώ στην Αττική. Γιατί αν έχεις ευαισθησία και φοβάσαι κιόλας. Αλλά δεν είναι, παιδιά. Πρέπει να η ενέργεια να εκτονώνεται. Οπότε το λένε οι σεισμολόγοι, το λέμε εμείς. Οπότε πρέπει να είμαστε μερικώς ευχαριστημένοι που γίνονται αυτά, για να τελειώσει το φαινόμενο και να ξεμπερδεύουμε. Θα μου πεις, το λες γιατί δεν είσαι εκεί. Σωστό. Ορθόν. Και επειδή είχαμε και ζημιές από τα 5,2 της Κυριακής, έχουμε και ελέγχους σε σπίτια και κτίρια, σε Δαφνούσα και Προκόπη, για να καταγραφούν οι ζημιές. Στη Δαφνούσα είναι η μεγαλύτερη ζημιά, λέει, που έχει γίνει, πάνω από 10 σπίτια. Στο Τρούπι μόνο την εκκλησία, στα Καλύβια κάποια σπίτια, πάνω από 100, είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ματουδίου, Αργύρης Λιάσκος. Εχθές έγιναν επίσης μετασεισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα γίνουν και απόψε, το καταλαβαίνουμε. Και αυτή η εικόνα που έχουμε τώρα ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση της Κυριακής ήταν ο κύριος σεισμός. Και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ το είπε, ο κύριος Λέκας. Πεποίθηση εξέφρασε, δεν είπε νομίζω, ενδεχομένως, την πεποίθησή του ότι με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν αναμένονται ιδιαίτερα ισχυρότεροι σεισμοί στην περιοχή της Εύβοιας. Έμειναν κλειστά χθες τα σχολεία, με εξαίρεση τα δύο εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων, και πορευόμαστε έτσι. Τώρα να βγαίνουμε εμείς από εδώ να σας λέμε, όταν το σπίτι έχει ρογμές, όταν το σπίτι τα ξέρετε καλύτερα, γιατί έχετε ενημερωθεί και γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν ένα σπίτι είναι παλιό και έχει ζητήματα, δεν μένουμε μέσα. Θα μου πεις, πού να πάω να μείνω. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα και μπορούμε να, όταν έχουμε ζητήματα, έτσι, να πηγαίνουμε και να φιλοξενούμεθα. Και βεβαίως αναμένουμε άμεσα να δημιουργηθούν οι συνθήκες οι κατάλληλες για να επιστρέψουμε στα σπίτια μας, έτσι, να φτιαχτούν τα ζητήματα αυτά όλα. Αυτό περιμένουμε. Τώρα λέμε εδώ και αυτό και μακάρι και τέτοια, δεν έχει επί του πρακτέου να φτιαχτεί ό,τι είναι χαλασμένο, έτσι. Για να μην λέτε μόνο τα δικά μας εδώ, παιδιά. Είχαμε εκείνες στις Φιλιππίνες, εντάξει παιδιά, 35 νεκρούς έχει τουλάχιστον. Εκεί έκανε άλλο πράγμα, εκεί ήταν 7,8, δεν το συζητώ καθόλου. Και είχαμε και χθες το βράδυ 6,1 στην Κούβα, ξαναλέω, μην ακούσει κάποιος και πει τι γίνεται, στην Κούβα. 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, ψηλά. Και επίσης και συγκλίνουν και το γερμανικό ερευνητικό κέντρο και η γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ ότι είναι αυτό. Επίσης 10 χιλιόμετρα λέει το αμερικανικό γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ, βορειοδυτικά της Μάντουα. Το ευρωμεσογειακό είναι μια κατηγορία μόνο του, δεν είναι 13 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Όμως δεν εκδόθηκε καμία προειδοποίηση συναγερμός για τσουνάμι, έτσι. Και έγινε αισθητός, λένε οι κουβανικές αρχές, ο σεισμός 6,1 ήταν, τι ήταν, απλό πράγμα. Σε ολόκληρη τη δυτική πλευρά της χώρας, μέχρι και τη Φλόριντα. Απέναντι είναι, μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα, απέναντι, έτσι. Και πολύ κοντά. Επίσης, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην Αβάνα είπαν ότι οι δονήσεις διήρκησαν 20 δευτερόλεπτα.
που σημαίνει οι άνθρωποι βγήκαν από τα σπίτια τους και κατέφυγαν στους δρόμους. Σκέψου τώρα να είσαι μέσα στη φτώχεια, μέσα στη δυστυχία, να έχεις ενεργειακό πρόβλημα από τον αποκλεισμό τον ενεργειακό, να μην έχεις ρεύμα τις ποιες μισές, να έχεις ρεύμα 3 ώρες την ημέρα και να σου κάτσει και ο σεισμός. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός, θα έλεγα. Αλλά πέστε μου τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, διότι αποφασίζει η φύση, αποφασίζει ο εγκέλαδος, αποφασίζουν τα ρήγματα, δεν αποφασίζουμε εμείς. Τα σπίτια πρέπει να είναι χτισμένα με τον αντισεισμικό κανονισμό και να υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις ότι δεν θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Προβλήματα θα έχει όταν έχει 6,1-7,8, εννοείται. Καλά, τις Φιλιππίνες δεν τις βάζω μέσα, είναι μια ιστορία τελείως διαφορετική. Αλλά γιατί αυτή την περίπτωση θέλουμε να υπάρξει μια ηρεμία. Θα πεις που να τη βρω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Η αλήθεια. Είναι ένα. Έχουμε να πούμε πολλά για διάφορα. Για να δούμε τι θα γίνει. Αυτά που λέγαμε, δεν λέγαμε εμείς. Όχι. Από την περασμένη εβδομάδα για τη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Συμφωνίες και ναι. Εσείς κατά τα άλλα καλά. Αυτό είχε πει θα το σταματήσει τότε και τότε και τότε. Αλλά δεν είναι. Τώρα έδωσε εντολή να σταματήσουν οι ανθρωπράκτες. Θα σας τα πω, θα σας τα πω. Πάμε να το ακούσουμε το επόμενο. Τι έχω? Και True και Faith κιόλας. Δεν το συζητώ. Πάμε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, παιδιά. Λοιπόν, είπα και εγώ, δεν θα έχει μια δολοφονία. Αλίμονο. Ρόδος. Χθες βρέθηκε νεκρός ένας 60χρονος. Συγγνώμη. Δράστης φαίνεται να είναι ο συγκάτοικός του, ο οποίος τσακώθηκαν και του επιτέθηκε μαχαίρι και του έκοψε την καροτίδα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί, κάνουν έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ψάχνουν να βρουν κάτω από ποιες συνθήκες εκτυλίχθηκε αυτή η θανατηφόρα συμπλοκή. Είπα κι εγώ, είναι δυνατόν. Κάθε μέρα έχουμε κάτι ανατριχιαστικό. Κάθε μέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Θα πεις, δεν γινόντουσαν παλιά? Κάθε μέρα να έχουμε μια δολοφονία. Την Κυριακή είχαμε. Χθες ήταν Δευτέρα. Δευτέρα. Ναι, είχαμε την Κυριακή. Περίεργο. Περίεργο. Πριν σας πάω στα δύσκολα, θα μου πεις όλα αυτά είναι εύκολα. Έλαντε, πείτε μου κι εσείς. Επειδή μιλάμε για κλιματική αλλαγή και κοιτάζουμε θερμοκρασίες και τα λοιπά και μου πήγατε και μου κάνατε τα μπάνια σας και καλά κάνατε το Σαββατοκύριακο και τα λοιπά, παιδιά, θα μου πεις στην κλιματική αλλαγή, εντάξει, μπάνιο δεν θα κάνω, δεν θα κάνω να κολυμπήσω. Είναι το κολύμπι, λέει, είναι η καλύτερη άσκηση, το κολύμπι και το περπάτημα, παιδιά. Ναι. Είναι λίγο το πιο ωραίο. Σε κάποιες χώρες, εκτός Ευρώπης, εκτός Αμερικής και εκτός Ασίας, θα σας πω. Αν πεις τι έμεινε, έλατε. Λοιπόν, είναι πολύ διαδεδομένο αυτό. Το πρωί πριν να πας στην εργασία σου, γιατί εκεί δουλεύουν από τις 7, είναι με 5, ναι, ή μετά την εργασία που θες λίγο να χαλαρώσεις, ανοιχτά τα κολυβητήρια σου, λέει, πηγαίνουν, κάνουν τα ασκήσεις τους κτλ. Θα πει θάλασσα, δεν έχει. Θάλασσα έχει εκεί που είναι τα μέρη τα παραθαλάσσια. Αν ο άλλος ζει σε μια πόλη που έχει μόνο ποτάμι, σου λέει, γιατί να πάω στο ποτάμι. Θα πάω στη λίμνη, ξέρω εγώ, θα πάω πάρα πολύ ωραία σε ένα κολυμπητήριο να κάνω τα μπάνια μου, να κάνω τις ασκήσεις μου και όλα καλά. Και αν περπατήσω κιόλας για να φτάσω και επιστρέψω και περπατώντας, η καλύτερη άσκηση, βέβαια. Λοιπόν, σας τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί λέει, λένε οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι φέτος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών αερίων που προκαλούν το θερμόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι, ο δεύτερος. Βίωσαν, λέει, τη δεύτερη πιο θερμή τους άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ. Τι σημαίνει, ξηρασία σημαίνει. Με αυτό είναι το θέμα. Άνοιξη ήταν, πέρασε. Ξηρασία μεταξύ Μαρτίου, λέει, και Μαΐου, εκτός από την Αλάσκα και τη Χαβάη. Ναι, την Αλάσκα. Το λες ότι δεν έχει θέμα. Κατέγραψαν, λέει, μέσα θερμοκρασία 13 βαθμούς, 13,2. Οι μισές δυτικές πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα το Μάρτιο, πάνω από 30. Πριν μια εβδομάδα, λέει, είχε, που έκανε τους 30, μια εβδομάδα πριν είχε παγωνιά. Και σε περιοχές, λέει, αρκετές περιοχές που βρίσκονται στα νότια σύνορα μεταξύ Καλιφόρνιας και Αριζόνας, στα νοτιοδυτικά, ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44,4 βαθμούς, παιδιά. Νέο εθνικό ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μάρτιο. Και η άνοιξη του 26, ναι, γίνεται επομένως η δεύτερη πιο θερμή. Ήταν το 12 η πρώτη πιο θερμή. Αριζόνα, Κολοράντο, Νέο Μεξικό, Τέξας. Ήταν επίσης, λέει, η πιο θερμή άνοιξη που έχει καταγραφεί σε 132 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων. Ναι. Και με εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης, ξαναλέω, οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν επίσης μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, που βρέχει χειμώνας, Γενάρης, Φλεβάρη, τη χειρότερη ξηρασία τους από το 1988. Και περισσότερο από το 58% του εδάφους τους βρισκόταν ακόμη σε κατάσταση ξηρασίας τώρα, σε αρχές του μήνα. Δύσκολος ο χειμώνας, λέει, στα δυτικά. 8 από τις 11 πολιτείες έχουν καταγράψει το θερμότερο χειμώνα τους. Λιώνουν τα χιόνια, ανησυχούν οι αρχές. Η Χαβάη, θα ήθελα να πάω στη Χαβάη.
Ωραία θα είναι. Εβίωσε, λέει, το 2026 την άνοιξη με την περισσότερη υγρασία που έχει καταγραφεί σε 36 χρόνια καταγεγραμμένων στοιχείων. Διότι, πρόσεξε με τώρα, στο αρχιπέλαγο σημειώθηκαν υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις σε σχέση με τη μέση βροχόπτωση για την εποχή. Και ενώ οι άλλοι ζεσθενόντουσαν και φτάσανε και 45 βαθμούς, η Αλάσκα, παιδιά, η πιο ψυχρή άνοιξη από το 2013. Ναι. Θα μου πεις Αλάσκα, τι περιμένει, πάγος. Πάγος, αλλά όπως και να έχει, λες ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να, ό,τι θέλουμε, Αλάσκα μια χαρά. Τι είναι, μακριά είναι. Τώρα ο κόσμος είναι τίποτα, μια σταλιά. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή. Εννοώ το ταξίδι αυτό στην Αλάσκα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, παιδιά. Γιατί η κατάσταση είναι, ας το πω δυσίωνη. Διότι μπορεί εσύ να πιστεύεις ότι έχεις πει στους δύο αντιπάλους, ναι, τώρα να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, αλλά χθες το βράδυ, όχι χθες, Δευτέρα προς Τρίτη, τα ξημερώματα της Δευτέρας, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και ντρόνς εναντίον του Ισραήλ, έτσι, γιατί είχαν προηγηθεί Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η στρατιωτική σημασία της επίθεσης, λένε οι καθήλυνα αρμοδοί, δείχνει περιορισμένη, αλλά ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη η πολιτική σημασία. Χρόνια τώρα το Ιράν δικαιολογούσε γενικά τις άμεσες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ ως αντίπεινα για ενέργειες κατά του Ιρανικού εδάφους των διοικητών των συμφερόντων του. Αυτή τη φορά όμως η κατάσταση είναι διαφορετική, διότι η Τεχεράνη αντέδρασε μετά από επίθεση εναντίον ενός από τους συμμάχους της Χεζμπολάχ, σε συνέχεια Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε κτίριο που λένε οι Ισραηλινές αρχές ότι είχε η συντική οργάνωση στο νότιο τμήμα της Βηρυτού. Εχθές, που ήταν Δευτέρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Αλλά λένε ότι η ίδια η απόφαση να επιτεθεί εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί η Ιρανική ηγεσία θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να προβεί σε ένα τέτοιο βήμα. Γνωρίζει ότι διακινδυνεύει νέα Ισραηλινή στρατιωτική δράση. Και γνωρίζει ότι ενδεχομένως αυτές οι επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ να θέσουν σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι εξαιρετικά εύθραυστες, έτσι. Μέρος της απάντησης μπορεί να βρίσκεται λύση στον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες του Ιράν αξιολογούν τη θέση τους μετά από μήνες συγκρούσεων. Διότι βγήκε αποδυναμωμένη, λέει, δεν θα πω Ισλαμική Δημοκρατία, γιατί το Ισλαμική και το Δημοκρατία μαζί. Τέλος πάντων, το Ιράν βγήκε από το πόλεμο αποδυναμωμένο από κάποιες απόψεις, αλλά και με μια ισχυρότερη αίσθηση της ανθεκτικότητάς του. Διότι είχαν, έτσι, εκτεταμένη στρατιωτική πίεση από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οικονομικές κυρώσεις, ναυτικό αποκλεισμό. Επέζησαν αυτοί το καθεστώς. Η κυβέρνηση, λέει, οι μουλάδες τέλος πάντων παραμένουν στην εξουσία. Ο μηχανισμός ασφαλείας της χώρας είναι άθικτος. Δεν σημειώθηκε καμία μαζική εξέγερση. Της χώρας είναι άθικτος, δεν σημειώθηκε καμία μαζική εξέγερση.

θα ξεγερθούν, ότι θα ρίξουν. Το έχω πει, κινδυνεύω να γίνω γραφική. Είναι δύσκολη η Μέση Ανατολή, δεν είναι απλό πράγμα. Θα μου πεις το Ιράν. Το Ιράν είναι μια χώρα η οποία έχει τέτοιες...

Και μέσα υπό το πρίσμα αυτό, η επίθεση του Ιρανική δεν στόχευε απλώς στο Ισραήλ. Στόχευε επίσης στους συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ολόκληρη την περιοχή. Περιμέναν να δούνε, θα αντιδράσει η Τεχεράνη, θα έδινε συνέχεια, έδωσε. Ο Τραμπ είχε υποδείξει πρόσφατα, το θυμόμαστε όλοι, ότι μια συμφωνία ενδέχεται να είναι εφικτή. Και η συμβατική λογική θα υποδείκνυε ότι η Τεχεράνη θα έπρεπε να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διπλωματία. Αλλά η Τεχεράνη πιστεύει το αντίθετο. Οι Ιρανοί ηγέτες, λέει, θα μπορούσαν να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επίδειξη δύναμης μέσω μιας περιορισμένης ή υπολογισμένης στρατιωτικής δράσης μπορεί στην πραγματικότητα να ενισχύσει τη θέση της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αντί να την αποδυναμώνει. Και η επίδειξη προθυμίας, λέει, για χρήση βίας μπορεί να έχει ως στόχο να υπενθυμίσει και στο Τελαβίβ και στην Ουάσιγκτον ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει επιλογές. Δεν σημαίνει ότι θέλει να αποτύχουν οι συνομιλίες. Έλαβε μέτρα για να δημιουργήσει ένα προηγούμενο και να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα, αλλά όχι σε κλίμακα που θα καθιστούσε την κλιμάκωση αναπόφευκτη. Και επίσης, μια άλλη παράμετρος, μια άλλη πιθανότητα, είναι ότι η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ αντανακλά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σου λέει, ενδεχομένως, μας ζητάτε να κάνουμε παραχωρήσεις, αλλά ουσιαστικά ωφέλη σε αντάλλαγμα δεν έχουμε. Και το χτύπημα αυτό στο Ισραήλ μπορεί, λέει, να είναι ένας τρόπος ενίσχυσης της διαπραγματευτικής του δύναμης πριν από την επόμενη φάση των συνομιλίων. Όπως και να έχει, η επίθεση υποδηλώνει μια ηγεσία που αισθάνεται πιο σίγουρη. Όλοι λέγανε θα καταρρεύσει. Δεν. Την πρώτη μέρα του πολέμου σκοτώσανε τον Χαμενεΐ, τον Αλί Χαμενεΐ, τον Αγιατολάχ. Ο γιος του ανέλαβε. Με διαβουλεύσεις και ζυμώσεις και τα λοιπά. Λένε ότι είναι τραυματισμένος και τα λοιπά. Κατά διαστήματα δίνει μηνύματα, διαβάζονται από την κρατική τηλεόραση. Δεν έχει εμφανιστεί. Βγαίνει ο Τραμπ προχθές, το θυμόμαστε. Εδώ τα λέγαμε μαζί. Και λέει: δεν θέλω να το συναντήσω, αλλά αν γίνει μια συμφωνία, μπορεί και να το συναντήσω. Βγαίνει η Ιρανή μετά από μια μέρα και λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν ποτέ. Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν το Ιράν είναι διατεθειμένο να άντεξει ένα ακόμη γύρο Ισραηλινών βομβαρδισμών. Είναι αν η Τεχεράνη πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει αυτό, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει τη διπλωματία. Και φοβούνται τώρα, έτσι, ότι διαπραγματεύεται από θέση ισχύως του Ιράν και μπορεί να επιβάλλει τα όρια του. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση, αλλά είναι και σημαντική αλλαγή με τον τρόπο που βλέπει η Τεχεράνη την ασφάλειά της και τη θέση της στη Μέση Ανατολή. Εχθές ο Τραμπ βγήκε και είπε, προειδοποίησε, λέει, ο ίδιος το είπε, έτσι, προειδοποίησε τον Νετανιάχου, μιλήσανε, εχθές λέω πάλι, ναι, τρίτη είναι σήμερα, την Κυριακή, ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν. Και η Ουάσιγκτον, λέει, ενημερώθηκε μόνο την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν. Κατάφερε να περιορίσει την έκταση των πληγμάτων. Και προειδοποιήσει, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ότι αν ξαναμπεί σε πόλεμο, ενδέχεται να βρεθεί να πολεμά μόνος του. Και η Ισραηλινή πηγή είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, έτσι, πριν από την επίθεση που πραγματοποίησαν στη Βηρυτό, αλλά όχι το Λευκό Οίκο. Λίγες μέρες, θυμάστε που είχε πει, είπα στον Μπίμπι να σταματήσει τις Μπίμπιν το... Ναι. Το χαϊδευτικό του, τον Νετανιάχου. Ότι είχε, του είχε πει να σταματήσει τις επιθέσεις και τα λοιπά, και τώρα με αυτήν την επίθεση λένε δυσαρεστημένος. Του είπε, μετά χτύπησε το Ιράν.

του ξανατηλεφωνεί ο Τραμπ, του λέει το βράδυ της Κυριακής μια μη προβεί σε αντίπεινα. Θα κάνουμε, λέει, συμφωνία μέσα σε λίγες μέρες. Δεν είναι ανάγκη να κάνεις επιθέσεις, είναι περιττές και τα λοιπά. Ήταν, λέει, πιο ήρεμη αυτή η τηλεφωνική συνομιλία. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που συνομιλήσανε, το θυμάστε, το λέγαμε πάλι, του είπε: είσαι τρελός. Προσπαθώ να κάνω την ειρήνη και κάνεις επιθέσεις και τα λοιπά. Θα απομονωθείς. Και τώρα ήταν, δεν ήταν έτσι. Δεν τον είπε τρελό, μάλλον. Ευγενική, λέει, ήταν η συνομιλία. Κανείς δεν φώναξε. Δεν ήταν σαν τη συνομιλία που είχε με τη δημοσιογράφο που την είπε σε 4 χίλια μύρια, επειδή του κάνει μια ερώτηση που δεν του άρεσε. Εδώ ήταν ήρεμη η συνομιλία. Όχι. Και επίσης ο Νετανιάχου, λέει, υποστήριξε ότι η μη αντίδραση στην Ιρανική επίθεση θα ήταν κακή για το Ισραήλ, για τις ΗΠΑ, για τη συμφωνία κτλ. Η Αδράνεια, λέει, θα έστελνε το μήνυμα ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι. Και μπορεί να αποτρέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το να αναλάβουν στρατιωτική δράση. Τέλος πάντων, σαφής απόφαση, λέει, από τον Νετανιάχου δεν ελήφθη. Αλλά αρκετοί από τους βοηθούς του Τραμπ που συμμετείχαν στη συνομιλία είπαν ότι τους δόθηκε η εντύπωση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος κατάφερε να κερδίσει μερικές ακόμη μέρες χωρίς Ισραηλινά αντίπεινα για να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Τέλος πάντων, η ιστορία ολόκληρη. Ο Νετανιάχου, λέει, θεώρησε ότι ο Τραμπ ήταν αντίθετο σε αντίπεινα, αλλά δεν ήταν κατηγορηματικό όχι. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας τρόπος ο Μπίμπι, ο Νετανιάχου, να ερμήνευσε αυτό που του είπε ο πρόεδρος ως συμφωνία. Του υπόθηκε ρητά ότι ο πρόεδρος δεν το υποστήριζε. Άντε τώρα να βρεις άκρη. Τέλος πάντων, είχε αποφασίσει, έγιναν διαβουλεύσεις στο Ισραήλ με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, ενημέρωσαν και το Ρούμπιο για να καταλήξουν, λέει, σε συμφωνία σχετικά με τους στόχους που θα επιτεθούν. Ο Τραμπ δήλωσε στο κανάλι 12 και στο Άξιος ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για τις επιθέσεις πολύ αργά, γιατί είχαν ήδη εκτοξευτεί οι πύραυλοι. Και κατάφερε, λέει, ο ίδιος ο Τραμπ να περιορίσει την έκταση της επίθεσης. Και 5 χώρες, λέει, της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις. Είναι, λέει, πολύ ανήσυχες αυτές οι χώρες. Τώρα μην ψάχνουμε τι είπε, είσαι αυτό και μην προβεί σε αντίπεινα, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχει νόημα να πούμε τώρα την δημήθρη στην τηλεφωνική αυτή επικοινωνία. Το ζήτημα είναι ότι ο Τραμπ επανέλαβε ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή. Θέλει να συνάψει τη συμφωνία η Τεχεράνη, επωφελείς και τα λοιπά. Ναι, θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Οπότε είμαστε σε αυτό. Τώρα αν το κατά τη διάρκεια της νύχτας, ας πούμε, διάφορα, ότι ξέρετε το τάδε συνέβη εκεί, το τάδε συνέβη εκεί, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά προς το παρόν έχει, πώς να το πω τώρα, μπει αυτό όλο σε μια κατάσταση παγώματος, θα το είπω εγώ, παγώματος. Και έχουμε και κάτι άλλο που είναι βασικό. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό. Είπε ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στο νότο του Λιβάνου είναι η Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ χτυπάει στρατεύματα και πώς το λέμε, στρατεύματα και εγκαταστάσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, γιατί ο Ισραηλινός στρατός έχει προχωρήσει πολύ μέσα στο Νότιο Λίβανο και χτυπάει και στόχους στο Βόρειο Ισραήλ. Γι' αυτό το είπε ο Νετανιάχου, λέει, το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να επιβάλλει μια νέα εξίσωση. Έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα και μέσα σε όλα έχουμε πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Θυμάστε τους Χούθη της Ιεμένης. Πόλεμο έχουν και στην Ιεμένη, δεν ξεχνάμε. Και τι πόλεμο, δηλαδή συνθήκες τραγικές, δεν το συζητώ, τραγικές. Και τι έχουμε, ωραία. Λοιπόν, του προειδοποίησε, λέει, το τηλεφωνική επικοινωνία ο Τραμπ τον Νετανιάχου, καλύτερα να είσαι προσεκτικός, αλλιώς θα μείνεις μόνος σου. Αλλιώς θα μείνεις μόνος σου. Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν εδώ. Τι έχουμε? Ο Ισραηλινός στρατός, ένα ντρόν αναχαιτίστηκε το εχθές το βράδυ στην Αιλάτ, πιθανότατα
από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Απλό είναι το πράγμα πολύ. Τέλος πάντων, είναι παρατέταρτο. Μίλησα πάρα πολύ όμως. Τραγικά πολύ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

12:49 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι έχεις δίκιο, αλλά δεν το ξέρω, γιατί αν το ήξερα θα είχα, πώς το λένε, θα είχα το το χάρισμα, το κληρονομικό. Οπότε τι να σας πω, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλά σκέφτονται οι άνθρωποι και πολλά υποθέτουν, αλλά ας παραμείνουμε στο γεγονός ότι υπάρχει μία αναδιάταξη. Αυτό θα πω εγώ. Αναδιάταξη θα πω. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πράξη όταν έρθει η ώρα τους. Δεν ακούγεται καλό αυτό, ήρθε η ώρα σας, δεν ακούγεται. Όταν έρθει η ώρα, η κατάλληλη στιγμή θα το πω, τότε θα έχουμε όλη την κατάσταση, θα ξεδιπλωθεί και θα μας και θα ενημερωθούμε αυτό θα πω μέχρι εκεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν είμαστε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε και βέβαια μεγάλο θέμα και σπουδαίο, τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη και άλλων 4 ατόμων, όλα μέλη της Χαμάς, τρομοκρατικής οργάνωσης, στην Κύπρο. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σε συναγερμό όλες οι διεθνείς ιδιωτικές υπηρεσίες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι έκανε λόγο για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση και συνιστά, λέει, 40 χρόνια τώρα η Χαμάς από την ίδρυσή της δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ και ουδέποτε δημιούργησε πρόβλημα ή χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Τι σημαίνει τώρα το ότι αυτό βγαίνει έξω? Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι διαστάσεις μπορεί να πάρει με τέτοια απειλή. Ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά ο 37χρονος και εξετάζονται οι διασυνδέσεις του τώρα. Και την άποψη αυτή συμμερίζονται και μυστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών. Μέχρι τώρα θεωρούσαν όλοι ότι η Χαμάς οργανώνει τις επιθέσεις μέσα στην Παλαιστίνη και γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Και έχει ζητηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ενημερώνει διαρκώς για τα μεμβρήματα των ερευνών της Διεθνής Υπηρεσίας. Κάτι πρέπει να γίνονται έλεγχοι για πρόσωπα και ύποπτα ταξίδια από Παλαιστίνιους εντός και εκτός Ευρώπης. Παιδιά, εντάξει, αποκαλύφθηκε ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει ταξίδι σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν συλληφθεί λίγο καιρό, ένα στη Μαλαισία τουλάχιστον, εκπαιδεύτηκε εκεί και τα λοιπά, και είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή και τοποθέτηση εκρηκτικών με προϊόντα που δεν θα συγκέντρωναν τα βλέμματα των αρχών, με αντικείμενα δηλαδή που πολλούνται ευρέως και νόμιμα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνητρική αμμονία τέλος πάντων και άλλα, και αναζητούν οι Έλληνες αστυνομικοί και τα ίχνη άλλων δύο, ένας από τους οποίους πιστεύεται ότι και σήμερα κρύβεται στην Ελλάδα. Είναι αυτός λέει που έφερε σε επαφή τον 37χρονο με έναν από τους 4 συλληφθέντες στην Κύπρο και είναι και ο εκπαιδευτής του ταυτοποιημένα. Και τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται να είμαστε σε διαδικασίες τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες και τι κάνουν το πληροφοριακό δίκτυο, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα τεράστιο αυτό. Ψάχνουν τώρα να δουν τι γίνεται. Τι να σας πω. Και 53 πήγε. Πέρασε. Νίκο, όταν έρθει η ώρα, ξέρεις, εσύ θα βάλεις το τραγούδι για να καταλάβω εγώ ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω. Εντάξει, λοιπόν. Ερχόμενοι από το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε να πούμε και άλλα πολλά και τα λοιπά. Προσπαθώ να βρω μια καλή είδηση που θα πάει, θα τη βρω όμως. Θα ψάξω πολύ και θα τη βρω, αλήθεια σας λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.
για να δούμε τι θα γίνει. Πώς έχουμε σήμερα, 9, πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, Νίκο, την Πέμπτη, 11. Με ποιο μάτς πρώτο, άκου τώρα τι ρωτάω εγώ. Δεν ξέρουμε, ωραία. Για θα μου πεις, έχεις ένα σπορ. Έχω. Αφού έχω, πρέπει να ρωτήσω εκεί. Λοιπόν, σε λίγο τα λέμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Στη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβοίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολυοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατεξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Προφυλακιστές εκρήθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για ένα υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821 ευρώ. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις προχθεσινές νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Τραμπ είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε ο Νετανιάχου, στέλνοντας μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Τελ Αβίβ ασκεί το δικαίωμά του στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που σημειώθηκε προχθές, προκαλώντας κατάρρευση δεκάδων κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Κούβας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Τον έχετε δει το Ροσπάνθυρα πως περπατάει νοχελικά, νοχελικά και ήρεμα, σαν να του ανήκει όλος ο κόσμος, παιδιά. Ναι. Έτσι λέει πρέπει να περπατάμε. Έτσι πρέπει να κυκλοφορούμε. Με ηρεμία. Με ψυχραιμία, σαν να είμαστε οι κυρίαρχοι του κόσμου. Δεν είμαστε, αλλά αν ήμασταν, πώς θα περπατούσαμε. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Οπότε, να πράξουμε αναλόγως, παιδιά. Να πράξουμε. Ωραία, περάσατε χθες τα Γιάννενα, ε. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, μουσική συνάντηση της Ηπείρου με το Συμφωνικό Ήχο. Να, η μεγάλη επαιτειακή συναυλία που διοργάνωσε η ΕΡΤ στον αύριο χώρο του Μουσείου Άργυρο Τεχνίας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, παρακαλώ. Ναι. 60, ε. Πω. Και των 77 χρόνων του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 1000 άτομα και παραπάνω. Μπράβο, παιδιά. Τι ωραία. Βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές, ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εντάξει. Σύντομος χαιρετισμός του προϊσταμένου της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτη Τζόκα. Μετά πήρε το λόγο ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύγχρονο εξοπλισμό της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης και, παρακαλώ, υπογράμμισε με νόημα ότι πέρα από τον εξοπλισμό οι άνθρωποι είναι που κάνουν τις επιτυχίες. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Τι ωραία. Βραβεύθηκαν συνταξιούχοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Παιδιά, η ΕΡΤ είναι, πώς να σας το πω τώρα, η κορονής. Αυτό είναι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Εντάξει. Παντού ακούγεται. Παντού. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο με τον καταξιωγμένο επιρώτη ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή ήταν οι πρωταγωνιστές. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Εξαιρετική πολιτιστική εμπειρία που ανέδειξε την ταυτότητα της Ηπείρου. Μπράβο. Τι ωραία. Βλέπω εδώ και καλό καιρό έκανε και ωραίος φωτισμός. Μπράβο. Πολύ καλά. Διότι ό,τι κάνουμε εμείς εδώ, βάζουμε και το εαυτό μέσα, τέλος πάντων, το κάνουμε για εσάς. Γιατί το κάνουμε για εμάς μόνο. Εμείς, τέλος πάντων, λίγος πολύ γνωριζόμαστε. Θέλουμε να μας γνωρίσετε και να, έτσι, να συμπορευθούμε για να λέμε την αλήθεια, γιατί αυτά τα πράγματα είναι διαδραστικά. Εμείς να λέμε και να μας ακούει κανείς, ή εσείς να λέτε και να μην σας ακούμε εμείς και να μην γινόμαστε καλύτεροι κτλ. Δεν θα είχε νόημα. Λοιπόν, Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Είπαμε για το μέλος της Χαμάς που συνελήφθη και τα λοιπά, ψάχνουν να βρουν τώρα τις διασυνδέσεις. Θέλω όμως να σας πω για κάτι άλλο, για να μην ξεχνιόμαστε. Μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Έτσι. Διότι είχαμε τον προηγούμενο καιρό μία κατάσταση στο Ισραήλ τραγική με βίντεο να έρχονται, βλέπω το φως της δημοσιότητας, που έδειχναν τη μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολής Κουγιά τη Γάζα. Μην πω τώρα σε διαδικασίες, γιατί είναι και προχωρημένη ώρα και θα ξαναστενοχωρηθούμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά το ρόλο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, στην μεταχείριση. Έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της Ιταλικής Δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Summit, ο οποίος, θυμίζω, αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοιχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Και εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του Υπουργού του Ισραηλινού σε δίκη. Να θυμίσω, γιατί άνθρωποι είμαστε, ότι
η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Γκβίρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλέβαζε κρατούμενους ακτιβιστές που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πιστάγκωνα. Έτσι. Και εξέδωσε και ανακοίνωση αυτός, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Δεν θα αποφύγω, λέει, οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας, είπε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος, τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτά θα τα ακούσετε και θα τα ξανακούσετε και θα τα ξανακούσετε, διότι έχουμε τον, θα λέγες, στο κυβερνητικό σχήμα, έτσι. Οπότε μην μπαίνουμε τώρα σε διαδικασίες τέτοιες, διότι το έχω πει 500 φορές, κατά το 501. Εδώ ερχόμαστε, γιατί είναι η ώρα περίεργη. Άλλοι θέλουν να κοιμηθούν, άλλοι θέλουν να ακούσουν και μετά να πάνε να κοιμηθούν κτλ. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε τώρα εντάσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Παιδιά, με ψυχραιμία. Λοιπόν, φέτος έχουμε εξαιρετικά δρόμενα, εξαιρετικά δρόμενα και εξαιρετικά, εξαιρετικές παραστάσεις, εξαιρετικές συναυλίες. Όπου μπορείτε και όπου βρεθείτε και υπάρχουν events, έτσι δεν θα λέμε στα αγγλικά, καταλαβαινόμαστε. Να πάτε, παιδιά, να πάτε. Διότι ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» ενισχύεται φέτος ουσιαστικά. Ο αριθμός των παραγωγών αυξάνεται από 70 σε 95, με περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και βεβαίως διευρύνεται και η συμμετοχή τοπικών κοινωνιών. Από 1η Ιουλίου και για 2 μήνες, μέχρι τις 31 Αυγούστου δηλαδή, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών. Αυτό, γιατί το έχω πει, θα το πω έτσι μία φορά, ο πολιτισμός θα μας σώσει. Καλός ο τουρισμός φέρνει λεφτά. Καλά όλα τα άλλα, να δούμε πώς θα γεμίσουμε τα ταμεία. Ο πολιτισμός είναι εξαιρετικά βοηθητικός στο να ανοίξει ο νους μας και να εφρανθεί η ψυχούλα μας, παιδιά. Έτσι, να τα λέμε. Και όπου βρίσκεται ευκαιρία με αυτές τις 95 νέες παραγωγές είναι, λέει, μουσικές παραγωγές 23, θέατρο 34, παραστάσεις δράσης για παιδιά και εφήβους 13, χορός 14, εικαστικά performance 8, μουσικό θέατρο 3 παραγωγές. Θα παρουσιαστούν για 2 παραστάσεις η καθεμία από αυτές σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας εκτός Αττικής. Και θέλουμε, γιατί εκτός από όλα ζητάμε και πολιτιστική αποκέντρωση. Αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά οδεία, βυζαντινά μνημεία, μουσεία, κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές. Έτσι. Και εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπείτε και θα δείτε αναλυτικά τους νέους χώρους που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά θα πω. Ενδεικτικά. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε αν ξεχάσω κάτι. Ενδεικτικά. Αρχαίο θέατρο Λάρισσας, αρχαίο θέατρο Ήλιδας, αρχαία Έβυσσα, αρχαιολογικό μουσείο Αιγίου, αρχαιολογικό μουσείο Βαθέως Ιθάκης, ωραία Ιθάκη, αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης στην Πρέβεζα, στη Σαμοθράκη, στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας στην Αργολίδα, στις Μυκήνες, πω πω τι ωραία, να έχει και ωραίο φεγγαράκι, αρχαιολογικός χώρος στα Γύρων στη Χαλκιδική, στη Φεστό στην Κρήτη, στη Μονή Αρκαδίου. Καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά. Και μ' αρέσει αυτό το σχόλιο, μ' αρέσει,
Στην εποχή, λέει, που ο ανθρωπισμός και ο μετανθρωπισμός, το ζωντανό θέαμα και η ψηφιακή συνθήκη συνυπάρχουν και αναμετρώνται, η επιστροφή στον άνθρωπο ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας αποτελεί μια απαραίτητη χειρονομία. Τι ωραία, ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, οπότε αναλόγως θα πράξετε και θα πάτε. Να σας πω κάτι άλλο. Πρέπει να κρατήσετε θέσεις. Δεν πάμε τελευταία στιγμή, έτσι. Όμως όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Δεν πληρώνεις εισιτήριο, μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου όπου υπάρχει. Όπου υπάρχει. Οπότε ευκαιρία είναι. Ευκαιρία είναι που είναι καλοκαίρι να βρούμε για ένα θετικό. Να βρούμε για ένα θετικό φεγγάρι και πολιτισμός. Το καλύτερο όλων, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

πήγε κιόλας 1:26. Δεν θέλω να λέω δυσίωνα πράγματα, αλλά είναι και κάτι που το λένε πετρέλαιο και το λένε αγορά ενέργειας και το λένε τιμές. Και οι αγορές ενέργειας, λέει, μοιάζουν να ζουν εδώ και μήνες σε μια διαρκή αναμονή. Το είχαμε πει. Κάθε φορά που λένε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, πέφτουν οι τιμές. Κάθε φορά που έχουμε κλιμάκωση, ανεβαίνουν οι τιμές. Τέλος πάντων, κάθε πληροφορία για συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δημιουργεί ελπίδες αποκλιμάκωσης. Μετά έρχεται η νέα στρατιωτική ένταση. Μία απειλή σε πλοίο, μία ακόμη απειλή για τα στενά του Ορμούζ. Ας πούμε, χθες είχαμε. Μισό λεπτό να το πω σωστά, θέλω. Μία ανακοίνωση από τις αμερικανικές δυνάμεις ότι εξουδετέρωσαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημείο Απαλάου πετρελοφόρο δεξαμενό πλοίο ΤΑΔΕ κενό φορτίου, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιμάνι του Ιράν. Υπάρχει αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Ουάσιγκτον. Και κάθε φορά βγαίνουν και λένε: αχρηστεύσαμε το σύστημα πλοήγησης, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα το Ειδικό Υπουργείο Ναυτιλίας είχε ανακοινώσει ότι ξέσπασε φωτιά σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, δεν είπε τα αίτια. 24 ναυτικούς είχε μέσα, οι άνθρωποι είναι ασφαλείς, τέλος πάντων. Και κάθε φορά λοιπόν που γίνεται αυτή η ιστορία του πώς να το πω, το είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε τα ζητήματα των τιμών. Και επιμένουν οι Αμερικανοί ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με το πετρέλαιο, αποφεύγουν, λέει, να στοιχηματίσουν σε μια γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν είναι το θέμα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, πόσο γρήγορα θα επανέλθει η παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ακόμη, λέει, και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν σήμερα, η ενεργειακή κρίση θα συνέχισε να επηρεάζει τις οικονομίες για πολλούς μήνες ακόμη. Και λένε και το άλλο, ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία για επαναλειτουργία των στενών, δεν θα είναι η κατάσταση όπως ήταν στα προ-πολέμου επίπεδα. Η ίδια είναι αυθυλία. Εγκλωβισμένα στο Περσικό 166 δεξαμενόπλια. 170 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρουν. Και για να αποχωρήσουν σταδιακά, εβδομάδες θα πάρει, παιδιά, αυτό. Διότι τα τάνκερ κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Έτσι, δεν είναι πέρας απέναντι. Επίσης, οι διελεύσεις θα γίνονται υπό αυστηρό έλεγχο ασφαλείας. Όταν απομακρυνθούν όλα τα πλοία, θα μπορέσουν, λέει, να εισέλθουν νέα άδεια δεξαμενόπλοια για να φορτώσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Θα χρειαστεί, λέει, μέχρι και 3 μήνες, υπό ιδανικές συνθήκες, λήξη του πολέμου, συν 3 μήνες, υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι ροές πετρελαίου προς Ευρώπη, Ασία και Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποκατασταθούν άμεσα. Και όσο η προσφορά παραμένει περιορισμένη, οι τιμές δύσκολα θα υποχωρήσουν ουσιαστικά. Μετά είναι τα αποθέματα. Γέμιζαν στη διάρκεια του πολέμου η παραγωγή πετρελαίου δεξαμένες αποθήκευσης, γιατί δεν μπορούσαν να εξάγουν την παραγωγή. Όταν ανοίξει ξανά, λέει, το Ορμούζ, τα πρώτα φορτία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για να αποσυμφορηθούν αυτές οι καταστάσεις, όχι να αυξηθεί άμεσα η παγκόσμια προσφορά στην αγορά. Και μετά είναι το πρόβλημα ότι οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής δεν μπορούν απλώς να ανοίξουν ένα διακόπτη. Δεν είναι εύκολο. Πολλά κοιτάσματα έκλεισαν ή λειτουργήσαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στη διάρκεια του πολέμου και αυτό όλο έχει δημιουργεί τεράστιες τεχνικές δυσκολίες στην επανεκκίνηση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Η διαδικασία απαιτεί αργές και προσεκτικές κινήσεις ώστε να μην χαθούν πιέσεις στα κοιτάσματα ή να προκληθούν μόνιμες ζημιές. Γιατί μετά θα έπρεπε να γίνουν νέες γεωτρήσεις και να επενδυθούν δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει. Λένε οι εκτιμήσεις της αγοράς ότι περίπου 12 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και ακόμη 3 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων προϊόντων παραμένουν εκτός αγοράς σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως Σαουδική Αραβία και Ιράκ. Ούτε γρήγορη ούτε εύκολη, λέει, η επιστροφή της παραγωγής αυτής.
Και επίσης ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, μην το ξεχνάμε. Δηληστήρια, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αποθηκευτικοί χώροι, αγωγή. Χρειάζονται επισκευές. Αυτό λέει μπορεί να πάρει και χρόνια. Ευχάριστα πράγματα. Και ακόμη και αν υπάρξει επίσημη συμφωνία, όλοι όσοι ασχολούνται με το πετρέλαιο, δύσκολα θα πιστούν αμέσως.

αλλά για τα κόστη κάλυψη για τα πλοία που περνούν την περιοχή δεν το συζητώ. Ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν πάει στα ύψη όλα αυτά. Και ας υποθέσουμε λίγο ότι υπάρξει συμφωνία. Πολλοί πλοιοκτήτες ίσως αποφεύγουν τα στενά του ορμού, γιατί οι νάρκες, επιθέσεις, νέες στρατιωτικές εντάσεις, καταλαβαίνουμε. Για τις αγορές, λοιπόν, λέει, το τέλος του πολέμου δεν θα σημάνει αυτόματα και το τέλος της ενεργειακής κρίσης. Ευχάριστα. Αντίθετα, το πιθανότερο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να ζει για μεγάλο χρονικό διάστημα με ακριβό πετρέλαιο, υψηλές τιμές καυσίμων και επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Θα ανοίξουν ασθενατορμούς. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν. Θα παραμείνουν ανοιχτά. Έλαντε. Θα παραμείνουν ανοιχτά. Ποιος να ξέρει. Επίσης, για να δούμε και τα δικά μας εδώ, τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα καταγράφουν πτωτική πορεία, λένε οι αρμόδιοι. Η αμόλυβδη, λέει, βενζίνη επέστρεψε σε αρκετές περιοχές κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Αλλά νέα ένταση στον περσικό, αναταράξεις κτλ. Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας. Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις σε μένα. Μέσα σε μία μόλις μέρα η τιμή του αργού κατέγραψε άνοδο μέχρι και 3,5%. Έτσι. Μόλις γίνανε οι επιθέσεις σε κατέρωθεν Ισραήλ-Ιράν, 98 δολάρια. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, είπα του Μπίμπι να σταματήσει, 94 δολάρια. Έτσι πάει, παιδιά. Και τώρα μη συζητήσουμε για τις χρηματιστηριακές αγορές, ούτε η ώρα είναι, ούτε οι κατάλληλοι άνθρωποι είμαστε, υπάρχουν καταλληλότεροι από εμάς. Δευτέρα, μέση τιμή αμόλυβδης, 2,01 ευρώ ένα λίτρο. Πετρέλαιο κίνησης, 1,74, με την επιδότηση των 0,15 ευρώ, έτσι. Οι μειώσεις, λέει, που καταγράφηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται να αποτυπωθούν σταδιακά στις αντλίες. Τι τιμές θα έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ποιος να ξέρει. Αυτό λέγεται μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές. Αυτό. Έτσι. Και ο Θεός βοηθός, παιδιά. Τι να πω. Το ξεκινήσαμε ωραία με τον πολιτισμό και με τις καταπληκτικές παραστάσεις και με τις ωραίες μουσικές ανά την Ελλάδα, φεγγαράκι, μουσική. Και μετά έρχεται η πραγματικότητα και σου λέει, ναι, θες ρομάντζα, okay. Πώς θα πας εκεί. Ένα τρόπο θα χρησιμοποιήσεις. Βενζίνη δεν θα βάλεις. Αυτά είναι. Να ξεκινήσουμε να πάμε με τα πόδια, αν μπορείτε και είστε κοντά, έτσι, με εναλλακτικοί τρόποι. Με τα πόδια, ποδήλατο, πολύ καλό, θα μου πεις σε τι δρόμους. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Ή επίσης μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να σας πω, ψέματα να σας πω. Πάρτε το αυτοκίνητο, βάλετε βενζίνη, γυρίστε 2-3 βενζινάδικα, κάπου θα έχει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, δεν μπορεί, κάπου θα το πετύχετε. Είναι παρά 25, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πώς να εμπιστευτούν οι αγορές, δηλαδή τι να εμπιστευτούν ακριβώς, πραγματικά, τι να εμπιστευτείς. Έρχονται οι New York Times και λένε ότι ο στρατός του Ισραήλ φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει λευκό φόσφορο πάνω από κατοικημένες περιοχές του Λιβάνου στο πλαίσιο της μάχης εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το λένε ειδικοί ανθρωπιστικές οργανώσεις. Υπάρχει και οπτικό υλικό. Το λευκό φόσφορο, παιδιά, είναι μια εμπριστική ουσία που πέφτει πάνω στο δέρμα και το καίει. Αυτό είναι το λευκό φόσφορο. Χαρακτηριστικές, λέει, ουρές καπνού από αυτό το είδος πυρομαχικών παρατηρήθηκαν στις 30 Μαΐου στην Αμπατχέ, μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, σε βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαληθεύθηκαν από τους Times, τα οποία γυρίστηκαν καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις κατέβαλαν το κάστρο Μποφόρ, ένα ορόσημο της περιοχής. Και επίσης άλλα επαληθευμένα βίντεο έδειξαν ότι είχε χρησιμοποιηθεί λευκός φόσφορος στην περιοχή της Τύρου, την παραθαλάσσια, έτσι, καθώς και κοντά σε τρεις μικρές πόλεις τους μήνες που ακολούθησαν την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Και μόλις εκτεθεί στον αέρα, ο λευκός φόσφορος καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβήσει. Χρησιμοποιείται συχνά από τις ένοπλες δυνάμεις για την πρόκληση πυρκαγιών και τη δημιουργία κάλυψης καπνού στη διάρκεια των μαχών. Δεν είναι παράνομος καθ' αυτός, αλλά η σκόπιμη χρήση του εναντίον αμάχων ή σε περιοχή που διαμένουν άμαχοι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο του πολέμου. Και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι άμαχοι έχουν πληγεί από τη χρήση του από τον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ αρνείται ότι χρησιμοποίησε την ουσία κατά παράβαση των λόγων νόμων και δεν είναι σαφές, λέει, για ποιο σκοπό ο Ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε λευκό φόσφορο σε αυτά τα περιστατικά στην Τύρο και στην Αμπατιέ, καλά λέω. Οι Times έθεσαν ερωτήσεις, η εφημερίδα έθεσε ερωτήσεις στον Ισραηλινό στρατό σχετικά με τη χρήση λευκού φωσφόρου σε 4 συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν έκαναν σχόλιο. Και τους ρώτησαν επίσης το στρατό σχετικά με τις εσωτερικές οδηγίες του για τη χρήση λευκού φωσφόρου. Και οι διαδικασίες, λέει, του Ισραηλινού στρατού απαιτούν να μην χρησιμοποιούνται τέτοια βλήματα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με ορισμένες εξαιρέσεις. Αυτό συμμορφώνεται και υπερβαίνει τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου. Τώρα, εν αυτή την περίπτωση, να πούμε στα τεχνικά θέματα, πώς είναι φτιαγμένα τα βλήματα αυτά του πυροβολικού. Τέλος πάντων, έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν πυκνό λευκό καπνό για μέχρι 10 λεπτά και να καλύπτουν παρέχοντας κάλυψη στους μαχητές. Και επίσης μπορούν να ρυθμιστούν τα βλήματα ώστε να διαλύονται και να εκτοξεύουν το φορτίο τους σε πτήση, γεγονός που διασκορπίζει την εμπριστική δράση τους σε μια ευρεία περιοχή. Καλύπτουν βέβαια με τον λευκό καπνό, προκαλούν πυρκαγιές στο έδαφος όπου πέφτουν τα θράψματα. Και επίσης μπορούν να ρυθμιστούν λίγο ώστε να σπάσουν κατά την πρόσκουρση και να δημιουργήσουν μία ενιαία φωτιά την οποία οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ως οπτικό σημάδι για να καθοδηγήσουν επιπλέον επιθέσεις. Άκου τώρα. Αν όλο αυτό το σκεπτή, τη γνώση θα πω εγώ, τη χρησιμοποιούσαμε για καλό, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Πόσο διαφορετική, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλήθεια. Οι κύριες σωβίδες κάλυψης καπνού που χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός δεν περιέχουν λευκό φόσφορο, λέει ο Ισραηλινός στρατός. Όπως πολλοί δυτικοί στρατοί, ο Ισραηλινός στρατός διαθέτει επίσης σωβίδες που περιέχουν λευκό φόσφορο. Είναι νόμιμες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να καλύπτουν και τα λοιπά, αλλά όχι να προκαλούσουν πυρκαγιές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εντάξει. Και στο παρελθόν η χρήση λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές έχει αποτελέσει αντικείμενο κριτικής. Το 24, μια έκθεση της Human Rights Watch κατέγραψε την ευρεία χρήση του στο Λίβανο και αμφισβήτησε την αναγκαιότητά του. Υπήρχαν, λέει, ασφαλέστερες εναλλακτικές. Και επίσης το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει το λευκό φόσφορο στη Γάζα το 9, στις συγκρούσεις στο Λίβανο το 82, 40 τόσα χρόνια πριν, και το 6. Τέλος πάντων, υπάρχει παρελθόν, background που λέμε και σε άπτες στα ελληνικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο λευκός φόσφορος προκαλεί σοβαρά εγκάβματα όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, βλάβες στο αναπνευστικό και στα μάτια. Είναι φρικτή, λέει, η βλάβη. Εγκάβματα που μπορούν να φτάσουν μέχρι το οστό. Αυτός ο πυκνός καπνός προκαλεί σοβαρές βλάβες στο αναπνευστικό, ανεπάρκεια οργάνων. Τα τραύματα μπορούν να πάθουν ανάφλεξη εκ νέου όταν αφαιρούνται οι επίδεσμοι και τα υπολείμματα της ουσίας εκτίθενται στο οξυγόνο. Ο λευκός φόσφορος μπορεί επίσης να βάλει φωτιά σε σπίτια, αυτοκίνητα, κτίρια, χωράφια, τα πάντα. Μία έκθεση, λέει, της Διεθνούς Αμνηστίας από το 23 διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι της Ντάιρα, μιας πόλης στο νότιο Λίβανο, εγκατέλειψαν την περιοχή μετά από επανειλημμένες ρήψεις λευκού φωσφόρου στις 16 Οκτωβρίου του 23. Επέστρεψαν μέρες αργότερα. Αυτοκίνητα και σπίτια εξακολουθούσαν να καίγονται. Και επίσης, ίχνη λευκού φωσφόρου μπορούν να παραμείνουν στο νερό και στο έδαφος πολύ καιρό μετά τη χρήση του και οι δασικές εκτάσεις και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μπορούν να υποστούν σημαντικές ζημίες. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν είναι ο μόνος που χρησιμοποιεί λευκό φόσφορο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν χρησιμοποιήσει σε διάφορες επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, στη Φαλούτζα του Ιράκ του 4, στην εκστρατεία του κατά του ISIS, στη Συρία το 17. Ουκρανία και Ρωσία επίσης αλληλοκατηγορούνται για τη χρήση λευκού φωσφόρου από το 23. Εντάξει, δεν ξέρω. Είπα, αυτό θεωρώ ότι κουβεντιάζουμε εμείς που είμαστε εθεροβάμονες και πιστεύουμε ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Αυτό. Όλη αυτή η γνώση. Δηλαδή, φτιάχνεις κάτι για να καταστρέψεις. Φτιάχνεις κάτι για να δημιουργήσεις πρόβλημα, για να σκοτώσεις. Για να κάψεις. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί. Θα ζήσουμε 150 χρόνια ο καθένας. Θα αφήσουν πίσω τους έργο, για την ιστοροφημία τους δουλεύουν αυτοί όλοι. Να αφήσουν έργο, να τους μνημονεύουν οι απόγονοι και να λένε τι σπουδαίος πρόεδρος, σπουδαίος πρωθυπουργός, σπουδαίος δεν ξέρω τι αυτό. Λοιπόν, παρά 10 πήγε, πω πέρασε η ώρα. Για πάμε, παρακαλώ, έχω τι τραγούδι χωρέο είναι. Α, πολύ. Πάμε, παρακαλώ.

Ναι, παιδιά, επειδή έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, το έχουμε στο μυαλό μας καθόλου, έτσι, το έχουμε κάπως, ότι είναι, οικόπεδα, καθαρίσαμε, μέχρι 15 του μηνός είναι. Σήμερα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, μισό λεπτό, 9. Άντε, να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Επίσης, αφού το έχουμε στο νου μας, ότι κάθε καλοκαίρι παλεύουμε εμείς, τα λέμε, αυτοί που παλεύουν οι άνθρωποι με τις φωτιές, καίγονται περιουσίες, δηλαδή τα σπίτια, καίγεται η πανίδα, λέω, και η χλωρίδα και η πανίδα, καλά λέω, καταστροφές μεγάλες, σας παρακαλώ πολύ. Στην Περαχώρα έπιασε φωτιά. Μάλιστα. Συνελήφθη, λέει, ένας Γάλλος, 70 ετών ο κύριος αυτός, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί? Είδαμε τι έγινε στο ΒΕΙΚΟ. Κάθε φορά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται. Δεν το έχουν στο νου τους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ρε παιδιά όμως. 5.800 ευρώ. Εντάξει, και το πληρώσω το πρόστιμο. Έχει να έχουμε λιγάκι την, πώς να το πω, τον μυαλό μας εκεί που πρέπει. Έλα παιδιά. Καταστροφές και να σηκώνουν τα αέρια μέσα και τρέχουν οι πυροσβέστες και τρέχουν οι εθελοντές και τρέχουν οι ΕΜΑΚ, δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο εδώ, μετά το. Εδώ εννοώ, στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο στις 2. Στις 2 λέω. Πώς είστε, καλά. Μετά το δελτίο στις 12. Αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό. Ποιος να ξέρει. Μπορεί και να γίνει. Και κοσμοϊστορικό να γίνει, όμως θα σας το πω και μετά θα φύγω. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποσημείωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Ευβίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει με τις κυβερνητικές αλλαγές μήνυμα ανανέωσης με έμφαση ωστόσο στη συνέχεια και στην αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, ενώ η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαργόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις επιθέσεις του Ισραήλ προχθές εναντίον της Τεχεράνης και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 12, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει στις επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων της Τεχεράνης. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η χώρα του ασκεί το δικαίωμά της στην νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όπου χθες σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, σε συνέντευξή του στο CNN, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, στα βόρειο-ανατολικά, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Στην Κούβα, σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού. Συνελήφθη χθες 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας για τη φωτιά στην Περαχώρα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 5.821 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης 9 του μηνός. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννο και σε όλη την παρέα, λέει φίλη μας η Μάχη. Πασχάλης για τη συνέχεια.

Καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο κουκάκι. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο αφιερώστε το σε όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στον Όντα από το Πήλιο, στη Μέρη από το Γέρακα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλή μας ακρόαση, λέω. Να λέει, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γυρνάς σαν αμαρτωλή,
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: κι όπου θέλω θα πηγαίνω. Στα Δημάρχης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
3: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Ο Μίμης Πλέσας σε μια εκπομπή του Μέγκα έβαζε το Γιάννη τον Πουλόπουλο με τον Δημήτρη Μητροπάνο να πουν αυτό το απίστευτο κομμάτι. Θα πιω απόψε το φεγγάρι.

0: Γεια, Ελληνικού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adapting.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Earth News Radio 105,8.

καλημέρα στον Αντώνη που μας ακούει στο Παλάδιο της Ροδόπης. Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Αφιερώνει, λέει, στις Καλλιόπες που γιόρταζαν εχθές. Γιόρταζε, έχω κόρη, λέει, και ανιψιά, αν κατάλαβα καλά. Να τις χαίρεσαι, αδελφέ μου, και χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, για πάμε.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λάρισα. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοφωνία.

καλημέρα στη φίλη μας την Παναγιώτα, η οποία μας ακούει στο Ζωγράφου. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο να τα αφιερώσετε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στη Γιάννα, η οποία μας ακούει στους πρόποδες του Λυκαβητό, αν διαβάζω καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Την καλημέρα μου στην Ηλιάνα και σε όλη την παρέα που μας ακούει στα κάτω πατήσια. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Όταν η μεγάλη Τζενιβάνου έλεγε το «Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα το φωνάξω με λατρεία». Ο Δε Μίμης, ο Πλέσας βεβαίως, την έβαζε να ανεβάζει κάθετα τις οκτάβες. Έχουμε και άλλη μία αφιέρωση στον Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στον Πειραιά. Κύριε Γιάννη, λέει, είμαστε εδώ στην ακτή της ΖΕΑΣ. Καλά διαβάζω? Λοιπόν, αφιερώνω σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καθώς επίσης και στα παιδιά που της κίτρινης φυλής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα με Τζενιβάνου και επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές εκρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό, ενώ άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, στη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο οποίος συμμετέχει σε προκριματικές εκλογές, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα έκαναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σε επαναλειτουργία τέθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης που είχε αναστείλει όλες τις εισερχόμενες πτήσεις την Κυριακή. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο,